0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μια πόλη ρημαγμένη, μια χώρα λέει λατιμένη από τα χέρια της πιο ένδοξης φυλής. Πάει εχθροί

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μα ποτέ δεν θα χορτάσεις. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο, να έχεις όνειρα κρυμμένα και μες στην καρδιά σου

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ξανά τα παλιά τραγούδια μας σε μια καινούργια διασκευή. Άσο το σιώσει.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Με τι ωραίες μπαλάντες καλοκαιρινές, με τι ωραίες μπαλάντες γλυκές, σας καλημερίζουμε.
1: Με τι ωραίες μπαλάντες, φίλε Νίκο, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετούμε την Αλεξάνδρεια που χάνεται, χάνουμε. Το καλοκαιράκι μας, το γλυκό, πότε ήρθε, πότε το πιάσαμε στα χέρια μας, πότε έκανε τα πρώτα του τα βηματάκια και λέγαμε έλα το καλό μου, έλα το καλό μου. Και έγινε ολόκληρος μαντράχαλος και μας παράτησε και έφυγε.
0: Έτσι, και μου θυμίζει κάτι η παιδιά έτσι, μια οικογένεια που ετοιμάζονται να την κάνουν σαν αποδημητικά χελιδόνια. Μόνο που όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν, μετά δεν ξαναγυρνάνε ή μάλλον γυρνάνε έτσι λίγο για να σε επισκέπτονται. Γιατί κατά τα άλλα ανοίγουν τα φτερά τους και κάνουν τη δική τους ζωή. Και τέλος πάντων είμαστε κι εμείς έτσι κάπου κοντά σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Τα καλοκαιράκια βέβαια φεύγουν και ξανάρχονται. Αυτά είναι σαν τα αποδημητικά πουλιά. Να, πώς το λέγει εδώ ο Γερμανός στο τραγούδι? Μια μικρή φωλιά θα χτίσω, χελιδόνι, come back. Έλα πίσω, έλα πίσω.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχα προγραμματίσει να το ακούσουμε λίγο καιρό μετά. Εντάξει, όταν θα βλέπαμε και τις πρώτες ανατροπές του καιρού, επέμεινε ο Μπάμπης και εφόσον επέμεινε, ήθελα να γίνει το χατήρι του και να ακούσουμε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι που ερμηνεύει βέβαια ο Βαγγέλης ο Γερμανός, ο οποίος το έχει γράψει, στα μπαράκια ήταν μαζί με την κόρη του τότε, πιτσιρίκη.
1: Η ερμηνεία. Και τώρα έφτασε η ώρα να το ερμηνεύσουμε εγώ, εσύ, η Σοφία Ισακαλή, η οποία επέστρεψε στην δυνατή τριάδα αυτής εδώ της εκπομπής, και εκείνη, ο τελευταίος των Μοϊκανών από διακοπές.
0: Μαυρισμένη, κοκκινομαυρισμένη από σποράδες και
1: ναι.
0: Μάλιστα το πήγε όσο τέρμα μπορούσε. Γύρισε χθες το βράδυ από Σκιάθο.
1: Πληροφορίες μου λένε ότι γύρισε πριν από λίγο και ήρθε κατευθείαν στη δουλειά.
0: Ναι, εδώ πέρα,
1: το τέντωσε.
0: Εδώ έσπασα το ρεκόρ. Σήμερα ήρθα και νωρίτερα από τη Σοφία. Δεν ξέρω βέβαια και εγώ τι με έξυνε. Η αλήθεια είναι ότι
1: ξέρω
0: ξύπνησα
1: τι έξυνε.
0: Κανένα μισάωρο ξύπνησα πριν το ξυπνητήρι.
1: Μην τυχόν και δεν ξυπνήσουμε, γιατί ήρθαμε στην κανονική μας ώρα, Νίκο, και αυτή η ώρα. Φίλες και φίλοι, φίλε Πέτρο, φίλε Διαμαντή, το ξέρετε ότι δεν είναι εύκολη ώρα. Δεν είναι εύκολη ώρα, δεν συνηθίζεται εύκολα.
0: Τώρα που έλεγες πάντως για τα καλοκαίρια που φεύγουν, θυμήθηκα και ένα άλλο άσμα, το οποίο δεν ξέρουμε ποια αφορμή, το άκουγα τώρα τελευταία, ένα από τα παλιά άσματα του Νότη Σφακιανάκη.
1: Όπα, για πες, για δώσε.
0: Μια μπαλάντα πολύ ωραία που έλεγε «Οι αγάπες
1: χάνονται,
0: σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια».
1: Κομματάρα, φίλε.
0: Έτσι, το θυμήθηκες.
1: Κομματάρα, κομματάρα.
0: «Οι αγάπες χάνονται, σβηνούν σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια».
1: Θεούλη μου, πώς θα τον βγάλουμε ένα χειμώνα ακόμη.
0: Τα καλοκαίρια.
1: Πώς θα τον βγάλουμε ένα χειμώνα ακόμη. Τι καλό που ήταν το καλοκαιράκι. Και μην λέτε ότι παιδιά πέφτουμε.
0: Πρόσεξε.
1: Πέφτουμε στα αλήθεια. Τελείωσε
0: μην
1: το καλοκαίρι.
0: Μην προτρέχεις. Μας το ζητάει και ο φίλος μας ο Πέτρος και πολύ καλά κάνει. Δεν λέμε ακόμη καλό χειμώνα και τέτοια πράγματα. Άλλωστε ναι. Τώρα για να σου ανατρέψω και όλο το σκηνικό που έχεις δημιουργήσει με το τέλος καλοκαιριού κλπ. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε εδώ πέρα μέσα κυνηγάμε ένα κουνούπι. Όταν θα εξαφανιστούν τα κουνούπια, αν και ναι. Αυτά τώρα πλέον μένουν μέχρι και το Δεκέμβρη.
1: Ναι, πλάκα κάνεις.
0: Όταν θα εξαφανιστεί λοιπόν και αυτό. Και ενώ φυσάει έτσι τριγύρω, έχουμε τα κλιματιστικά, ίσως εδώ βρήκε λίγο
1: έπεσε,
0: μια γωνίτσα.
1: Η θερμοκρασία ποιο? Έπεσε, η αλήθεια είναι.
0: Τώρα κοίταξε, να σου πω, όλη την περασμένη εβδομάδα το λέγαμε και στα έλεγα κι εγώ εδώ, ότι μπορεί να πάω σταυρό, τι ωραία, κάνουμε ένα μπανάκι κλπ. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα λιώναμε στη Θεσσαλονίκη. Λιώναμε. Ναι. Εκείνη η γυναίκα μου το είχε αγκαλιά
1: εβδομάδα.
0: Το air condition. Λοιπόν, και περιμένεις ρε παιδί μου Παρασκευή, περιμένεις Σάββατο να πας για ένα μπανάκι και χαλάει ο καιρός. Το Σάββατο το βράδυ έχεις και μια βροχή καλή.
1: Που εκεί σταυρό βρασνά φυσικά.
0: Και χθες το πρωί.
1: Κοροϊδαμε εμείς που φύγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρουμε, δεν ρωτάς.
0: Κυριακή πρωί.
1: Που έχουμε γίνει ντόπιοι εκεί, πες, μπάμπι να πάω.
0: Κυριακή πρωί, υγρασία από τη βροχή και ζακετούλα. Και καταλαβαίνεις, όλοι στο μπαλκόνι ψάχναμε ζακέτες. Τέλος πάντων, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες χειμωνιάτικες, εγώ θα τις λέω παιδιά, γιατί πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα.
0: Κάτσε, συγγνώμη, να είσαι εντάξει. Ναι. Μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού υπάρχει ναι. Και μια εποχή
1: όχι,
0: που την έχουμε ξεχάσει και λέγεται φθινόπωρο.
1: Δεν υπάρχει, από καλοκαίρι χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: καλημέρα στο φίλο τον Αργύρι, το Δούμπλατζι. Μας ξυπνήσατε, λέει, με την μπαλάντα. Καλή αρχή στις 6 και κάτι μοντέρνο και πιο σύγχρονο τραγούδι. Δεν θα με πείραζε. Ναι, λέει, και λίγο νότι. Οι αγάπες χάνονται.
0: Βλέπεις, μας άκουσε.
1: Φοβερό κομμάτι. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, τον Μπυρνάρα, που ξεκίνησε, φαντάζομαι, και εκείνο στα δρομολόγια για τη δουλειά.
0: Πάει και το γιο του στο στρατό, καμιά φορά, έτσι.
1: Ναι, μας έστειλε και τις φωτογραφίες. Καλό δρόμο, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη Θεσσαλία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας εκεί, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Καλό χειμώνα, λέει, να έχουμε. Τέλος οι διακοπές μας και χαλάρωση. Δημήτρη μου, πες τα, γιατί εδώ να θέλει να κρατηθεί από ένα φίλο Σίκης και να πει, και να πει ότι, ρε παιδάκι μου, ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Όχι, το καλοκαίρι τέλειωσε από τη στιγμή που γυρίσαμε στις 6 και ξυπνάμε 4.30 ώρα το πρωί.
0: Ο ίδιος θέλει να κάνει το μυαλό του να πιστέψει.
1: Καιρός, λέει, για δουλειά. Εγώ, να, βλέπω τους φίλους εδώ και ο φίλος ο Δημήτρης. Αν και δεν θέλουμε να τελειώσει το καλοκαίρι από τώρα, τελειώνει.
0: Μη διώχνεις τον κόσμο. Μη διώχνεις τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει ακόμη καλοκαίρι. Μη τους διώχνεις, σε παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος καλοκαιράκιας, αλλά κάποια στιγμή σου λέω, πρέπει να κοιτάξουμε την αλήθεια κατά πρόσωπο να την αντιμετωπίσουμε.
0: 31 Αυγούστου είναι, σε 10 μέρες θα είναι 41 Αυγούστου και πάει λέγοντας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή επιστροφή στην κανονικότητα, η φίλη η Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε, καλή εβδομάδα, ο φίλος ο Διαμαντής.
0: Επανεμφανίστηκαν όλοι και θα σου πω κιόλας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε και από σήμερα σε ρυθμούς κανονικούς, ο φίλος ο Πέτρος. Να μας θυμίζει ότι άλλο ένα καλοκαιράκι έφτασε στο τέλος του με τις ωραίες και τις άσχημες στιγμές. Εννοείται πως δεν θα πούμε ακόμα, λέει, καλό χειμώνα.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε
0: Πέτρο,
1: ακόμα
0: πες
1: καιρό μπροστά μας.
0: Πες του.
1: Καλή εβδομάδα, εύχομαι, με υγεία και ειρήνη σε όλους. Αμήν. Αμήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τελείωσε.
0: Ναι, ναι, κάνε και την κηδεία και το μνημόσυνο. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Σήμερα δεν ξέρω γιατί ήρθε με τέτοια διώθηση. Και τελείωσε και χτυπιέται και λιγμούς και κάνει και η πλάκεν το χαίρεται κιόλας. Άρη Κουτσιούκη, μας ακούς? Μην τυχόν πέσει μπροστά σου, έτσι. Ναι. Ξέρεις, θα του πεις. Άντε, γιατί νομίζω τον έχουν κάνει χειμωνάκια. Σε λίγο θα αρχίσει να μετράει
1: χειμωνάκια
0: και αντίστροφα.
1: Δεν είμαι, φίλε.
0: Θα αρχίσει να μετράει
1: αυτό
0: αντίστροφα.
1: Γι' αυτό με βλέπεις.
0: Θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα σε λίγο και για τα Χριστούγεννα.
1: Γι' αυτό, λοιπόν, με βλέπεις.
0: Εκείνο που θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα είναι την επαναφορά στην κανονικότητα,
1: ναι,
0: για τον φίλο μας τον Κωνσταντέλια, τον οποίο το ματιάξατε.
1: Ξαφνικά έγινε φίλος σας ο Κωνσταντέλιας. Μήπως πάντοτε έγινε, ναι, ναι, και ο αγαπημένος σας παίχτης.
0: Πάντοτε.
1: Δεν μας
0: πάντοτε
1: τα λέγε. Όχι, όχι. Δεν μας τα λέγατε δύο εβδομάδες πριν.
0: Και πόσο
1: ξαφνικά
0: ωραία
1: τώρα
0: είναι με τα κίτρινα, πόσο ωραία τα με τα κίτρινα.
1: Να σου πω κάτι, φιλαράκο μου. Αυτό. Εγώ, φίλες και φίλοι, θα το πω. Όσο και να προχωράει η επιστήμη, ό,τι και να λέμε και τα λοιπά, έρευνες και τεκμηριώσεις και ιστορίες, το κακό το μάτι, άμα πέσει πάνω το μάτι σου η γλωσσοφαγιά και το μάτι, ρε, τι παιχταράς είναι αυτός, ρε, τι ήρθε, τι ήταν. Τρελάθηκαν οι Γερμανοί με την πρώτη του εμφάνιση, μπήκε στο γήπεδο, στο δεύτερο παιχνίδι, βασικός, έβαλε και γκολ και τραυματίστηκε σε μια ανύποπτη φάση, ρήξη χιαστών και θα είναι τέλος όλη τη σεζόν έξω.
0: Αν όχι όλη τη σεζόν, τη μισή σίγουρα θα είναι έξω.
1: Αυτό, αν δεν είναι, ρε παιδί μου, γκαντεμιά, τι άλλο μπορεί να είναι? Τι άλλο μπορεί να είναι?
0: Πολύ, πολύ,
1: κρίμα,
0: πολύ στεναχωρεθήκαμε. Δεν ξέρω αν στεναχωρέθηκες ή λίγο λίγο θύχτηκες, λίγο, ναι, πειράχτηκες από την εικόνα που είχε χθες ένα άγημα. Χθες πρέπει να ήταν εικόνες, γιατί Κυριακή βράδυ...
1: Πριν φύγεις από τον Τέλεια, μπορώ να κάνω ακόμα ένα
0: για
1: σχόλιο.
0: Πες, για πες, άντε.
1: Νομίζω ότι αυτός που σίγουρα στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έτσι, Ιβάν. Έτσι, Ιβάν.
0: Δεν μπορούσες να μην,
1: ναι, ναι, έτσι, Ιβάν. Τραυματίστηκε ο Τέλειας και εκεί που θα τον παρακαλούσε να γυρίσει στην Εθνική, θα μείνεις με τον Μπακασέτα. Και γιατί λέω θα μείνεις με τον Μπακασέτα? Γιατί συμβαίνει το τρομερό. Ο αρχηγός, άσε με να πω, ρε φίλε, άσε να πω το σχολείο μου. Αρχηγός της Εθνικής, τον οποίο επέλεγε ο Γιοβάνοβιτς και άφηνε έξω τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα. Τέλη Αυγούστου, σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Και δεν έχει ομάδα, κύριε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Τέλειωσες.
1: Πάμε τώρα στο άγημα.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε πάρα πολύ στα social, από το YouTube, από βιντεάκια, ξέρω εγώ, TikTok, τέτοια. Το άγημά μας, το οποίο πηγαίνει στην Ακρόπολη, νομίζω Κυριακή βράδυ, για την υποστολή της σημαίας. Και αυτό υπάρχει έτσι και ένα τελετουργικό, έτσι, δεν πάνε εύζωνοι, πάνε κανονικοί στρατιώτες. Με τον ή την επικεφαλής και πηγαίνουν με βήμα πάνω στον Ιερό Βράχο εκεί της Ακρόπολης και λοιπά. Τους βγάζουν και φωτογραφίες, βιντεάκια. Και αυτοί πήγαιναν, πώς να πω, ούτε παιδιά γυμνασίου, ούτε παιδιά δημοτικού. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα ήταν σχεδόν αξιολείπητη. Και όλοι, και αυτοί που γνωρίζουν περισσότερο από στρατιωτικά πράγματα, αλλά και αυτοί που δεν γνωρίζουν, γιατί τριγύρω γράφανε τα βιντεάκια και σου λέει αυτό θα κάνει το γύρο του κόσμου. Σας παρακαλώ λοιπόν εκεί στο Υπουργείο Άμυνας, νομίζω ότι πιθανώς από το θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί ήδη να έχουν ανησυχήσει, ναι, και να κοιτάνε την επόμενη φορά, διότι δεν είναι, ναι, μόνο το είναι, είναι και το φαίνεστε.
1: Όποιον περισσεύει και όποιος ήταν εκεί Σαββατοκύριακο και δεν είχε πάρει τις άδειες να πάει να κάνει το άγημα στην Ακρόπολη.
0: Και ακόμα και έτσι, να... ακόμη και αν στέλνουν κάποιους, γιατί δεν μπορούν κάποιοι άλλοι, ας τους κάνουν μία μικρή προπόνηση, ας τους πούνε δύο πράγματα, είναι και το φαίνεστε. Βλέπεις φυσικά, ο Ερντογάν τι κάνει με τα αγήματά του και με όλο το... Δεν είναι μόνο το είναι. Στο είναι μένουμε. Σήμερα υπογράφεται η συμφωνία για, ναι, την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Από το ένα θέμα πας στο άλλο, ναι, όποτε θέλεις.
0: Όχι, δεν είναι άλλο θέμα. Στο ίδιο μένω.
1: Όχι, στο ίδιο θα μείνουμε.
0: Κάτσε ρε Μπάμπη, ηρέμησε λίγο να το τελειώσω. Λοιπόν,
1: ήρεμος είμαι,
0: μόνο...
1: πρώτη εκπομπή.
0: Έλεγα, λοιπόν,
1: είμαι ήρεμος, μην ξεκινάμε με τα αριστερό.
0: Έχει πάρει εδώ πέρα, έχει πάρει.
1: Το θέμα κάποια είναι άλλο, φίλε. Εμένα περισσότερο από το άγημα, αν ο πρώτος με το δεύτερο βρίσκανε το βήμα και ο δεύτερος με τον τρίτο κτλ. Και φαινόταν ότι είναι,
0: και
1: λίγο,
0: και...
1: είναι λίγο βυσματούχοι εκεί, τους οποίους τους μάζεψαν για να συμπληρώσουν. Φώναξε και τον Κωστάκη, μα δεν βγαίνει το άγημα. Φώναξε και τον Πέτρο και πάμε να το κάνουμε. Εμένα αυτό που με εκνεύρισε περισσότερο, Νίκο, και αυτό που συζητήθηκε περισσότερο τουλάχιστον σε κόσμο με τους οποίους κάνω παρέα, είναι οι Τούρκοι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι με τις
0: όχι
1: τουρκικές
0: Τούρκοι
1: σημαίες...
0: Όχι Τούρκοι.
1: Τι?
0: Όχι Τούρκοι. Τι? Αυτό που ξέρω εγώ, ναι, είναι ότι είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.
1: Όχι, όχι. Είναι
0: Ράκης.
1: Τούρκοι οι οποίοι ξεκίνησαν από την Τουρκία για να κάνουν, υποτίθεται, με τις μηχανές μια διαδρομή στην Ευρώπη και πέρασαν από την Κομωτινή και πήγαν εκεί που λες.
0: Πήγανε στα γραφεία μιας οργάνωσης.
1: Τούρκοι, Τούρκοι, ναι, εκεί και καλά μια τουρκική νεολαία που είναι μια παράνομη. Εν πάση περιπτώσει, και είχαν τις τουρκικές σημαίες, βάζανε οθωμανικούς ύμνους στα μεγάφωνα των μηχανών τους που ήταν κάτι Χάρλε και κάτι τέτοια και κάνανε τα συνθήματα των γκρίζων λύκων, τις χειρονομίες. Και ενοχλήθηκε εκεί κόσμος γιατί σου λέει τι έγινε εδώ, ρε παιδιά. Δεν το ξέραμε ότι μπορεί ο καθένας εδώ να έρχεται εδώ και να μας πουλάει η τρέλα. Κάναν την καταγγελία και πήγε η αστυνομία και τους μάζεψε και τους κράτησε για κάποιες ώρες.
0: Αν τους μάζεψε αφήσει, η αστυνομία,
1: ναι, τους
0: τελικά.
1: Μάζεψε, τους κράτησε εκεί για, ναι, να καταλάβουν ότι
0: να γίνουν και
1: αυτά,
0: κάποιες συστάσεις.
1: Μπράβο, για μαζευτείτε λίγο γιατί ξέρετε εδώ δεν είμαστε έτσι όπως νομίζετε χαβαλέδες.
0: Πάτε σκύλια λέστε.
1: Και στη συνέχεια τους άφησαν δίνοντάς τους συγκεκριμένες οδηγίες να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Εμένα αυτό με εκνεύρισε. Δεν λέω θράσος και έχω δει και αντίστοιχη εικόνα με αυτοκίνητο κάπου στην Λίμνο, mm-hmm, ή στη Λέσβο, στη, mm-hmm, Λέσβο μπορεί,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: το Κεμάλα,
0: ναι, ναι,
1: τα Τούρκ,
0: ναι, ναι,
1: πίσω,
0: ναι,
1: και τα
0: πίσω στο Μπαρμπρίζ.
1: Και λέω ρε,
0: μήπως
1: φίλε,
0: βρίσκουν και κάνουν μπάμπι.
1: Μπράβο Νίκο. Και να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο. Και βλέπω ότι εάν ήταν κάποιος Ισραηλινός θα τον είχαν πάρει με τα γιαούρτια στο ένα νησί και στο άλλο. Εδώ βλέπω ότι τους Τούρκους τελικά τους έχουμε λίγο χαϊδεμένους, ενώ θα πρέπει για αυτούς να ανησυχούμε και όχι για τους άλλους.
0: Κάποιους προκλητικούς τους έχουμε στα όπα-όπα μας με τους άλλους. Αυτό που εννοείς, υπονοείς, είναι ότι στο Μπαρμπρίζ το αυτοκίνητο αντί για τον Κεμάλ και τι ευτυχία να είσαι Τούρκος και κάτι τέτοια συνθήματα, να ήταν μια Ισραηλινή σημαία, ας πούμε, έτσι, στο Μπαρμπρίζ.
1: Ναι, τι θα είχε γίνει.
0: Θα είχε ρημάξει το αυτοκίνητο.
1: Θα το είχα ρημάξει, αλλά ο Κεμάλ πλέον δεν μας πειράζει, και έχει κάνει τις τεράστιες σφαγές.
0: Καλά,
1: σε βάρος του ελληνισμού.
0: Έκανε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι σήμερα μπαίνουν και υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Χθες είχαμε και δήλωση τσιβαρισήμαντη του Νίκου Δένδια ότι μπαίνει το ελληνικό αμυντικό σύστημα σε μια νέα εποχή και διάφορα τέτοια. Καλά αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο η ουσία, ας πούμε ότι είναι αυτή η ουσία. Πρέπει να υπάρχει και το περίβλημα. Διότι και στο καλύτερο μαγαζί, αν πουλάει πολύ καλά προϊόντα, αλλά η βιτρίνα είναι άρτζι, μπούρτζι και λουλάς, δεν θα μπει κανένας μέσα να ψωνίσει.
1: Έτσι είναι όπως τα λέει ο Νίκος, έτσι είναι.
0: Να, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλή 31η Αυγούστου. Τους χαιρετισμούς μας, τα φιλαράκια μας, τους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες που γιόρταζαν χθες. Θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι λίγο αργότερα.
1: Αλέκους.
0: Αλλά στο μεταξύ, μπαλάντα ακούσαμε. Έχω το παλιό έτσι τραγουδάκι, το «Όσο αγαπιόμαστε τα δυο». Το έχω σε δύο...
1: «Όσο αγαπιόμαστε τα δυο».
0: Ακριβώς, το έχω σε δύο βερζιόν. Στην κλασική με Μανώλη Μητσιά Μπουζουκάκη κλπ. Το έχω και σε μία μπαλάντα με Μανώλη Φάμελο. Αλλά θα έλεγα, επειδή ακούσαμε την μπαλάντα, να πάμε λίγο στο πιο Μπουζουκάκη.
1: Στο γνήσιο, στο original. Έτσι.
0: Πάμε λοιπόν στο γνήσιο original. Σοφία Σακαλή εδώ μαζί μας, του... φρεσκαρισμένη.
1: Όταν νυχτόμαστε στα δυο, να με κοιτάς τα χείλη. Με Μητσιά, με Μητσιά.
0: Μπράβο, βάλτο.
1: Με Μητσιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους και καλή σεζόν να έχουμε εδώ στον 102. Γιατί 31 μπορεί να είναι το Αυγούστου, αλλά τα κεφάλια, Νίκο, εγώ θα το λέω έτσι απεσιόδοξα, ενώ δεν είμαι, τα κεφάλια μέσα.
1: Άστε το να λέει, άστε το να λέει, το καλοκαίρι είναι εδώ και άστε το να λέει.
0: Είδες, φάλτσο ακούγεται, όχι γιατί δεν έχεις καλή φωνή, αλλά γιατί δεν σου κάθεται το τραγούδι, ρε φίλε. Τελείωσε. Τα ψέματα τελειώσανε. Η θερμοκρασία έπεσε. Πήγε να κάνει μπάνιο, λέει, Σαββατοκύριακο στο Σταυρό και από τις βροχές και από το κρύο τα μάζεψε γρήγορα, γρήγορα.
1: Εγώ μπάνιο έκανα πάντως το Σάββατο. Λοιπόν, και από χθες ήδη ο καιρός έχει βελτιωθεί και όπως θα δούμε και αμέσως τώρα θα συνεχίσει να βελτιώνεται και θα είναι καλοκαιρινός. Εσύ, βρε, το έλεγες, γαϊδουροφωνάρα, την προηγούμενη εβδομάδα το έλεγες και το ξανάλεγες ότι θα κάνει λίγο ένα τέτοιο. Μάλιστα, που είναι στην Κέρκυρα, έπιασε και φωτιά. Θα δούμε. Και μάλιστα θα δούμε και το εξής. Ενώ δεν το περίμενα.
0: Για πες, Νίκο.
1: Θα δεις εκπλήξεις και στο χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών. Θα δεις και εκεί εκπλήξεις.
0: Α, το είδα. Χαλαροί είμαστε.
1: Δεν είμαστε χαλαροί.
0: Δευτέρα.
1: Έχουμε στην Κρήτη.
0: Ναι,
1: και στην
0: πάνω, λέω,
1: Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο έχουμε πορτοκαλιά.
0: Μέχρι όμως την μισή Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι και την Θεσσαλία.
1: Είμαστε στο γαλάζιο
0: στα ήσυχα. Ναι. Από Στερεά, Ελλάδα, Εύβοια και παρακάτω είναι στον μέσο κίνδυνο, στον υψηλό κίνδυνο, στο κίτρινο δηλαδή, στη μεσαία κατηγορία κίνδυνου. Και στην Κρήτη μόνο είναι οι τρεις νομοί οι οποίοι ήταν στο κόκκινο, έχουν πάει στο πορτοκαλί.
1: Ναι, όσο έχει πορτοκαλί, είμαστε κατά καλό καιρό. Συγγνώμη τώρα, αλλά βλέπω αυτό το θέμα, ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά με συγκλώνησε από τα ξημερώματα. Αυτή η υπόθεση στην Κυψέλη της Αθήνας, όπου βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος, μάλλον έμπριο, μέσα σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Και αυτό έγινε μετά από έλεγχο των ανδρών της ομάδας Δίας σε ένα διαμέρισμα στο οποίο είχαν κληθεί από τον ιδιοκτήτη, διότι οι ενοικιαστές Airbnb δεν του πλήρωναν το μίσθο.
0: Και δεν φεύγανε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο
1: και
0: αυτό,
1: μπήκε,
0: Νίκο,
1: εκεί μέσα, βρήκε δύο άντρες, μία νεαρή γυναίκα, μία πολύ πιο νεαρή κοπέλα, 15 χρονών μόνο.
0: Ναι.
1: Βρήκανε και στοιχεία τα οποία ήταν από κάναβη, βρήκανε και τέτοια.
0: Δεν είναι αυτό το φοβερό για μένα, πέρα από το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε δοχείο στη βαλίτσα και είπε η... μια Γερμανίδα σύντροφος ενός 43χρονου που διέμενε εκεί ότι ήταν δικό της και το είχε χάσει πριν από 8 μήνες και τα λοιπά και το κράτησε. Για μένα είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι η 15χρονη, η οποία φέρεται να είναι η κόρη του 43χρονου, εγκυμονεί από τον άνδρα ο οποίος ήταν μαζί τους, που είναι αυγανικής καταγωγής.
1: Η 15χρονη.
0: Ναι.
1: Α, είναι σε τέτοια κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Εγκυμονούσα με τον Αυγανό, ο οποίος ήταν ο τέταρτος εκεί της παρέας. Πολύ περίεργη ιστορία. Τους μάζεψαν και αυτούς να δουν τι στο καλό συμβαίνει.
1: Και δεν ξέρω, από ό,τι βλέπω και ο ιδιοκτήτης. Και ο ιδιοκτήτης είναι μπλεγμένος σε αυτό. Η γυναίκα του, λέει, είναι η Γερμανίδα, η οποία ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Είμαστε σε μια κοινωνία που έχουμε τρελαθεί, δηλαδή. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη πλέον. Τέλος πάντων, λέγαμε όμως για τον καιρό, κάναμε αυτή τη διακοπή διότι και το Earth News τηλεοπτικά αναφέρεται σε αυτό το θέμα τώρα. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε και εμείς κάποια σύνδεση αργότερα, εάν επανέλθουμε στο θέμα. Πάμε όμως να δούμε, μια που λύσαξες με τον καιρό, ναι, πάμε να δούμε αναλυτικά.
0: Έπεσε η θερμοκρασία, ευτυχώς.
1: Έπεσε, λέει.
0: Έπεσε, τι, να δες, έλα, ρε, φίλε, έλα. Η Θεσσαλονίκη πόσο είχε κατά μέσο όρο την προηγούμενη εβδομάδα?
1: Είχε 35-36.
0: 36 ακατέβατο είχε. Και
1: είχε
0: που λέγαμε...
1: 35 είχε, με αίσθηση, με αίσθηση.
0: Σε παρακαλώ, είχε 36 ακατέβατα.
1: Με αίσθηση αρκετά υψηλή. Μπράβο. Λόγω της υγρασίας.
0: Σήμερα πόσο θα έχει η Θεσσαλονίκη?
1: Σήμερα 21 με 32.
0: Δεν έχει πέσει, ρε φίλε, τώρα μην με τρελαίνεις. Από 36 είναι 4 βαθμούς κάτω.
1: 36 κάποιοι το λέτε κάψωνα.
0: Άλλο τι το λένε. 36 ήταν ο μέσος όρος, δηλαδή λείπει η Σοφία, έπρεπε να είσαι εδώ για να βγάλουμε άκρη. Δηλαδή να υπάρχει ένας μάρτυρας.
1: Είχαμε ζέστη.
0: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 36 ακατέβατο. Δεν έπεσε κάτω από 36.
1: Στην Θεσσαλονίκη. 35.
0: Να υπάρχει ένας μάρτυρας.
1: Είχαμε ζέστη.
0: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή,

0: Άντε, εντάξει, το είπες. Πάμε παρακάτω να πούμε τον καιρό.
1: Όχι, εγώ μέχρι Θεσσαλονίκη λέω.
0: Ωραία, Θεσσαλονίκη. Τι, κατά τα άλλα, τι καιρό θα έχει. Θα έχει μουσώνες, τι θα έχει. Λέγε, μίλα. Μόνο εκεί στο 32 έχει κολλήσει.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι έπεσε 4 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία.
0: Αχ, Θεέ μου, θα έχει τον καφέ μου εδώ πέρα.
1: Κατά τα άλλα, τι. Τι περιμένεις δηλαδή, τι θα έχει. Βροχές και καταιγίδες. Έθριος θα είναι ο καιρός. Έχει κάτι νεφώσεις. Εγώ τις είδα στον ουρανό σήμερα το πρωί. Και ενδεχομένως να έχουμε τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Το λέμε και το ξαναλέμε σαν καραμέλα από τις αρχές καλοκαιριού. Δεν έχει κάτι καινούριο. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως και 4 από 4. Τι να έχει.
0: Λοιπόν, στη Μακεδονία και τη Θράκη φυσικά θα βάλουμε. Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικότερα θα φτάσει θερμοκρασία και 34 και 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλία επίσης από 20 έως 35, γενικά έθριο καιρό. Αύριο Τρίτη επίσης γενικά έθριος ο καιρός με κάποια μικρά συννεφάκια. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36. Για την Τετάρτη, λίγο πολύ οι ίδιες συνθήκες. Υπάρχει περίπτωση την Τετάρτη εδώ στα βόρεια να έχουμε κάποιες περισσότερες συννεφιές και βροχοπτώσεις. Την Πέμπτη.
1: Θα χιονίσει και την Παρασκευή. Βάλτε πετρέλαιο. Ανοίξτε τα καλοριφέρ.
0: Λοιπόν. Την Πέμπτη λίγο πολύ ο καιρός ίδιος, λίγο βέβαια θα έχουμε μία μικρή επιδείνωση, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια την Πέμπτη 3 του μήνα. Αύριο μπαίνουμε λοιπόν στον Σεπτέμβριο, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Καλημέρα στη φίλη την Όλγα. Τραγούδια. Καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα, φρίκι η ιστορία αυτή στην Κυψέλη. Λέει, μη μαλώνετε παιδιά, λέει, είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει η θερμοκρασία. Εγώ λέει πάω θάλασσα.
0: Ότι ανεβαίνει κατεβαίνει.
1: Θάλασσα, θάλασσα. Και καλά κάνεις
0: Όλγα. Καλά κάνεις Όλγα.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Αυτός ήταν έτοιμος να σε μαλώσει εδώ πέρα που πας θάλασσα. Ήταν έτοιμος.
1: Τι λες, φίλε, εγώ είμαι ο.
0: Επειδή έβαλε το κεφάλι μέσα, δεν θέλει άλλους ανθρώπους.
1: Καλοκαιράκια αυτής εδώ της εκπομπής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά.
0: Μόνο για πάρτι σου.
1: Ήθελα να πω ότι δεν ισχύει για όλους. Εμείς μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στη χειμερινή μας σεζόν, γιατί ξεκίνησε και η εκπομπή στην κανονική της ώρα και έγινε τρίωρη. Και γιατί με όλα αυτά, προετοιμασίες για δε, θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα ξανάρθει, δε φορείς κτλ. Εμείς αναγκαστικά μπαίνουμε στη χειμερινή σεζόν. Εσείς, όσο μπορείτε, κρατήστε το καλοκαίρι, κυρίως στις καρδιές σας.
0: Εγώ δεν συμφωνώ. Εξακολουθώ να μην συμφωνώ, αλλά δεν θα το κάνω θέμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, με τα δεδομένα που είπαμε, θα επαναλάβουμε, θα υπενθυμίσουμε αναλυτικά το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Όλη η Βόρεια Ελλάδα και τα Επτάνησα και ακόμη και η Θεσσαλία είναι στο γαλάζιο, ακόμη και η κεντρική στερεά. Στο κίτρινο είναι δυτική και ανατολική στερεά Ελλάδα. Είναι δυτική και ανατολική νότια Πελοπόννησος.
1: Γιατί μαθήματα είναι ότι μάθετε
0: ναι,
1: το απ' έξω
0: ναι.
1: Και τέλος της εκπομπής κάποιος ακροατής θα πάρει τηλέφωνο.
0: Γιατί άλλες φορές πώς το επαναλαμβάνουμε. Σήμερα δεν θα το επαναλάβουμε που έχουμε και τρίωρο. Εδώ το επαναλαμβάναμε όταν είχαμε δύο. Σε παρακαλώ.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί δεν έχει σημαντικά ευρήματα αυτό σύλλο. Δεν έχει μεγάλο κίνδυνο πέρα από τους τρεις νομούς στην Κρήτη.
0: Εντάξει. Και το 3 είναι σχετικά υψηλό. Πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια.
1: Είναι η μέση κατηγορία κινδύνου.
0: Το κίτρινο, στο οποίο βρίσκονται και τα περισσότερα νησιά.
1: Λες και πήρε κάποιος ένα χάρακα και έκανε έτσι μια γραμμή στη μέση της χώρας και από την στερεά και κάτω έχει τις περισσότερες περιοχές στο κίτρινο, πέρα από τους τρεις νομούς, το ξαναλέω, της Κρήτης με εξαίρεση τα Χανιά που είναι στο πορτοκαλί.
0: Λοιπόν, η άλλη υπόθεση, μιλούσαμε πριν για Τουρκία, μιλούσαμε για κάποιες δραστηριότητες. Η άλλη υπόθεση που έγινε εκεί στα ανοιχτά της Κυρίνιας σε προβλημάτισε καθόλου, σε απασχόλησε καθόλου. Διότι
1: την παρακολούθησα.
0: Μου δείχνει όλη αυτή η υπόθεση ότι δεν τα καταφέρνουν και πολύ εκεί στη θάλασσα. Με ένα καταμαράν, δεν ξέρω, ταχύπλο, το οποίο κάνει μια γραμμή από τα κατεχόμενα απέναντι στις τουρκικές ακτές και επιστρέφει, όπου έγινε της κακομοίρας, έτσι.
1: Τι κακομοίρας,
0: τουλάχιστον
1: 8
0: νεκροί και τουλάχιστον 18 αγνοούμενοι.
1: 23 έχω εγώ στη τελευταία ενημέρωση τους αγνοούμενους.
0: Ανέβηκε ο αριθμός των αγνοούμενων, Μπάμπη.
1: 8 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι η ενημέρωση που έχω σε σχέση με αυτό το θέμα.
0: Και φυσικά εκδηλώθηκε πανικός εκεί, χαμός.
1: Τα κλασικά στις τραγωδίες δεν είχαν τα απαραίτητα σωσίβια για όλους. Ακόμα και για μικρά παιδιά δεν είχαν να τα δώσουν. Βυθίστηκε το καταμαράν. Εγώ είμαι βέβαιος ότι είχε περισσότερους από ό,τι θα έπρεπε.

0: Λες, ε.
1: Στις τραγωδίες συνήθως, φίλες και φίλοι, υπάρχουν μικρά, μικρά φάλσα, τα οποία συνθέτουν στο τέλος την φοβερή εικόνα που οδηγεί σε τραγωδίες όπως αυτή να χαθούν άδικα τόσοι άνθρωποι ξαφνικά στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, πάμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και θα επανέλθουμε με τους τίτλους ειδήσεων, αφού αναφερθήκαμε έτσι σε διάφορα θέματα της επικαιρότητας.
1: Και σήμερα τι θα κάνουμε, Νίκο, μετά την εκπομπή, εγώ τουλάχιστον, πού θα πάω να κάνω ρεπορτάζ?
0: Νόμιζα θα πας να κάνεις τάμα.
1: Έχω κάνει δύο τάματα, το ένα φοράει σένα.
0: Πού θα πας?
1: Πού θα πάμε, θα πάμε, θα σε πάρω και θα πάμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Α, να κάνουμε έρευνα.
1: Ξεκινάει, όχι, ξεκινάει από σήμερα η εφαρμογή. Α. Σήμερα δεν είναι τόσοι 1.700 κωδικοί που θα πρέπει να εμφανιστούν στα σούπερ μάρκετ με χαμηλότερες τιμές.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ δίπλα μας. Θα πάμε, θα τους πούμε, ήρθαμε ελεγκτές.
1: Μπράβο, γεια σας, για να κάνουμε μια βόλτα να δούμε τα προϊόντα και τα ράφια σας.
0: Θα τους πούμε, για κοίταμε στα μάτια.
1: Λοιπόν,
0: κοίταμε στα
1: και
0: μάτια.
1: Θυμίσου.
0: Και εξηγήσου, έλεγε το τραγούδι, αλλά εδώ πέρα ένα άλλο κοίταμε στα μάτια από το Βασίλη Λέκα. Θα το θυμηθείς μόλις το ακούσουμε.
1: Για δώσε, γιατί ο Λέκας και αυτός είναι πολύ αγαπημένος.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Δεν υπάρχει. Ο Λέκας δεν υπάρχει, φίλε. Αυτές οι ερμηνείες του είναι.
1: Λέγαμε πριν στην διάρκεια της διακοπής, τουλάχιστον η δική μου η άποψη είναι ότι ο Λέκας είναι performer. Από τους λίγους που
0: δεν
1: έχουμε
0: υπάρχει,
1: στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι δηλαδή από τους τραγουδιστές που προτιμώ, ας πούμε, τα live παρά τα στούντιο. Ξέρει να
0: έχει
1: σε
0: μια εξαιρετική φωνή, μια μοναδική χρειά, αλλά ταυτόχρονα η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική.
1: Τα ζει αυτά, ναι, που τραγουδά. Λοιπόν, βλέπουμε στο μεταξύ εικόνες από τα λιμάνια της Αττικής.
0: Στα
1: φεύγουν
0: λιμάνια.
1: Οι αδιούχοι του Σεπτεμβρίου.
0: Δεν τα βλέπω.
1: Σε αντίθεση
0: πλοία, ούτε
1: με αυτά
0: βλέπω.
1: Που λέει. Ήταν μέσα γεμάτο κόσμο πριν, βρε.
0: Θυμάσαι, Νίκο, αυτά τα ρεπορτάζ του ιδίου συναδέλφου του Σπύρου
1: του
0: Δαξινού. Όχι. Και πριν από την προηγούμενη εβδομάδα που έτρεχε και είχαν τις ουρές που φτάνανε 30 μέτρα και πήγαινε εκεί και έλεγε που θα πάτε κορίτσια και θα πάτε κορίτσια. Εδώ εγώ δεν βλέπω. Βλέπω με το τουφέκι κανένα λοιπόν, 2-3 από πίσω.
1: Ντε και καλά, θέλει να σας αποθαρρύνει. Λοιπόν, θέλει να σας κρατήσει εδώ πέρα
0: να τσεκάρετε
1: τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Μειωμένες αναμένεται να είναι από σήμερα στα ράφια. Σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης Αγοράς. Αυτά βέβαια τα βαρύγδουπα, εγώ ξέρετε ότι δεν τα μπορώ. Η πρωτοβουλία αφορά περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 7%. Όχι κάτι ιδιαίτερο και να ισχύουν για διάστημα.
0: Τώρα, συγγνώμη, ρε, ναι. Φίλε, όταν λες δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. 5 και 7 αν είναι σε κάθε προϊόν είναι σημαντικό στο τελικό
1: στην
0: τιμή του καλαθιού.
1: Φίλε. Κάτσε να τελειώσω την πρόταση και θα σου πω. Για διάστημα 2 έως 4 μηνών νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης. Για να δούμε, υπάρχει αυτή η ειδική σήμανση στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Δηλαδή, πόσο κάνει το 5 και το 7 το φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Γιατί επειδή είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό και πολύ φοβάμαι ότι με τα τερτύπια που κάνουν τα ολιγοπόλια των μεγάλων αλυσίδων, μπορεί, ξέρεις, ένα τεχνιέντος, ένα προϊόν να έχει τσιμπήσει λίγο πάνω τις προηγούμενες μέρες και μετά αυτό το 5% σε σχέση με το προηγούμενο
0: καιρό. Γι' αυτό θα πάμε, Νίκο, να τσεκάρουμε, να δούμε τι κάνουν, γιατί αλήθεια είναι ότι είναι λίγο. Σε αυτά τους είναι γάτες.
1: Είναι γάτες και όπως έλεγε ο Σπύρος Καλογύρου σε μια ταινία με τον Χρόνη Εξαρχάκο,
0: ναι.
1: Σου είπα να πληρώνεις τις δόσεις του, Χρόνη. Είναι ανηλαίης οι έμποροι.
0: Μπράβο, είναι ανηλαίης.
1: Είναι ανηλαίης.
0: Απλώς εγώ θέλω να πω ότι γίνεται τώρα μια προσπάθεια να υπάρξει μείωση σε 1.700 κωδικούς προϊόντων. Αν αυτή είναι πραγματική και την δούμε να συμβαίνει, είναι σημαντική οικονομία στο καλαθάκι που γεμίζουμε κάθε μέρα από τα σούπερ μάρκετ. Γιατί οι τιμές, και το έχουμε ξαναπεί, η ακρίβεια είναι ένα πεδίο στο οποίο η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει, παρά τις όποιες προσπάθειες, κατορθώσει να πετύχει νίκη. Νίκη για τον καταναλωτή.
1: Και βέβαια εξαρτάται όλο αυτό το πράγμα, όλος αυτός ο κύκλος της ακρίβειας και από τα καύσιμα, από την κίνηση.
0: Λοιπόν, εκεί σήμερα θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Και ενώ με τον Νίκο τσεκάρουμε ένας ανατολικά και ο άλλος δυτικά βενζινάδικα για να δούμε πώς πάνε οι τιμές, εγώ στα 2 από τα 3 βορειοδυτικά που περνάω καθημερινά βενζινάδικα είδα την τιμή. Στο ντίζελ, αντί να πέφτει όπως περιμέναμε ότι θα πέσει, να ανεβαίνει και να προσεγγίζει πάλι τα 2 ευρώ.
1: Εγώ σήμερα στο χαρακτηριστικό βενζινάδικο, το οποίο βλέπω νωρίς το πρωί στη Βασιλίση Όλγας, είδα το ντίζελ να έχει κατέβει από τα 19 κάτι στα 18,88. Μου έκανε μια θετική εντύπωση. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση, Μπάμπη, και ήθελα να το πω τώρα μου το θύμισες, είναι ότι το Σάββατο κινούμενος προς τα ανατολικά του νομού, Σταυρό και λοιπά, προς τα εκεί, Ολυμπιάδα, κατέβηκα από τον δρόμο τον Παλιό. Από τον δρόμο τον Παλιό.
0: Κατέβηκα, γιατί πήγες από τον Παλιό?
1: Κατέβηκα από Άγιο Βασίλειο και λοιπά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει ότι πολλοί αποφεύγουν την περιφερειακή με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Για λόγους ασφάλειας, για λόγους ψυχικής διαταραχής κλπ.
0: Α, γι' αυτό επειδή δεν θα βγω.
1: Λοιπόν, και επειδή σε εμάς, κοίταξε, ανατολικά λείπει, απουσιάζει πάρα πολύ, εδώ τώρα βέβαια θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα, απουσιάζει πάρα πολύ η εθνική, ένας καλός οδικός άξονας που να κινείται στα βόρεια της Χαλκιδικής προς πολύ γύρω.
0: Από τα ανατολικά, ρε. Ναι. Φίλε, όλα τα ανατολικά τα
1: κοίταξε,
0: έχουν.
1: Όχι, Μπάμπη, δεν αναφέρομαι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, βρε σταμάτα. Αναφέρομαι στα ανατολικά του νομού, όπου ξέρεις πολύ καλά ότι
0: έχει την Εγνατία και πηγαίνεις από την Εγνατία.
1: Η εθνική προς πολύγυρο Ναι. Μιλάω για αυτόν τον άξονα. Εθνική προσπολίγερο και από βασιλικά, γαλάτιστα κλπ. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Το συζητάνε εδώ πολλά χρόνια. Το οποίο μάλιστα θα ήταν η συνέχεια της ανατολικής εξωτερικής περιφερειακής. Αυτό που λένε πολλοί ότι δεν έγινε λόγω ότι προκρίθηκε ως λύση το flyover και δεν έγινε ανατολική εξωτερική. Αυτή λοιπόν θα οδηγούσε όλους τους Θεσσαλονικιούς που μένουν στα ανατολικά να μην κάνουν όλο το γύρο της πόλης για να βγουν Τιτάν, ναι. Εγνατία κλπ. Έτσι λοιπόν και εγώ πολλές φορές, γιατί χιλιομετρικά βολεύει, πάμε κατευθείαν από Πανόραμα, κατεβαίνουμε Άγιο Βασίλειο και πίσω. Ναι.
0: Το λέω γιατί και η κίνηση όμως στην παλιά Εθνική, στα δύο ρεύματα, αναλόγως τι θα βρεις, και νταλίκες, ναι, και ιστορίες, ναι, πέρα από το βαθμό επικινδυνότητας, πολλές φορές έχει καθυστερήσεις.
1: Όχι, νταλίκες δεν είχε καθόλου, δεν είχε ούτε μία. Και η αλήθεια είναι ότι βάζουμε στο μυαλό μας και ότι περνάμε πολλά χωριά, ότι πρέπει να κόβεις ταχύτητα, ότι μπορεί να πέσεις πίσω από ένα όχημα αργό κλπ.
0: Και να σε πάει,
1: ναι,
0: καροτσάκι.
1: Να σε πάει καροτσάκι. Τέλος πάντων, είναι τώρα τελευταία κανένα δύο φορές που το προτιμήσαμε αυτό το δρομολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι ότι τα βενζινάδικα που περνούσαμε όλα εκεί στις λίμνες του Λαγκαδά κατά μήκος, είχαν κατά τι, έστω και λίγο, χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα από ότι τα βενζινάδικα εντός του Πολεοδομικού Ιστού της Θεσσαλονίκης.
0: Ενώ το σύνδεσμο είναι εντύπωση. Το αντίθετο.
1: Ναι, αυτό μου
0: το
1: έκανε εντύπωση.
0: Το σύνδεσμο είναι ότι στην πόλη τα βρίσκεις πιο φτηνά και έξω τα βρίσκεις πιο ακριβά.
1: Τα περισσότερα βενζινάδικα εκεί επί της παλιάς Εθνικής προς Καβάλα είχαν χαμηλότερες τιμές.
0: Δεν ξέρω, εγώ περιμένω πώς και πώς, γυρίζοντας από τις διακοπές από την προηγούμενη εβδομάδα, να βρω χαμηλότερες τιμές και δεν τις βρίσκω, και σου ξαναλέω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είδα αύξηση σε δύο και λέω, καλά θα μας τρελάνε ρε παιδάκι μου, αντί να πέφτουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Ναι. Για να δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Λοιπόν, αυτά με τα καύσιμα. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο πιάσαμε λίγο νωρίτερα. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Γιατί από εκεί θα γίνει η κύρια προμήθειά μας, έτσι, για τα νέα αντιεροπορικά συστήματα που περιλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αμυντικής κατεύθυνσης, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Προκειμένου δηλαδή να υπάρχει ένας, ναι, θόλος αντιαεροπορικός.
0: Αυτό που έχουμε δει και στον πόλεμο εκεί ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ με τους εκατέρωθεν βομβαρδισμούς.
1: Εγώ άλλο θέλω.
0: Εγώ άλλο θέλω να. Σε άλλο να μας δώσει τα φώτα σου, Νίκο. Αυτό τώρα το αντιλαμβανόμαστε. Θα είναι πολύ επίπεδο για να μπορούμε να ρίχνουμε τους πυράβλους, γιατί αλλάζει η μορφή του πολέμου.
1: Πυράβλους, drones.
0: Τι θα γίνει με τα drone, Νίκο, που οι Τούρκοι τα ξαποστέλνουν πάνω από το Αιγαίο και εμείς χρειάζεται να τα αναγνωρίσουμε και να σηκώσουμε F-16 και να χρυσοπληρώσουμε τα καύσιμα για να στείλουμε τις υπερσύγχρονες αυτές τις πλατφόρμες για να αντιμετωπίσουν ένα ντρόν το οποίο είναι της πλάκας σε σχέση με το κόστος,
1: αλλά, να,
0: που κάνει δουλειά.
1: Γι' αυτό χρειάζονται, ναι, ένας ηλεκτρονικός πόλεμος, έτσι ώστε αυτά να μην μπορούν να δράσουν εξ αρχής.
0: Μπράβο, ξέρεις, δηλαδή να υπάρχει ένας τρόπος να μπλοκάρονται τα συστήματά τους για να μην σηκωθεί τώρα το F-16 να κυνηγήσει τώρα τον ντρόν.
1: Και κοίταξε, υπάρχει και ένα αμυντικό δόγμα. Εντάξει, στο να είσαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο να αναχαιτήσεις μέχρι τέλους και με τον κίνδυνο ρήψης ενός επανδρομένου αεροσκάφους. Αλλά ίσως για να συμμαζευτούν κάποια drones, βέβαια δεν ξέρουμε σε όλα ακριβώς τι συμβαίνει, κάποια drones, 2-3,
0: ήταν πολύ πιο εύκολο
1: να τα έριχνες έτσι ώστε να
0: μην έστελνες και το μήνυμα,
1: να μην φοβάσαι, ναι, να ρίξεις drones. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτό το κρούσμα που είχαμε πριν από λίγες μέρες μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης,
0: που λες και πέρασε πάνω από το αεροδρόμιο που λένε κάποιοι,
1: είχαμε και ένα άλλο πάλι κρούσμα με ένα drone που μπαινόβγαινε εκεί πάνω από τη Λέσβο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Είχαμε και δεύτερη τέτοια περίπτωση. Πάμε τώρα εκεί στο κόλπο.
0: Για να δούμε, γιατί με τους Τούρκους δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. τα πράγματα δεν είναι καλά, έτσι κι αλλιώς και στα στενά του Ορμούζ. Έτσι δεν τελειώνει εκεί το πανηγύρι. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούζ, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Όταν εγώ σου λέω ότι πάμε στο χειμώνα, δεν με πιστεύεις.
1: Άντε πάλι.
0: Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχου, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση στα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές.
1: Βλέπουμε λοιπόν να εμπλέκουν κάποιοι και την Ιορδανία μέσα σε αυτά τα σχέδιά τους. Αφού πούμε την καλημέρα μας και στον Μάκη τον Μουδιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα Μάκη.
0: Πού είσαι Μάκη?
1: Να συνεχίσουμε με τα στενά του Ορμούζ. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων εκεί από τα στενά μειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν αυξημένη επιφυλακή λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον πλοίων. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις κατά του Ιράν σε εβδομαδία βάση προανήγγειλο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια, στηρίζουν το καθεστώς, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου. Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες της G20 να περιορίσουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη, απειλώντας με κυρώσεις. Μέσα στη G20, βέβαια, βρίσκεται και η Τουρκία του κ. Ερντογάν, μέσα στα 20 μεγαλύτερα ΑΕΠ του κόσμου. Και να δούμε αν κ. Μπέσεντ, Υπουργέ Οικονομικών των Αμερικανών, θα τηρήσουν αυτήν την προτροπή σου οι γείτονες του κυρίου Ερντογάν που τόσο αγαπά ο πρόεδρός σας. Από την πλευρά του, ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν απέναντι στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, απευθύνοντας έκκληση να γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός τους εχθρός.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για την υπόθεση που συζητήσαμε και νωρίτερα, κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία, να κάνουν και χρήση ναρκωτικών. Άνδρες ομάδας Δίας προσήγαγαν 6 άτομα, έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τη 15χρονη κόρη τους, τους δύο γιους τους ηλικίας 12 και 19 και έναν 26χρονο Αφγανό. Στις δύο βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Η Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα.

0: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοούμενων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς μέχρι τώρα, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος.
1: Δεν το ήξερα και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι είχαμε δημοψήφισμα στην Ισλανδία και οι ψηφοφόροι, λέει, απέρριψαν την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικράτησε το όχι με ποσοστό 52,8%.
0: Και να κλείνουμε και με τις διεθνείς ειδήσεις, με δύο ειδήσεις που αφορούν φυσικά φαινόμενα. Ο τυφώνας Καρίνα ενισχύθηκε ραγδαία στον Ειρηνικό ωκεανό και εξελίχθηκε σε κατηγορία 3 με ανέμους 205 χιλιόμετρων την ώρα. Ακούτε, 205 χιλιόμετρα την ώρα άνεμοι, χωρίς ωστόσο να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές, πρόσεξε έτσι, του Grand Canyon στην Αριζόνα των ΗΠΑ, μία από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη και όμως ξαφνική πλημμύρα που έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και επειδή η αναφορά αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, να στείλουμε την καλημέρα και τα χαιρετίσματα και στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη που μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει, μια που επιστρέψαμε στην πρωινή αναφορά. Ο θείος Τάσος πού είναι, θα μας ακούσει, λέει, αν στείλουμε χαιρετίσματα.
0: Θα σας ακούσει, τουλάχιστον θα τα μεταφέρουμε εμείς. Κοίταξε, ο θείος Τάσος.
1: Είναι
0: εντός Ελλάδος, οπότε είναι σε άλλη ζώνη χρονική. Λοιπόν,
1: η αλήθεια είναι, λοιπόν, Κατερίνα,
0: κάνει και διακοπές, άστε το να κοιμηθεί.
1: Ότι είναι εδώ, ότι διακοπάρει σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας, αλλά αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανέβει προς τα βόρεια, να είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχουμε πει ότι με κάποιο τρόπο θα τον ψήσουμε να έρθει εδώ να τον έχουμε live, να τον ακούσουμε και διαζώσεις.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, χθες ευχήθηκες σε Αλέξανδρους και Αλεξάνδρες.
1: Ναι, ευχήθηκα.
0: Ωραία, έχεις πολλούς.
1: Είναι περισσότεροι τελικά από ό,τι υπολόγιζα.
0: Είναι αρκετοί. Οπότε το τραγουδάκι αυτό, το οποίο συνηθίζουμε να το ακούμε έτσι κάθε χρόνο τέτοιες μέρες,
1: ναι,
0: θα το ακούσουμε και τώρα. Κάτι θέλεις να μου πεις? Όχι.
1: Όχι, δεν θέλω να πω σε σένα, φίλε. Θέλω να στείλω την καλημέρα και στο φίλο τον Θοδωρή τον Ιωάννου.
0: Ωραία, στείλε.
1: Καλημέρα σας, λέει, κύριοι. Καλή σεζόν με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Θοδωρή. Και είχαμε βέβαια αλλίωση αποτελέσματος στο Βόλο το Σάββατο. Δεν ξέρω αν ταξίδεψες μέχρι εκεί, Θοδωρή. Έπαιξε ο Ηρακλής με τον Βόλο και είχε πολύ κόσμο Ηρακλήδης. Τουλάχιστον το γλεντάνε το εφετινό της επιστροφής τους. Προηγήθηκε ο Ηρακλής, αποβλήθηκε ο προπονητής τους με κόκκινη και υπήρξε ένα γκολ που δεν ήταν και σίγουρο ότι η μπάλα πέρασε ή όχι την γραμμή. Γι' αυτό, σε αυτό κάνει αναφορά ο Θοδωρής. Πάντως, Θοδωρή, εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι σίγουρα η εμφάνιση του Ηρακλή δεν έχει καμία σχέση με τις δύο προηγούμενες που είχαμε δει και είχαν λίγο τρομάξει και εσάς, αλλά και τους υπόλοιπους που τον Ηρακλή τον γουστάρουμε και τον αγαπάμε.
0: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλους τους σημερινούς αλέκους. Λέει κάποιο τραγούδι, «Μα είμαι φτωχός και ταπεινός, ένας Αλέξανδρος σημερινός. Αλέκο με φωνάζουνε και δεν με λογαριάζουν».
1: Ωραία, φίλε, ωραία ιστορία. Για πάμε να την ακούσουμε.
0: Σταύρος Κουγιουμτζής και Γιώργος Νταλάρας.

0: Αναφερόμασταν στους συντελεστές, δεν αναφέρθηκα στη στιχουργό που είναι η αξεπέραστη Σότια Τσότου σε αυτό το τραγούδι.
1: Άκουσες Αργύρη, γιατί νομίζω ότι εγώ μέσα από την καρδιά μου θα το αφαιρούσα στον Αργύρη το Δούμπλατζ, είναι από τα κομμάτια που νομίζω ότι του αρέσουν ιδιαίτερα.
0: Αργύρης, αν και όχι Αλέξανδρος, έτσι.
1: Αργύρης και όχι Αλέκος. Ε, και το Αλέκος έχει ταυτιστεί με έναν τύπο που την κάνει. Που την κάνει. Πού σ' Αλέκο,
0: τώρα,
1: τι κάνεις Αλέκο, που πας Αλέκο.
0: Τώρα αν με ακούει, αν μας ακούει ο θείος Τάσος, θα θυμάται και τον θείο μας τον Αλέκο εκεί στην Ξάνθη, μια που μιλάμε για Αλέκους. Λοιπόν, πάμε...
1: Αυτό δεν το γνωρίσαμε. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνουμε, γιατί έχουμε και σήμερα διακοπές ηλεκτροδότησης προγραμματισμένες. Σήμερα έχει κληρώσει στην περιοχή Ωρεοκάστρου. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στον Δήμο Ωρεοκάστρου από τις 8 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Πάρα πολλές ώρες, καταναλωτές επί των οδών Περικλέους Μεσολογγίου, Δημητρίου Υψηλάτη και την προέκτασή της μέχρι τη συμβολή της με τη Μεσολογγίου και την οδό Πεύκων. Το ξαναλέω, πρόκειται για τον Δήμο Ωρεοκάστρου από τις 8 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Σήμερα τελειώνουν και οι θερινές οι εκπτώσεις. Δεν ξέρω αν τις πήρε κάποιος χαμπάρι, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε εκείνη την εποχή που κυρίως προσπαθείς να έχεις συγκεντρώσει τα χρήματα τα απαιτούμενα για να πας κάπου διακοπές. Βλέπεις ταυτόχρονα αριστερά και δεξιά να περνούν κάτι ετικέτες που λένε εκπτώσεις θερινές τόσο τοις εκατό κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι δεν τις αξιοποιούμε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις διακοπές μας και ταυτόχρονα να κάνουμε και ψώνια.
0: Νομίζω ότι οι εκπτώσεις, εκτός αν πρόκειται να ψωνείς κάτι για κάποιον που γιορτάζει, να, όπως θες, καλή ώρα κλπ. Εξαντλούνται η ζήτηση, πρώτα απ' όλα εξαντλούνται τα προϊόντα κάποια στιγμή, έτσι. Αλλά εξαντλείται η ζήτηση μέχρι να φύγεις για διακοπές. Δηλαδή φροντίζουν όλοι να κάνουν τις προετοιμασίες τους κλπ.
1: Τα φίλε, έρχεται το χειμώνας.
0: Εκεί δηλαδή μέχρι το πολύ, μέχρι τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, είμαστε όμως και 59 και νομίζω ότι επανέρχεται μετά από μακρύ διάστημα απουσίας,
1: ναι,
0: Νίκη Χατζηδημητρίου. Νομίζω.
1: Για να δούμε, μείνετε συντονισμένοι.
0: Θα το επιβεβαιώσουμε.
1: Μετά το δελτίο επιστρέφουμε. Η πόλη ξύπνησε στον 102 FM. Νίκος Λαδιανός,
0: Μπάμπη Τζιομπάνογλου
1: και Σοφία Σακαλή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς, έστω και χωρίς δελτίο. Τέλος πάντων, θα έχουμε την δυνατότητα στη συνέχεια να ενημερωθούμε και σύντομα με τις όποιες νεότερες εξελίξεις. Στο μεταξύ, νομίζω ότι έχετε πάρει έτσι μία πρώτη γεύση όλης της σημερινής επικαιρότητας από τους δυο μας, από τον Μπάμπη και τον Νίκο που είναι και σήμερα ξανά μαζί σας.
1: Από τον Νίκο και από τον
0: Μπάμπη. Από τον Μπάμπη και τον Νίκο από τις 6
1: το
0: πρωί.
1: Με τη Σοφία, τη
0: Σακαλή. Λοιπόν, είπαμε ότι περιμένουμε από σήμερα τις μειώσεις στις τιμές. Βέβαια, επειδή είμαστε ακόμα στις 7, για την ακρίβεια τώρα είμαστε 7 και 9, δεν είχαμε δυνατότητα να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ. Μετά τις 8
1: δεν
0: που θα έχουμε άνοιγμα,
1: φυσικά.
0: Μετά τις 8 θα πάμε να κάνουμε και την αυτοψία μας εμείς. Θα σας ενημερώσουμε, μην ανησυχείτε. Αν θα ισχύσουν αυτές οι μειώσεις που όπως αναφέρουν πληροφορίες.
2: Θα ισχύσουν, αγοράκι μου, καλά, θα ισχύσουν. Τι σε έπιασε.
0: Θα πάμε. Κυμαίνονται από 5-7%.
1: Δεν φτάνει που ξεκινάει η χειμερινή σεζόν και τα κεφάλια μέσα να είναι.
0: Άντε να δούμε. Θα το πεις 500 φορές. Δεν καταλαβαίνω. Τι εσωτερική σου ανάγκη σου ικανοποιεί αυτό να λες κάθε 5 λεπτά ότι πάμε σε χειμερινή σεζόν.
1: Εγώ θα έλεγα ότι κάποια στιγμή μπορεί να εξωτερικεύω την απόγνωση. Ότι έχουμε μπροστά μας έναν ακόμα χειμώνα ο οποίος έρχεται και ξυπνάμε πλέον και πάλι από τις 4,5.
0: Άστο να είναι πιο μικρός για να μην έχουμε τόση απόγνωση.
1: Μα το θέμα δεν είναι. Χειμώνας δεν είναι μόνο καιρικές συνθήκες, φίλε. Χειμώνας είναι και το πρωινό ξύπνημα στις 4,5.
0: Να, πάμε να ακούσουμε τι λέει για τον χειμώνα η κυρία Παπαυγούλη. Έτσι, η οποία νομίζω ότι στηρίζεσαι και σε αυτά που λέει. Έτσι, δεν είναι.
1: Όχι ιδιαίτερα. Άλλος έχει αδυναμία της Παπαυγούλη.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο, κυρία Σοφία. Πάμε να ακούσουμε, κυρία Σοφία.
3: Επειδή το αυτοκίνητο λίγο ντρέπουν και να πω μετά.
4: Το
3: πλήνω τον Ιούνιο. Και είναι, δεν θα ξέρεις πώς είναι. Να περιμένω.
4: Επειδή έχουμε μία νότια ροή, θα έχουμε λίγο ακόμα, αλλά θα είναι αρκετά εξασθενημένη και θα είναι προς τα δυτικά τμήματα της χώρας.
3: Α, μάλιστα, δυτικά. Οκ, άρα πάω σήμερα.
4: Επομένως, ναι, θα είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί σταδιακά και ιδιαίτερα από την Τρίτη θα εξασθενήσει. Να πούμε ότι τα μελιτέμια έχουν εδρεωθεί στο Αιγαίο, θα παραμείνουν, έχουν αποχαιρετήσει το θυελώδη χαρακτήρα των προηγούμενων ημερών, ωστόσο παραμένουν ισχυρά και γενικότερα θα παραμείνει το τρίπτυχο ζέστη, ενισχυμένη άνεμη και η ξηρασία προς το παρόν, γιατί δεν είχαμε κάποια οργανωμένη κακοκαιρία. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε αρχικά έθριο καιρό με ηλιοφάνεια. Όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφόσεις αστάθεια στον υπηρετικό κορμό και έτσι λοιπόν αναμένουμε μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά μας, ιδιαίτερα προς τα ορεινά της Μακεδονίας, κατά μήκος Ερωσύρας Ισπίνδου και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Ενδέχεται προς τα ορεινά της Πελοποννήσου, όπως και χθες που είχε δημιουργηθεί ένα σύμπλεγμα από καταιγίδες, και σήμερα να έχει λίγο παραπάνω ένταση εκεί και να εκδηλωθούν και πάλι χαλαζοπτώσεις. Προς τα Επτάνηση υπάρχει πιθανότητα να βγουν και κάποιες μπόρες εκεί πολύ τοπικά. Όπως βλέπουμε στην πλευρά του Αιγαίου, εκεί που δρά αυτός ο βοριάς, θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια. Έχουν εξασθενήσει λίγο οι άνεμοι, θα είναι σήμερα στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και οι μεγαλύτερες εντάσεις θα εντοπίζονται στο Ανατολικό, Κεντρικό Αιγαίο και ιδιαίτερα στο Νοτιοανατολικά, αφού ανατολικότερα της Κρήτης θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας. Εκεί που είναι το 7, εκεί παραμένει και κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου. Δηλαδή στα νοτιοανατολικά και νότια τμήματα. Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο. Και φυσικά στο Ιόνιο έχουμε ένα νοτιά, ο οποίος έχει ξεκινήσει περίπου από το Σάββατο και λειτουργεί ως διάδρομος μεταφοράς της αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Σήμερα όμως θα είναι αρκετά εξασθενημένη, θα αφορά κυρίως τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και κατά τόπους ιδιαίτερα στα δυτικά θα δημιουργεί αυτή τη θολή ατμόσφαιρα και έτσι την χαμηλή διάβγεια. Όμως επειδή έχουμε και τις βροχούλες, θα γίνει υγρή εναπόθεση, δηλαδή απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης μέσω των σταγονιδίων της βροχής. Λοιπόν, τώρα.
1: Νομίζω ότι εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή τα πάμε και εμείς πριν. Άμα τα ακούσει και από την Παπαυγούλη ο Νίκος, βάζει και μια σφραγή, σου λέει έτσι ήταν 100%.
0: Νομίζω όμως ότι αυτό περί αφρικανικής σκόνης ισχύει, γιατί και η βροχή που μας βρήκε προχθές, πραγματικά ενώ πίστευα ότι θα έπλαινε, ήταν και δυνατή, ότι θα έπλαινε το αμάξι δεν το είδα και πολύ καθαρό. Πρέπει να είχε στοιχεία σκόνης. Έντονα στοιχεία.
1: Μπορεί, πάντως εδώ δεν έβρεξε που ήμασταν εμείς στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, έριξε μία γερή μπόρα. Έφυγες εσύ από εκεί και μας έφτισες. Ξέρετε, ο Μπάμπης περνάει πολύ καιρό εκεί πέρα, στον κόλπο εκεί, τον στριμωνικό. Λοιπόν, πάμε. Είναι οι δύσκολες ημέρες ανάμνησης, ειδικά για αυτούς που έχουν δεσμούς ή που σκέφτονται για τις αλυσμόνητες πατρίδες, για τη Μικρά Ασία και για όλη την προσφυγιά. Είναι δύσκολες αυτές οι ημέρες, γιατί τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου εκτυλίχθηκε μέσα σε ένα μήνα ουσιαστικά όλο το δράμα το προσφυγικό στην Μικρά Ασία. 1922 λοιπόν και σαν σήμερα, 31 Αυγούστου, η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν τουρκικές αρχές στην πόλη. Η 11η ημεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Και κάτι βέβαια το οποίο δεν γνωρίζουν πάρα πολλοί Έλληνες είναι η τύχη των χιλιάδων Ελλήνων εχμαλώτων της Μικρασιατικής Εκστρατείας, η οποία ήταν τραγική, ήταν φρικτή, γύρισαν ελάχιστοι και πραγματικά ο ανθός μιας νέας γενιάς εκείνης της εποχής χάθηκε στα βάθη της Μικράς Ασίας.
1: Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα στο Σαν Σήμερα, εάν θυμάστε, είχαμε κάνει μια αναφορά σε ένα περιστατικό με την εκτέλεση κάποιων Ιταλών πραγματογνωμόνων κτλ. Που οδήγησε τους Ιταλούς στο να απειλήσουν για δίπλα κτλ. 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και στη συνέχεια καταλαμβάνουν την Κέρκυρα.
0: Μία μέρα σαν σήμερα. 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δυνάμεις 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων στην Αττική βεβαίως.
1: 1980, μια τέτοια μέρα, ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. Εμείς που μεγαλώσαμε εκείνη την δεκαετία θυμόμαστε σχεδόν καθημερινά
0: τα ρεπορτάζ,
1: μπράβο, και τις αναφορές στις συγκεντρώσεις Λεχ Βαλέσα, Αλληλεγγύη.
0: Δεν θυμάσαι και τον στρατηγό Γιαρουζέλσκι, πιάσε κόκκινο, πιάσε κόκκινο. Μαζί
1: δηλαδή
0: για το μυαλό
1: στο καθημερινό δελτίο.
0: Εκείνος ο στρατηγός με τα στρόγγυλα, τα γυαλάκια έτσι και τα μαγουλάκια. Ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι και ο Λεχ Βαλέσα με τα μεγάλα μουστάκια, με τις μουστάκες.
1: Μπράβο.
0: Του.
1: Και με μια πονηριά νομίζω στο πρόσωπο.
0: Επίσης θυμόμαστε σε μεγαλύτερη βέβαια ηλικία, εκείνο το καλοκαίρι 1997, σαν σήμερα 31 Αυγούστου, σε ένα τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι. Βέβαια έχουν ακουστεί πολλές θεωρίες συνωμοσίας για αυτό το δυστύχημα. Εκεί σκοτώθηκε η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της.
1: 2003, μια τέτοια μέρα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ. Στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία, με απολογισμό 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες.

0: Τα δύο επόμενα τραγούδια, αυτό που μόλις ακούμε και το επόμενο, είναι συνυφασμένα με δύο από τους πρωταγωνιστές του σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκαν το 1870 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα βέβαια παιδαγωγός, πολύ γνωστή.
1: Η οποία δεν έχει σχέση με το τραγούδι που ακούμε προφανώς.
0: Όχι, αλλά έχει το τραγούδι με τον Βαν Μόρισον, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 81. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο περίφημος Ιρλανδός ρόκερ, ο Βαν Μόρισον.
1: Ακούμε το, ακούμε το,
0: το πιο αγαπημένο μου τραγούδι του.
1: Συμφωνήσω.
0: Και σαν σήμερα έχει γενέθλια και κάποιος ακόμα. Έφτασε να είναι πλέον 77 ετών και ένας
1: από τους πιο όμορφους και γοητευτικούς,
0: από τους πιο γοητευτικούς για όλο το γυναικό κόσμο του κόσμου, έτσι.
1: Ηθοποιός Αμερικανός
0: Ρίτσαρντ Γκιρ κλείνει τα 77 σήμερα. Χρόνια πολλά και στο Βαν Μόρισον και στο Ρίτσαρντ Γκιρ. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για το Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Όχι, ας πάρω εγώ τους θανάτους τώρα. Για να προλάβουμε ό,τι ακούσουμε από το τραγούδι, 1847 Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός, πεθαίνει μια τέτοια μέρα, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνα. 1867 Σαρ Μποντλέρ, ο Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Και το 1973 ο Τζον Φόρντ, ο Αμερικανός σκηνοθέτης. Και σήμερα, Νίκο, είναι ποια επέτειος είναι, σε παρακαλώ? Η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπων με Αφρικανική Καταγωγή.
0: Γιορτάζουμε δηλαδή, πάμε.
1: Ποιος θα... όλοι οι Αφρικανοί είμαστε κατά βάθος. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιος βγάζει αυτές τις επαιτήσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων.
0: Πάμε να ακούσουμε το υπόλοιπο τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ ωραίο τραγούδι και ξέρω ότι σ' αρέσει και σένα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι από τα τραγούδια που σου φτιάχνουν τη διάθεση.
1: Ναι, ναι,
0: το Brown Eyed Girl.
1: Ισχύει. Έτσι. Δηλαδή, σε βάζω σε μια διαδικασία να σκεφτείς ότι έχει ακόμα λίγο
0: να
1: καλοκαίρι.
0: Να είσαι σε ένα καλοκαιρινό πάρτι και να χορεύεις. Ε? Να πάρεις την κόρη σου, να πάρεις την κόρη σου και να χορέψετε. Και να σου λέει η κόρη σου, ναι, μπαμπά, έχουμε ακόμα πολλές μέρες για να γυρίσουμε στα σχολεία. Είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη.
1: Ναι, αλλά δεν έχετε, παιδάκι μου. Σε 15 μέρες θα ανοίξω και τα σχολεία.
0: Τι μαύρος κάραχνος.
1: Να σου πω λίγο. Σε ποιο ήταν στον Όμπραξ, ήταν εκείνος που ήταν ο μονίμος απεσιόδοξος. Ο Μίστερ Μπλουφ, ο Ινδιάνος.
0: Ναι, πρέπει να ήταν στον
1: Όμπραξ. Τα βλέπω όλα μαύρα.
0: Ο Όμπραξ ήταν το αντίπαλο δέος του Μπλεκ.
1: Μπράβο. Το θέμα είναι ότι ο Όμπραξ έχει γίνει και το αντίπαλο δέος του Τραμπ. Γιατί θέλει να αλλάξει και τη λίμνη Οντάριο, ρε φίλε, και να την πει η λίμνη της Αμερικής. Και εμείς που μεγαλώσαμε.
0: Η λύκη του Οντάριο ήταν,
1: ναι, η λύκη του Οντάριο.
0: Η οργάνωση.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι, δηλαδή, μεγαλώσαμε με τον Captain Mark.
0: Ο Captain Mark, αυτό θα έλεγα.
1: Στη λίμνη του Οντάριο και τα λοιπά. Ξαφνικά τον έπιασε τώρα τον Τραμπ. Θέλει να αλλάξει και την ονομασία και τη λίμνη του Οντάριο. Και κάπου είδα σήμερα και μου ξέφυγε ότι έχουν βάλει οι Καναδοί μια καινούργια επιγραφή που λέει λίμνη Οντάριο. Για πάντα. Και τώρα και για πάντα. Δηλαδή σου λέει κάτσε καλά στα αυγά σου. Κάτσε καλά.
0: Λοιπόν, έλεγες πριν, Μπάμπη, για τη διακοπή ρεύματος. Να πάμε και σε μια διακοπή ύδατος,
1: ναι,
0: που μόλις
1: η ρεύματος ήταν, επαναλαμβάνω, στο Δήμο Ρεοκάστρου. Η υδροδότηση που είναι η διακοπή.
0: Η υδροδότηση είναι 4 ωρών και είναι στην Άνω Πόλη. Στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στην Άνω Πόλη. Είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Λόγω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή των οδών Πολυδόρου από Ακροπόλεως ως Κλαθμόνος και από Πελοπίδα ως Παλικαρίδη, καθώς και σε παρακείμενες οδούς στην Άνω Πόλη, στο Δήμο βέβαια Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι όταν κάναν την πρώτη ξενάγηση η κόρη μου στην Άνω Πόλη και στα σπιτάκια και στις γειτονιές και στα σοκάκια που υπάρχουν. Μετά ήρθε ενθουσιασμένη και μου λέει: Μπαμπά, λέει, δεν το ξέρω, έχουμε και εμείς πλάκα όπως στην Αθήνα.
1: Μπράβο.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία η τοποθέτηση.
0: Παιδί μου, λέω, έτσι. Και βέβαια λέω: και όποτε θέλεις να πάμε βόλτα εκεί πέρα να τα δεις. Αν και τώρα βέβαια δεν μας καταδέχεται μία 15χρονη.
1: Έτσι,
0: δεν μας καταδέχεται.
1: Ο δικός μου ο γιος που με καταδέχεται ακόμη, ο Γιωργάκης, έμενε εκεί η νονά του για κάποιο διάστημα. Κάθε φορά που λέγαμε ότι πάμε να δούμε την νονά στην Άνω Πόλη, είχε την αίσθηση ότι είναι
0: σε χωριό ενθουσιασμός.
1: Όχι, ότι λέγεται Νανοπόλη, ότι είναι η πόλη των Άνων. Πάμε στην Νανοπόλη. Και όταν το διαπιστώσαμε ότι το λέει Νανοπόλη, γελούσαμε όλοι. Περιμέναμε να δούμε τα στρουμφάκια, τη στρουμφίτα και τους υπόλοιπους.
0: Τώρα με αυτό εδώ μου θύμισε και εμένα κάτι. Ότι όταν παλιότερα είχε πορείες στη Θεσσαλονίκη και έχουμε συνηθίσει στις πορείες, διάφορες πορείες διαμαρτυρίας, κάποια άλλη δική μας μικρή, νομίζω ότι δεν είναι πορείες, αλλά είναι απορίες. Πού έχει απορία σήμερα, μαμά? Πού έχει απορία? Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Βαν Μόρισον, αλλά λέγαμε και για τον μεγάλο γυναικοκατακτητή με το όνομα Ρίτσαρντ Γκιρ, στον οποίο όλες οι ειδικά οι φίλες, εντάξει και οι φίλοι, αλλά οι φίλες θα θέλουν να του πούνε σήμερα χρόνια πολλά. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο νομίζω συνδέθηκε με την καριέρα και με την εκτόξευση της καριέρας του Αμερικανού ηθοποιού. Είχες δει, Μπάμπη, το American Gigolo?
1: Φυσικά, ρε,
0: έτσι. Φυσικά. Πώς ξεκινούσε, με ποιο τραγούδι ξεκινούσε, και εμένα με μια Mercedes Convertible, έτσι και πολύ δυνατά η μουσική, κάπως έτσι.
1: Κομματάρα, κομματάρα και ταινιάρα.

0: Βλέπεις ρε Νίκο, και μετά εγώ γίνομαι απεσιόδοξος. Ποιος? Ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος του κόσμου. Ο πιο φανατικός καλοκαιράκιας. Δηλαδή ακόμα και αυτό το κομμάτι μας πήγε τόσα χρόνια πίσω.
1: Στην Καλιφόρνια όπως ήταν τότε.
0: Ποια Καλιφόρνια, στη Θεσσαλονίκη μας πήγε. Και είχαμε σγουρά μαλλιά εγώ και έμπαιναν στα μάτια τα δικά μου. Και εσύ ήσουνα νέοπας ήσουνα.
1: Νέο παλικάρι.
0: Όλη τη ζωή μπροστά σου, ελεύθερος. Ποια χρονιά μιλάμε τώρα? 2000.
1: Μιλούσαμε ναι, κατά τη διάρκεια που δεν μας άκουγε ο κόσμος. Μιλούσαμε για το 2003.
0: Έλα ρε φίλε. Και έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε. 23 χρονάκια έχουν περάσει.
1: Μπαμπή, θα σου πω κάτι. Τη χρονιά που έρχεται τώρα που μπαίνει, το 27, κλείνω. Καταρχάς τον επόμενο μήνα κλείνω ακριβώς 34 χρόνια. Φθινόπωρο του 92, από το πρώτο μου ρεπορτάζ επίσημα τότε στην τηλεόραση του Αντένα. Τη χρονιά δε που θα μπει τώρα, θα κλείσω 30 χρόνια στην ΕΡΤ. Μία ζωή, Μπάμπη. Περισσότερα χρόνια έχουμε ζήσει έτσι παρά τα υπόλοιπα.
0: Παρά γιουβέτσι.
1: Λοιπόν, και φαντάζομαι τέτοιους απολογισμούς κάνουν και όλοι οι φίλοι μας.
0: Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Και θυμάσαι σε ποια ταινία κάποια γυναίκα του γύρισε την πλάτη? Και όχι μια τυχαία γυναίκα, μια γυναικάρα.
1: Ποια, η Νταϊάν Λέιν?
0: Ναι.
1: Λες για την άπιστη.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτή λέω.
1: Ναι, αλλά εκεί.
0: Την έχετε δει, ταινιάρα. Ήταν και ο Γάλλος εκεί, ο Μορφούλης ο νεαρός.
1: Η οποία είναι διασκευή μιας παλιάς γαλλικής ταινίας. Έτσι πάλι, που ήταν η άπιστη.
0: Faithful.
1: Αλλά η unfaithful.
0: Unfaithful. Κουκλάρα όμως και εκείνη.
1: Νταϊάν Λέιν. Σταθερή αξία, Νταϊάν Λέιν.
0: Αλλά και ο Ρίτσαρντ αξεπέραστος.
1: Λοιπόν, φτάσαμε ακριβώς και 30. Νομίζω ότι έβλεπες να έχουμε κάποια πρώτα σημάδια ότι τέλειωσαν οι περισσότερες άδειες.
0: Ότι μπαίνουμε. Ότι μπαίνουμε. Να μην τη χαρακτηρίζω, στην καθημερινότητα. Βλέπουμε.
1: Όχι, αγόρι μου, δεν είναι καθημερινότητα. Γιατί ο Άρης έκανε δύο συνεχείς νίκες.
0: Ναι, αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι.
1: Αυτό θα το γιορτάσουμε. Είδηση.
0: Το θέμα είναι ότι άρχισαν και πάλι τα προβληματάκια στην περιφερειακή που τα είχαμε ξεχάσει. Δηλαδή, διακρίνουμε ήδη 30 λεπτά μετά τις 7 αρκετή κινητικότητα και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής. Στο ύψος της Τριανδρίας, κλασικά χειμωνιάτικα για όσους κατευθύνονται από τα ανατολικά προς τα δυτικά της πόλης.
1: Εντάξει, λες χειμωνιάτικα και οι άλλοι τώρα είναι με το air condition στο αυτοκίνητο για να αποφύγουν τη ζέστη.
0: Θα το λέω της χειμερινής περίοδου.
1: Κοίταξε, στο δρόμο τώρα είναι και ο φίλος μας, ο Αλέξανδρος ο Μάρκου. Δεν ξέρω, Αλέξανδρε, αν άκουσες το τραγούδι που σας αφιερώσαμε πριν σε όλους τους Αλέξανδρους. Ο οποίος μας λέει καλή σεζόν, αδέρφια.
0: Γεια σου ρε Αλέξανδρε, είναι αγαπημένος.
1: Αδέρφοι μου, αλήτη πουλή.
0: Είναι αγαπημένος. Αλέξανδρε, ο Αλέξανδρος ξέρω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή. Έτσι και αλλιώς σας είπα ότι εσείς που κατευθύνεστε προς τα δυτικά της πόλης από τα ανατολικά, θα διαπιστώσετε ότι εκεί λίγο πριν από τον κόβο της Τριανδρίας αρχίζουν και πάλι τα γνωστά χειμερινά προβλήματα. Δεν θα πω ότι ήρθε λοιπόν ο χειμώνας. Και για εσάς που κατευθύνεστε από το αντίθετο ρεύμα, από τα
1: την
0: δυτικά.
1: Την επόμενη
0: να
1: φορά
0: πω,
1: που
0: να
1: θα
0: πω.
1: Πεις τη λέξη χειμερινό, χειμώνας κλπ., θα εξέλθω του στούντιο. Ειλικρινά στο.
0: Λοιπόν, για εσάς που κινείστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι πρώτες καθυστερήσεις σας βρίσκουν στο ύψος του Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στο 424, εκεί στην Ανηφόρα προς την Νάπολη. Και αφού την περάσετε, θα σας συνοδεύουν τουλάχιστον οι καθυστερήσεις μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου.
1: Αλλού είναι το ζουμί ότι γυρίσαμε στα καθιερωμένα. Ότι έχουμε πολύ έντονη κίνηση στη Τζιμισκή, στη Βενιζέλου και στην Ιόνος Δραγούμη. Στη Τζιμισκή σημειωτών πάνε μετά την Διαγώνιο. Και επίσης ότι έχουμε επανέλθει στην κανονική καθημερινότητα. Στη Λαγκαδά Παύλα Μίκη Θοδωράκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί κοίταξε και τον Μάιο-Ιούνιο που είχε πολλή κίνηση, δεν έλεγες χειμώνα, Μάιος-Ιούνιος. Ήταν και έλεγες, λέγαμε για το όρτι, έρχεται το καλοκαίρι και είχαμε ξεσκευάσματα τα καθόλου.
0: Τώρα όμως φίλε, έχει φύγει το καλοκαίρι τελείως.
1: Ναι. Έτσι, πρόσεξε.
0: Κάτι άλλο έρχεται.
1: Πρόσεξε.
0: Κάτι άλλο. Δεν το λέω για να μην βγει από το στούντιο.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Κάτι άλλο έρχεται.
1: Μίκη Θοδωράκη Λαγκαδά. Εν τω μεταξύ, λέμε καμιά φορά για τη Λαγκαδά που έγινε Μίκη Θοδωράκη. Χθες όμως που την πέρασα όλη.

0: Στα περισσότερα σημεία που υπήρχαν οι ταμπέλες οδός Λαγκαδά δεν έχουν φύγει. Έχουν παραμένουν οδός Λαγκαδά.
1: Μήπως από το Ιδαβάκι και πάνω.
0: Πού πιθανότατα ναι, από τη Δαβάκη
1: γιατί
0: και πάνω.
1: Από τη Δαβάκη και πάνω έβλεπα. Νομίζω ότι.
0: Όχι, έχει
1: μετανομαστεί.
0: Έχει μετανομαστεί
1: το κομμάτι.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις, παρερμηνίες θα έλεγα. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα. 7:33 Μπάμπη, πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά να επανέλθουμε με πρωτοσέλιδα.
1: Ποιο τραγούδι, το χειμώνα μου καλέ, γιατί μου έρχεσαι. Σου είπε ποιο κομμάτι να βάλεις, γιατί βγαίνει. Έφυγε, φίλες και φίλοι. Έφυγε γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα που λέει ότι μπροστά μας ξεκινάει μια καινούργια σεζόν που τι θα μας φέρει. Θα μας φέρει τα πρωτοβρόχια, θα μας φέρει τις βροχές, το κρύο και το χειμώνα. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που επέλεξε ο Νίκος πριν αποχωρήσει από το στούντιο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή σεζόν μας εύχεστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλαίω με το σχόλιο του αγαπημένου μου του Δημήτρη του Αργύρα για την αναφορά νωρίτερα στην Ονά του Γιώργου, στην Άνω Πόλη.
1: Στην Άνω Πόλη.
0: Και λέει, μόνο η Νονά ζούσε στην Άνω Πόλη. Μπάμπη, Νονός δεν υπήρχε σε αυτή την ιστορία. Γεια σου ρε Δημήτρη. Γεια σου ρε Δημήτρη. Έτσι είναι. Καμιά φορά βλέπεις από την ταχύτητα της κουβέντας εξαιρείς ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στην αναφορά.
1: Θα μπορούσε να είναι, εντάξει, να είναι μόνο Νονά.
0: Το προσπάθησα να το σώσω, δεν σώζεται Δημήτρη μου.
1: Λοιπόν, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Τώρα και πες μας για αυτό το συμβάν που είχαμε στην...
0: Ξέρεις τι γίνεται,
1: στον Νίκο, αεροδιάδρομο των Χανίων.
0: Λες κάποια στιγμή θα κλείσω ένα αεροπορικό εισιτήριο σε εταιρείες low cost, έτσι λέγονται κτλ. Και ξέρουμε ότι χάρη σε αυτά τα φτηνά εισιτήρια, πολλοί από εμάς έχουμε κατορθώσει να ταξιδέψουμε σε πόλεις που θα θέλαμε να πάμε και δεν είχαμε τη δυνατότητα με μια κανονική εταιρεία η οποία έχει μια τιμή τριπλάσια, τετραπλάσια στο εισιτήριο. Από την άλλη όμως, είσαι προετοιμασμένος ότι μπορεί να ταλαιπωρηθείς και λιγάκι. Να με την αποσκευή, να μήπως και ξεπεράσει τα όρια, μήπως τώρα, μήπως το άλλο. Αλλά δεν είσαι προετοιμασμένος σε καμία περίπτωση για καθυστέρηση 5 ώρων. 5 ώρων τουλάχιστον. Και μιλάμε για μια πτήση από τα Χανιά προς Θεσσαλονίκη με 183 επιβάτες, οι οποίοι μπήκανε στο αεροπλάνο για να ξεκινήσει απογείωση περίπου στις 5 χθες το απόγευμα παρά 20. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα και ο πιλότος, εντοπίζοντάς το, αποφάσισε να επιστρέψει το αεροσκάφος στη θέση στάθμευσης, με τους επιβάτες προφανώς μέσα στο αεροσκάφος. Μπήκαν οι τεχνικοί, όχι να ελέγξουμε, να δούμε, να το ξανατσεκάρουμε. Η διαδικασία κράτησε αρκετές ώρες και είπαν, α, εντάξει παιδιά, θα ξεκινήσουμε τώρα και πάλι τη διαδικασία της τροχοδρόμησης για να απογειωθούμε. 2 ώρες αργότερα όμως, και ενώ ξεκίνησε το αεροπλάνο, παρουσιάστηκε και πάλι ένδειξη στα όργανα και είπανε, παιδιά, μία ακόμα προσπάθεια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Με τους ανθρώπους δηλαδή περισσότερες από 5 ώρες μέσα στο αεροπλάνο, 183 επιβάτες, οι οποίοι είπαν, ρε παιδιά, ένα νερό θα μας δώσετε. Τους είπαν, προφανώς και θα σας δώσουμε, αλλά χρεώνετε το νερό. Δεν είναι ότι σας το δίνουμε από την εταιρεία.
1: Είναι η γνωστή εταιρεία.
0: Μπράβο, γιατί σας έχουμε εδώ μέσα 5 ώρες και δεν είμαστε σίγουροι ακόμα ποιο είναι το πρόβλημα. Και όταν κάποια στιγμή...
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως η συγκεκριμένη εταιρεία και κάθε εταιρεία που λειτουργεί έτσι θα πρέπει να αλλάζει τακτική και να δίνει τουλάχιστον ένα μπουκάλι νερό στους ανθρώπους.
0: Και νομίζω
1: είναι ντροπή
0: ότι,
1: αυτό.
0: Ότι έχουν θεσπιστεί και κανόνες με τους οποίους μπορείς να μπει σε μια δικασία και να ζητήσεις αποζημίωση,
1: φυσικά,
0: και για την καθυστέρηση,
1: φυσικά,
0: την πολύωρη και για την ταλαιπωρία. Για να μην τα απολυλογώ, μετά από 5 ώρες είπανε πάμε τώρα να την κάνουμε. Κάποιοι επιβάτες είπαν όχι, όχι, δεν θέλουμε να ταξιδέψουμε. Δηλαδή τους βγήκε ανάποδο ότι ρε παιδάκι μου, κάτι θα μας συμβεί μέσα από αυτόν τον εκνευρισμό και την ιστορία. Υπήρξαν φωνές. Μια επιβάτηδα έπαθε και μια κρίση πανικού. Τελικά σταμάτησε το αεροσκάφος για τρίτη φορά. Και αφού κατέβηκαν περίπου 10-15 επιβάτες που δεν ήθελαν να συνεχίσουν, 25 οι επιβάτες, ξεκίνησε την πτήση 10 παρά 10. Επιθυμίζω ότι η ιστορία αυτή ξεκίνησε 4 παρά 20 με προγραμματισμένη αναχώρηση και το αεροσκάφος αναχώρησε από το αεροδρόμιο Δασκαλογιαννάκης στις 10 παρά 10 με περίπου 5 ώρες καθυστέρηση. Δηλαδή, γυρίζεις από διακοπές. Δεν θα πω ότι επειδή έρχεται μπροστά ο χειμώνας, είπα δεν θα το ξαναπώ μπροστά στην εκπομπή. Δασκαλογιάννης, συγγνώμη, ναι, το αεροδρόμιο του Δασκαλογιάννης. Και τρως και την ταλαιπωρία. Δηλαδή σε αποτελειώνουνε. Φτάνεις εδώ, ρετάλι, 11 η ώρα. Ενώ κανονικά θα έπρεπε το απόγευμα να είσαι έτοιμος και κουκλεντές.
1: Εγώ πάντως αυτό που εντοπίζω είναι ότι κάποιοι δεν μαθαίνουνε, έτσι. Και μιλάμε ότι η ίδια εταιρεία, έτσι, γιατί νομίζω ίδια, για την ίδια εταιρεία συζητάμε, είναι η εταιρεία στην οποία είχε συμβεί το απίστευτο, το παρολίγον τραγικό συμβάν, παύλα ατύχημα, με το παράθυρο που έσπασε και με τον άνθρωπο ο οποίος πότε κόντεψε να γίνει ο Σούπερμαν, ας πούμε, και να
0: το
1: απογειωθεί
0: έξω,
1: από
0: ναι,
1: το...
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, γιατί δεν θα προλάβουμε να το διαβάσουμε. Πάμε Δευτέρα σήμερα 31 Αυγούστου και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Δημοκρατία όπως συνήθως. Με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο ξεσηκώνονται πάλι οι αγρότες, αποφάσισαν ομόφωνα δυναμικό συλλαλητήριο στη ΔΕΔ. Δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα που θα έχουμε, που έχουμε τους ένστολους, που έχουμε τα εργατικά συνδικάτα κλπ, κλπ, που έχουμε αρκετούς έτσι βέβαια της νεολαίας, και μέσα σε αυτούς συνηθίζουν να παρισφρύνουν και κάποιοι μπαχαλάκιδες, έτσι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις της ΔΕΔ. Τέλος πάντων, αποφάσισαν δυναμικό συλλαλητήριο και οι αγρότες. Τώρα να δούμε, θα είναι με τρακτέρ, θα είναι χωρίς τρακτέρ. Έστησαν παγίδα, άλλο θέμα, σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έβγαλαν μέσα τον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Αυτά είναι τα βασικά θέματα
0: από τη Δημοκρατία.
1: Από την Δημοκρατία.
0: Πάμε να δούμε τον Ελεύθερο Τύπο. Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ, το βασικό χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στο Δεπόζιτο των ΗΠΑ. Τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού? Ιστορική συμφωνία. Πρόσβαση σε 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αποκτά η Αμερική. Μετά την απαγωγή του Μαδούρο, νομίζω κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους.
1: Απήγαγαν και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Και
1: μήπως τελικά, ναι, μήπως τελικά
0: γι' αυτό
1: έγινε φασαρία.
0: Γι' αυτό έγινε, φίλε μου, ξεκάθαρα. Τελική ευθεία στις βαλίτσες της ΔΕΘ, μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και πηξίδα τετραετίας με φωτογραφία από την τελευταία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη.
1: Και να λοιπόν η εφημερίδα Τα Νέα που μας δικαιώνει για την καθημερινή μας γκρίνια. Βενζίνη και ντίζελ. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα στο μεταξύ σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα. Αλλά αυτό το κρατάμε ως υποσημείωση, ότι η Ελλάδα δυστυχώς, χωρίς να έχει φυσικά τους καλύτερους μισθούς του κόσμου, έχει μία ακρίβεια σε πολλά πράγματα, με βασικότερο τα καύσιμα, η οποία είναι αδικαιολόγητη. Υιός του Δυτικού Νείλου. Τι να προσέχουμε? 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε μολυνθεί.
0: Πάντως κρατά όμηρο ένα κουνούπι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού. Με τσίμπησε εχθές και από τότε έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Έχω κλείσει την πόρτα να μην πάει στο υπόλοιπο σπίτι. Ναι, ναι. Και κάθε φορά που μπαίνω, το βλέπω να ύπταται και σε ένα λεπτό το χάνω.
1: Εδώ πάντως το
0: θα λογαριαστούμε του... μετά το μεσημέρι με το συγκεκριμένο.
1: Το κουνούπι του στούντιο που είχαμε, ή πρέπει να το πήρε μια ψωφάλτσες,
0: ναι,
1: ή με το άνοιξε κλείσε βγήκε, γιατί δεν το βλέπω να δίνει σημάδια ζωής.
0: Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους? Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόουνς και αλλιευτικά πειρατές. Και βέβαια αναφέρεται η εφημερίδα στο περιστατικό αυτό με τους Τούρκους μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι εμφανίστηκαν από την Τουρκία στη χώρα μας και περνώντας μέσα από την Κομοτηνή με σημαίες, με την ημισέλινο, με εμβατήρια οθωμανικά και σχηματίζοντας το σχήμα των γκρίζων λύκων, προκάλεσαν τους κατοίκους. Και λέω, ρε παιδί μου, τι θράσος μπορεί να έχουν, πόσο λίγο μπορεί να φοβούνται? Εμείς θα τολμούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, Νίκο, στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά?
1: Φαντάσουμε εμένα τώρα με μία μηχανή και με μία ελληνική σημαία να κινούμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Και να παίζεις έτσι, εκεί ας πούμε δημοτικά τραγούδια για τον Βολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη.
1: Θα ζούσα τουλάχιστον για λίγους μήνες στο Εξπρέσ του Μεσονυχτίου. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 εκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά για τους δημούς ανάπτυξη και κατάρρευση των ρυθμών αύξηση του πάγιου κεφαλαίου μετά το 2026.
0: Η εφημερίδα Κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση. Τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, γράφει η εφημερίδα. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην πρωθυπουργού. Και από την πρώτη σελίδα, δημοσκόπηση Χαστούκη στις Βρυξέλλες, οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη, και πετρέλα της Βενεζουέλας φουντώνουν οι φωνές για τη συμφωνία ληστεία από Τραμπ.
1: Να σου πω την αλήθεια, Μπάμπη, επειδή χθες με απασχόλησε αυτή η εξέλιξη στην Ισλανδία, σκεφτόμουν ότι ο κόσμος στην Ισλανδία, τι να σκέφτεται με όλα αυτά που ακούει και με το πόσο ανενεργή μένει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα θέματα. Και θα σου πω κάτι, ποιος γυτνιάζει περισσότερο και από την υπηρετική Ευρώπη με την Ισλανδία, ποιος γυτνιάζει περισσότερο, για σκέψου.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η Γρυλανδία.
0: Η Γρυλανδία.
1: Όταν λοιπόν οι Ισλανδοί βλέπουν την ασπίδα την οποία ουσιαστικά δεν δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ενωμένη Φωνή Εξωτερικής Πολιτικής ή Άμυνας, και περιμένει, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους Τούρκους να στηρίξουν την άμυνά της.
0: Ναι, απλώς και... η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει μόνο άμυνα. Έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Σημαίνει
1: αλλά
0: πολλά περισσότερα.
1: Πολλά πράγματα. Περισσότερα, αλλά βλέπεις ότι έχει δυστυχώς πολλά κενά πλέον. Που ενώ παλιότερα κοιτούσαν διάφοροι λαοί της Ευρώπης να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αισθάνονται ότι έχουν μια σπίδα από πάνω τους, βλέπεις πώς την προσπερνούν οι Ισλανδοί. Αυτό κάτι δείχνει για το γεωπολιτικό ανάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, αν ήταν δηλαδή ένας ελκυστικός οργανισμός, μια ελκυστική ομοσπονδία εθνών, κρατών κλπ.
0: Θα είχαμε χώρες να περιμένουν
1: στην ουρά
0: για να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Ενώ σου λέει τώρα, όχι κύριε, δεν θέλω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε και ενώ θα παρακαλέσω την Σοφία Τσακαλή να έχει έτοιμο για μετά τους Echo and the Bunnymen και το Killing Moon, ένα τραγούδι που αγαπούν πολύ. Πάμε στην Political. Απόβαση Θεσσαλονίκη, ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Έχει βέβαια έτσι ένα κολλάζ με διάφορους πολιτικούς αρχηγούς. Το σχέδιο Μητσοτάκη, η Σφίνα Τσίπρα, ο Δημέτωπος Ανδρουλάκη και το crash test της Καριστιανού.
0: Εγώ λοιπόν με την αναφορά στη ΔΕΘ παίρνω μια πολύ καλή πάσα για να πάω στο μήνυμα της φίλης της Σοφρονίας που μας ακούει και σήμερα.
1: Α, αγαπημένη Σοφρονία, καλή
0: πολλά
1: σου μέρα.
0: Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα και από την Σοφία της Ακαλή, Σοφρονία. Ανηφορίζοντας, λέει, από Χαλκιδική για Θεσσαλονίκη, η κλασική εικόνα παραμονή εγγενείων ΔΕΘ. Καθαρίζεται ο δρόμος. Εδώ και δεκαετίες απαξιώνεται ο πολίτης που χρησιμοποιεί τον εν λόγω δρόμο συνεχώς, αδιαφορεί η πολιτεία πλήρως, παρά μόνο τέτοιες μέρες με πασαλήματα επιχειρούν απέλπιδα να ομορφύνουν την είσοδο της πόλης για να θαυμάσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Καλημέρα σε όλους από τη φίλη της Σοφρονία.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά μια συνήθεια. Όχι, καλό είναι φυσικά να έχει πόλη μια καλή εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά την καθαριότητα υπάρχει μια βελτίωση, αν και Μπάμπη, ερχόμενος από το ύψος του Παλέντε Σπορ τώρα το ξημέρωμα μέχρι εδώ, πραγματικά, και ενώ δεν έχει προηγηθεί η Διεθνής Έκθεση, δεν είχαμε και κάποια άλλη εκδήλωση σε αυτόν τον άξονα της Εγνατίας, πραγματικά το τι σκουπιδωμάνει, δεν είχαν πιάσει βέβαια δουλειά ακόμη, έτσι οι οδοκαθαρίστες.
0: Ξέρεις ποιοι θα πάθουν μεγάλο σοκ, Νίκο? Ποιοι θα πάθουν μεγάλο σοκ το επόμενο διάστημα από αυτή την εικόνα? Οι Ιάπωνες, οι οποίοι είναι
1: η τιμόμενη
0: χώρα. Που ξέρετε ότι οι Ιαπωνέζοι έχουν ένα θέμα με την καθαριότητα.
1: Γιατί θα
0: δηλαδή
1: απόβαση δεν, Ιαπώνων.
0: Δεν αφήνουν τσιγάρο, γόπα στο δρόμο. Τα καθαρίζουν όλα. Θα έρθουν εδώ οι εκπρόσωποι τους και θα πάθουν ένα πολιτισμικό σοκ. Την καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο τον Καραβά. Καλημέρα, λέει, στο δίδυμο. Και μου στέλνει τον κωδικό που ξέρω εγώ τι σημαίνει, μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Α, νόμιζα τον κωδικό του Wi-Fi. Την καλημέρα μας και στη φίλη μας την Ελένη. Καλημέρα, καλή σεζόν, καλή εβδομάδα μας εύχεται και η φίλη μας η Ελένη. Φύγαμε, Ελένη, από εκεί από τα μέρη σας στο Σταυρό και νομίζω θα συνεχίσετε τώρα αγόγγιστα τα μπάνια σας, γιατί από σήμερα θα είναι πάλι καλός
0: φυσικά
1: ο καιρός.
0: Που έφυγε
1: θα
0: ο
1: έχει
0: Νίκος,
1: καλοκαιρία.
0: Που τον κυνηγάει
1: η Ελένη μας
0: ο
1: λοιπόν
0: καιρός.
1: Στην καθημερινή της πρωινή βόλτα. Μπράβο, έτσι, να καίμε και θερμίδες. Νομίζω έχεις το μανιφέστο μπροστά, κάτι θες να μας πεις εκεί?
0: Όχι, εσύ έχεις την πολιτική να πεις. Εγώ έχω.
1: Την είπα την πολιτική.
0: Και ένα μήνυμα ακόμη από τη Μαρία Τζίμα.
1: Καλημέρα, τη Μαρία.
0: Είμαι και εγώ εδώ, λέει η Μαρία, και ξέρεις, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί φίλοι οι οποίοι μπορεί το προηγούμενο βράδυ να ήταν σε κάποια εκδήλωση, ρε παιδάκι μου, και να έπρεπε να ξενυχτήσουν, ότι
1: κάτι
0: ξυπνάνε,
1: ξέρεις,
0: το πρωί,
1: ξέρεις,
0: και δίνουν εδώ το παρόν. Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο. Σιδηρούς θόλος πάνω από το Αιγαίο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλέα. Αντιεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και drones με το ελληνικό Iron Dome. Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, το νέο σύστημα προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής.
1: Είναι η δήλωση χθεσινή του Νίκου Δένδια, ο οποίος υπερασπίζεται και την ονομασία σπίδα του Αχιλλέα. Εγώ βέβαια θα πω και θα επανάλαβω από κάποια έτσι παρατήρηση που έχουμε κάνει διάφοροι που ασχολούμαστε με τα ιστορικά, μυθολογικά ζητήματα κλπ. Ότι υπάρχει μια θεωρία ότι δεν ήταν και η καλύτερη ονομασία του Αχιλλέα, διότι όπως είναι γνωστό, ο Αχιλλέας είχε και την Αχίλιο Πτέρνα. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία εφημερίδα για σήμερα, πάμε στην απογευματινή. Ανάσα στο εισόδημα των νοικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Φθηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται επιδότηση προς το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα θα ανακοινωθούν και οι σχετικές αποφάσεις, έτσι να θυμίσουμε. Ενώ στα 970 ευρώ διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο. Υπάρχει βέβαια αναφορά και στην ασπίδα του Αχιλλέα ως χειρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου και διάφορα άλλα θέματα. Υπάρχει και ο τραυματισμός Κωνσταντέλιας, αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα.
0: Μα ήταν η πρώτη είδηση και στον γερμανικό τύπο, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, τουλάχιστον στον αθλητικό τύπο, τον γερμανικό σίγουρα. Τα δούμε βέβαια, έχουμε πολλά πολύ αθλητική κίνηση, πλούσια αθλητική κίνηση και με πλήρη αγωνιστική. Και έχουμε επιτυχίες στο βόλεϊ και, και στους άντρες
0: και έχουμε και στραβοπάτημα της ΣΑΕΚ εχθές.
1: Είχαμε στραβοπάτημα. Ναι.
0: Ένα-ένα με την Κηφισιά. Στις καθυστερήσεις έφαγε ένα γκολ.
1: Ήταν αργά και ήταν το τελευταίο μάτι της αγωνιστικής.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Και δεν το πρόλαβα.
0: Ναι, ναι, φίλε.
1: Δεν το πρόλαβα.
0: Το πρόλαβα εγώ.
1: Είδα το πέρασμα 0-1 του Ολυμπιακού από
0: Είδα
1: την Τρίπολη.
0: Τα νευράκια του Νίκολιτς που μόλις έφαγε τον γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού πήγε και χτύπησε με το χέρι του εκεί τον μπάνκο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ ήδη τους τελευταίους μήνες διανύει μια πολύ καλή περίοδο. Χρειάζεται κάπου και κάποια καμπανάκια για να μην θεωρήσω ότι
0: είσαι ανήκητος. Να σου πω, σκεπτόμενος τα παιχνίδια στοιχηματικά, έλεγα, ρε παιδάκι μου, κάποια στιγμή θα γκελάρει και η ΑΕΚ. Δεν έλεγα ότι στο χθεσινό θα την πάθει, αλλά είναι θέμα χρόνου. Μια ομάδα η οποία πηγαίνει σφαίρα κάποια στιγμή, να στραβοπατήσει, δεν μπορεί να κερδίζει όλα τα παιχνίδια.
1: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στις 8 παρα 5. Πάμε στους Echo and the Bunnymen.
0: The Bunnymen.
1: Ναι.
0: Echo and the Bunnymen.
1: The Killing Moon. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Α, τώρα που είπες The Killing Moon, το φεγγάρι ακόμα και τώρα που έχει ξημερώσει είναι εκεί, είναι πάνω στον ουρανό.
1: Εξαιρετικό ήταν και όλο το
0: Σαββατοκύριακο. Δεν έχει σβήσει. Είναι ακόμα εκεί πάνω στον ουρανό, αν το προσέξετε.
1: Λοιπόν, μείνετε μετά τις 8 με ή χωρίς δελτίο. Συνεχίζουμε. Ελπίζω με δελτίο.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Μέχρι στιγμής συμμετέχουν περισσότεροι από 1.660 κωδικοί προϊόντων, με τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια του σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, καθώς σήμερα λήγει το μέτρο, ενώ οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων από τις διεθνείς εξελίξεις παραμένουν έντονες. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Νέα κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με πλήγματα ιρανικών εκτοξευτών ρουκετών από αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στον νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Fox News, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%. Η τιμή του Brent ανά βαρέλι ξεπερνά τα 90 δολάρια. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα σε Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμέρισματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα, στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας, στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 242 έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Χωρίς νερό θα μείνει από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι περιοχή της Άνω-πόλης Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού στο δίκτυο υδροδότησης. Θα επηρεαστεί η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πολυδόρου, από Ακροπόλαιο έως Κλαθμόνος και από Πελοπίδα έως Παλικαρίδη, καθώς και οι παρακείμενες οδοί. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από αυτή την ώρα ως τη 1 το μεσημέρι στο Ρεόκαστρο επί των οδών Περικλέως, Μεσολογίου, Υψηλάντη και την προέκτασή της μέχρι τη συμβολή της με τη Μεσολογίου και Πεύκον. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στη Μακεδονία θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές στα ορεινά. Έθριο καιρό με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι θα έχει η Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα ενδέχεται να βρέξει στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το απόγευμα νότια νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Τσακίρη. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3. Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χαίρετε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στον αέρα του 102 FM. Η πόλη ξύπνησε, ο Νίκος Λαδιανός,
1: ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και ο Ηλίας Σταμπουλής σήμερα ήρθε μετά τη Σοφία Σακαλή ως καλός διάδοχος και συνεχιστής μιας παράδοσης η οποία κρατάει χρόνια στο τεχνικό επιτελείο του 102 FM και του ραδιοφώνου της R3 και ο Μανώλης Μαυρομάτης.
0: Μια σέντα και όχι, δοκάρι, δοκάρι. 6-9-30-078-228 οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. 6-9-30, γι' αυτό είμαι εδώ, 078-228 για να υπενθυμίζω τα κενά των προηγούμενων ωρών, φίλε Νίκο.
1: Κοίταξε, μην παίρνει θάρρος, μην παίρνει θάρρος.
0: Φίλε, θα παίρνω θάρρος, ό,τι
1: θα
0: θέλω.
1: Πάρει.
0: Θα παίρνω ό,τι θέλω.
1: Εγώ θα στο δώσω. Ποιος είναι ο λοχαγός εδώ μέσα, ποιος κάνει το κουμάντο, ποιος καλεί
0: είσαι
1: την πρωινή αναφορά.
0: Φίλε μου, σε άλλο σώμα.
1: Ποιος καλεί την πρωινή αναφορά.
0: Ο Βασίλης λοιπόν, ο Πεκλάρης.
1: Ο Βασίλης ο Πεκλάρης, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πούμε ότι θα είναι πλέον καθημερινά μαζί σας 11 με 1 κάθε πρωί. Ναι, έχουμε
0: Βασίλης.
1: επιστροφή στην καθημερινότητα εδώ στο μικρόφωνο.
0: Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο
1: αλλά
0: ενδιαφέρον.
1: Αλλά θα
0: φίλε.
1: Είναι και μαζί μας κάθε πρωί, δεν θα μας αφήσει.
0: Έτσι, Βασίλη Πεκλάρη. Ήταν ξύγασο.
1: Καλημέρα.
0: Ξυγημένο παιδί.
2: Δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάτι περισσότερο, Νίκο. Πάντως, ακόμα εγώ δεν έχω κάτι επίσημο. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Τι έγινε, ρε φίλε, να κοινώνεις πράγματα που δεν πρέπει, είναι Νίκο. Τι είσαι, ρε παιδί μου, κράτα. Μεγάλη που έχει αφάει, μεγάλη κουβέντα μίλες.
1: Με ευνηδίαση. Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.
0: Κατευθείαν. Ρε τον Νίκο.
2: Όχι, αλλά εντάξει. Έχει αποκαλύπτει πράγματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Okay. Θα είμαστε από Δευτέρα λοιπόν, 11 με 1 με την Εύκολα Μπάζη.
0: Με το καλό, με το καλό, με το καλό, παιδί.
2: Όχι αυτήν την εβδομάδα.
0: Με το δεξί.
1: Ναι, ο Σονούπου.
2: Και με τα δυο μαζί. Και με το δεξί.
1: Επιτόπιο άλμα θα κάνεις ο τσικλητήρας είσαι.
2: Ο τσικλητήρας. Αυτό βέβαια θα δούμε τώρα μέσα στην έκθεση, γιατί βέβαια προηγούνται όλα όσα θα γίνουν τις προηγούμενες ημέρες. Και όντως έχεις δίκιο ότι στο καθημερινό πρόγραμμα έχω και τα χρόνια να συμμετάσχω έτσι με εκπομπή. Αλλά είμαι εδώ καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Βλέπεις, μας στέλνει και η Πελαγία μήνυμα, Βασίλη. Καλημέρα στον λοχαγό και τον έτερο βαθμοφόρο. Εδώ.
0: Γεια σου. Γεια σου Μπέλα μου. Γεια σου. Καλημέρα.
2: Εσύ βαθμοφόρο.
1: Να δούμε την Μπέλα, θα τη δούμε.
0: Την αφήσαμε στην είδε στην κινηματογραφική, Βασίλη.
2: Εγώ απλώς ναύτης. Την είδα. Είναι από ποια ταινία είναι?
0: Είναι από τον Ηλία του 16ου.
2: Α, είναι
0: εκεί στο καφέ.
2: Εσύ τι ρόλο παίζετε?
0: Εμείς κρυφακούμε τι λένε αυτοί και τι στείνουν.
2: Μπαίνετε στην κλοπή της τέτοιας πόσο, ναι,
1: της Μπότης Αρβίλας.
2: Από την Αρβίλα, ναι.
0: Του Διονύση Παπαγιανόπουλου
2: που έχει έτσι ρόλο που δεν είναι κωμικός.
0: Ναι, ακριβώς είναι ο απατεώνας και τα
1: λοιπά. Μια χαρά κωμικός είναι.
2: Λιγότερο τέλος πάντων.
1: Ο Νιόνιος παντού κολούσε μια χαρά. Εκεί πέρα όταν του γυρνάει και του λέει του Ξενίδη, δεν έχεις καμιά δουλειά ρε να φύγεις, που του λέει για το 5-6 θα σου πιάσει την παραμάνα.
2: Και ο αστυνομικός εδώ το ρωτάει έτσι για το που τα βρήκε και τα λοιπά. Κάπως κάνει και την κρυμάτη. Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Καλή αρχή λοιπόν στο καινούργιο πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, πριν από οτιδήποτε άλλο, Βασίλη, σκόνταψε ο Ηρακλής χθες.
2: Ο Ηρακλής ήταν σίγουρος νικητής μέχρι που έμεινε με 10 παίκτες. Και τέλος πάντων φτάσαμε σε αυτή την ισοπαλία.
1: Ήθελα να σε προκαλέσω λίγο να ακούσω σχόλια.
0: Και ο προπονητής αποβλήθηκε και τον προπονητή σας τον απέβαλαν. Και το γκολ πέρασε τη γραμμή, δεν είμαι σίγουρος.
2: Πρέπει, δεν ξέρω και εγώ. Τι να σου πω, αυτό τώρα αφού δεν υπάρχει το σύστημα, λέει, το έχουν παραγγείλει χαρτί αυτό το αυτοματοποιημένο με τη γραμμή. Όπως το λένε, έχει μια ονομασία για να βλέπουν αν έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα.
1: Ένα θόλο πρέπει να βάλετε, μια σπίδα του Αχιλέα και στις εστίες, τα γκολ.
2: Θα βάλουμε και εμείς μια σπίδα του Αχιλέα για να μας προστατεύσει. Εξάλλου έχουμε. Πότε επιστρέφουμε εμείς? 12 του μήνα. Είναι ταυτόχρονα μας βάλανε να παίζουμε με το άλλο Σάββατο με τον Ατρόμητο, επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, με το Ρέμο. την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη. Αντίπαλοι.
1: Δεν μου λες μισό λεπτό. Αυτό το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί δεν έχουμε αγωνιστική.
2: Έχουμε. Απλά θα είμαστε πάλι εκτός έδρας.
1: Α, θα είστε πάλι εκτός έδρας. Αυτό.
2: Ναι, γιατί δεν ήταν έτοιμο το Σταντζόγλου. Οπότε πάμε κατευθείαν με Ατρόμητο.
1: Λοιπόν,
2: τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
1: Ωραία, κλείσαμε και τα ποδοσφαιρικά. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, Βασίλη.
2: Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα, αλλά θα πούμε ότι τέλος πάντων υπάρχει και έντονη αντιπαράθεση, η οποία διαμορφώνεται σιγά σιγά στο πολιτικό σκηνικό. Τι σιγά σιγά, γρήγορα θα έλεγα. Όπως σήμερα έχουμε την εξόρμηση, την απόβαση, την έχουν ονομάσει τέλος πάντων, εντάξει, εξόρμηση να το πούμε πιο σωστά, των κυβερνητικών στελεχών στις 17 εκλογικές περιφέρειες. Από σήμερα έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, διάβασα το πρόγραμμα, η κυρία Καραμαλή, τέλος πάντων, και ακολουθούν Χρήστος Δήμας μέσα στην εβδομάδα, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κότσιρα, Ζαβάκη κτλ. Και στην Β' Θεσσαλονίκης επίσης, αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη θα βρεθούν αυτές τις ημέρες. Έχουν αναλάβει υπουργοί και ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Μοιράσαν νομούς όλη την εβδομάδα λοιπόν, να αποκορύφουμε το Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Αυτό βέβαια που έχουν να διαχειριστούν μέσα στην εβδομάδα είναι τους δύο πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι ξεκινάνε. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα 12 η ώρα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, στη σύσκεψη που έχει στο ξενοδοχείο που θα μιλήσει και την Τετάρτη στο Πορτοπαλάς με τους παραγωγικούς φορείς, με μια μεγάλη αποστολή των παραγωγικών τομεαρχών ανάπτυξης κτλ. Μαζί του. Θα δει τους παραγωγικούς φορείς σε μια σύσκεψη που θα γίνει το μεσημέρι και στη συνέχεια θα επιστρέψει την Τετάρτη έτσι για αυτή την ομιλία που είναι το οικονομικό του πρόγραμμα που θα το παρουσιάσει και ελάχιστα έχουμε μάθει, έχουν κυκλοφορήσει παρά μόνο έτσι βασικοί άξονες οι οποίοι έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί. Και την άλλη μέρα, την Πέμπτη στις 3 του μήνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα είναι ήδη ένα τριήμερο ολόκληρο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για τις εκδηλώσεις της 3ης του Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ, που έχουν έτσι έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα φέτος και θα έχουν και έντονο έτσι προεκλογικό χρώμα και παρουσίες και νέων προσώπων από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Θα το δούμε αυτό, έτσι θέλοντας να δώσει το στίγμα της δυναμικής αντεπίθεσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ένα δείγμα έτσι αυτής της αντιπαράθεσης πήραμε χθες και με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ειρήσε παρόδο σήμερα, βλέπει τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μαξίμου και συζητείται έτσι αν θα έχει μέσα στην εβδομάδα στη διάσκεψη που θα γίνει συναντήσεις υψηλού επίπεδου, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Λοιπόν,
1: στο Λίβανο, στον οποίο να αναφέρουμε ότι όπως ενημέρωσε και το Υπουργείο Άμυνας μέσα στο Σαββατοκύριακο, παραδόθηκε νέο στρατιωτικό υλικό,
2: ναι,
1: από τη χώρα μας.
0: Ναι, τεθωρεξημένα οχήματα, μεταφοράς νομίζω προσωπικού.
1: Και άλλα συστήματα.
2: Λοιπόν, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, αφού είπε για αυτό τον σας φωστάνε Αύγουστο και τα λοιπά, ευτυχώς δεν έκανε άλλη αναφορά στον Κωνσταντέλια. Λοιπόν,
0: περίμενα ότι θα το πείτε, ρε παιδιά, θα το περίμενα.
2: Εντάξει. Υφράφτηκε τόσο πολύ.
1: Τον έφαγε το μάτι.
2: Τέλος πάντων, γενικότερα, ναι, όλη η συζήτηση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια είναι πολύ δύσκολη και δυσάρεστη τώρα μετά το χθεσινό, που ήταν σοβαρό τελικά και ξεφεύγει από το κλασικό χιούμορ έτσι που κάνουμε. Μίλησε για το μέτρο της Θεσσαλονίκης, έτσι για αυτές τις, την υποχρέωση έτσι που είχε η πολιτεία απέναντι στην Θεσσαλονίκη. Να το δούμε πώς θα πάει και πώς θα λειτουργήσει και με τους στόχους αυτά με τα νούμερα για την ανάπλαση του δημικού σταθμού, για τα έργα που έχει ανακοινώσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Επιβλέπουμε και στη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού αυτή την θα έλεγα ισχυρή σχέση, αυτή την πώς να το χαρακτηρίσω, θα μπω τώρα στα χωράφια σας αν μπω έτσι για όχι προφλέρτ, αλλά τέλος πάντων έτσι μια πολύ καλή επικοινωνία που υπάρχει με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα και την ικανοποίηση των ετοιμάτων του για μια σειρά από παρεμβάσεις στην πόλη.
0: Κοίταξε, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Καλαμαριάς νομίζω ότι πήρανε πράγματα.
2: Οι μόνοι που δεν είναι δεξιδήμαρχοι.
0: Μπράβο, τα πήραν όλα. Τα πήραν όλα.
2: Δεν τα πήραν όλα, τέλος πάντων, ναι, δηλώνουν ικανοποιημένοι. Απ' την άλλη μεριά, οι δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης και άλλοι, και οκ, να τους κατευθύνουν, δηλώνουν δυσαρεστημένοι γιατί δεν παίρνουν επιπλέον πόρους και έχει αυξηθεί το κόστος στους δήμους. Μίλησε για τη Δυτική Ελλάδα, μίλησε για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα έργα, έγραψε μάλλον, έτσι στην ανάρτηση δεν μίλησε, και για τις συνταξιχειρίες με τους 8.500 έτσι, δικαιούχους που τέλος πάντων βγαίνουν από τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έχουν σημαντική ενίσχυση. Αλλά αυτό που συζητήθηκε πιο πολύ ήταν ότι το κλείσιμο, την επόμενη εβδομάδα λέει δεν θα έχουμε ανάρτηση, θα βρίσκομαι στη ΔΕΘΟ που θα έχουμε πολλά να πούμε. Προβλέπεται όμως ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Τώρα θα έχουμε πολλά να πούμε. Κάποιοι το διάβασαν ως μια προαναγγελία ενδεχομένως και άλλων, έτσι, πέρα από των όσων έχουν γραφτεί που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θα το δούμε βέβαια αυτό πώς θα παρουσιαστεί. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τις συντάξεις κυρίας. Ο κ. Σουκαλάς με δήλωσή του μιλάει για αποτυχία 7 χρόνων και για τους πληστηριασμούς που έγιναν και για το ιδιωτικό χρέος και για για τους διονελήπτες αλλά και για την εξυπηρέτηση των φανς. Αντιδράσεις είχαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν το αξιοποιήσαμε στο έπακρο, όπως γράφει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό κυβερνητικό ψέμα και θα το δούμε πώς αυτό θα συνεχίσει να καταγράφεται. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με ανακοίνωση του επίσης αντέδρασε για τη διαχείριση αυτών των πόρων και που κατευθύνθηκαν. Είναι ουσιαστικά μια προαναγγελία των όσων θα ακολουθήσουν αυτές τις ημέρες. Οπότε ξεκινάμε, όπως είπαμε, Θεσσαλονίκη, έτσι με τον κύριο Τσίπρα σήμερα και πηγαίνουμε. Βλέπουμε τις επόμενες ημέρες για το τι θα ακολουθήσει. Τώρα σήμερα βέβαια, έτσι Μπάμπη, δεν ξέρω αν έχεις κάνει τις μολυψίες σου πρωί-πρωί.
0: Όχι, περιμένω πότε θα ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ για να ξαμολυθώ.
2: Ναι, να έχουμε τις προηγούμενες όμως για να κάνουμε τις συγκρίσεις. Γιατί
0: μην ανησυχείς. Εμείς που είμαστε.
1: Τα έχει καταγεγραμμένα αγορών, στο μυαλό του. Ναι, τα έχει καταγεγραμμένα.
0: Ξέρουμε πόσο πάει η φετατόστ.
2: Ρουχάζικα που αυξάνουν τις τιμές.
1: Αυτά έλεγα πριν. Αυτά έλεγα πριν, Βασίλη.
0: Απορώ πώς λέτε τα ίδια πράγματα με τον Νίκο τον Λαβιανό.
1: Μα Βασίλη, με άκουγες.
2: Τον ακούω, τον ακούω, τον αντιγράφω.
1: Έτσι.
2: Ξυπνάω, κοιμάμαι μάλλον, έχω δίπλα το ραδιοφωνάκι, ανοίγει αυτόματα το ραδιοφωνάκι και εγώ τι θυμήθηκα.
1: Βασίλη μου, καμαρώνω, άμα δεις τώρα γελάω έτσι, όλο καμάρι που έχω γίνει το πρότυπό σου.
2: Όχι.
1: Άντε, εύχομαι και σε άλλα, εύχομαι και σε άλλα να με ακολουθήσεις, συνοδοιπόρος.
2: Σε τι?
1: Ξέρεις εσύ.
2: Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Λοιπόν, είμαι ούτως ή άλλως, ακούω τα καλά, τα παίρνω από οποιονδήποτε.
0: Είναι πολύ συλλεκτικός ο Βασίλης.
2: Έτσι, παίρνεις έτσι ό,τι καλό μπορείς από οποιονδήποτε, έτσι μπορείς να ακούσεις και να μάθεις και να δεις. Τέλος πάντων, να πούμε τώρα για τις τιμές, ότι είναι το μεγάλο στοίχημα, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα, αλλά τέλος πάντων ίσως το πιο καυτό στην αγορά, το να μειωθούν οι τιμές. Τώρα θα είναι 1.500-1.600 τα προϊόντα.
1: Αυτό επαναλαμβάνουμε διαρκώς, ότι αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση εκεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε η κυβέρνηση ούτε κανένας σε θετικό κλίμα. Το έχω ξαναπεί και νομίζω συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το θέμα, ότι εάν δεν υπάρξει σοβαρή αποκλιμάκωση στην ακρίβεια και 2.000 να φτάσει, λέμε τώρα έτσι, ο βασικός μισθός, δεν τα βγάζεις πέρα.
0: Καλά, άμα φτάσει 2.000 μπορεί και να τα βγάζουμε.
1: Τώρα εγώ σου λέω τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, είναι όντως είναι δύσκολα, γιατί βέβαια και με τα καύσιμα, πάλι χθες δεν έβρισκα κάτω από 2 ευρώ βενζίνη.
1: Και μπαίνει και ένας χειμώνας και με τα τερτύπια του κύριου Τραμπ, δεν ξέρεις τι μας περιμένει, παρά τη Βενεζουέλα.
2: Η Βενεζουέλα, τι έγινε η Βενεζουέλα?
1: Οικειοποιήθηκε το πετρέλαιο και της Βενεζουέλας πλέον, έτσι δεν έγινε?
2: Βενεζουέλα, ναι, υλοποιήθηκε το σχέδιο που είχε ξεκινήσει με το πόλο, με τον τρόπο που τέλος πάντων έδρασε οι ΗΠΑ στην περιοχή με την απαγωγή του Μαδούρου, το πάνω τη φυλάκησή του και όλα τα σχετικά. Ολοκληρώνεται δηλαδή όλο αυτό το πακέτο. Να πούμε ότι το μεσημέρι θα έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης και θα είναι μια έτσι με την πανοκρουσία, ας πούμε, αλλά και με προσπάθεια, μάλλον θα έλεγα από πλευράς της κυβέρνησης, επειδή έχει καεί στο χυλό στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχουν ανακοινωθεί κατά διαστήματα πολλές φορές έχουν ανακοινωθεί μειώσεις στις τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Θυμάστε έτσι και με τα μανταλάκια που βλέπαμε να μειώνονται και τα διάφορα τέτοια προϊόντα, ότι κρατάνε λίγο και μια πισινή να δούμε πώς θα εξελιχθούν σήμερα οι διαδικασίες.
0: Όχι, θα τα οργώσω, παιδιά, τα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει πιθανότητα.
2: Πολλά.
0: Τα βασικά θα τα οργώσω, δηλαδή θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, να ξέρετε.
2: Θα έχουμε και θα πρέπει, εντάξει, όχι μόνο στην διαδικτυακή πλατφόρμα, αλλά και εμείς έτσι με τις δικές μας τιμολειψίες που θα κάνουμε.
0: Ναι, ναι, διαζώσεις. Διαζώσεις θα πάμε.
2: Ναι, φυσικά. Μόνο έτσι στο καλάθι εκεί, στο ταμείο μετριέται. Τώρα πολιτικά να σας πω ότι εκτός από όλα αυτά που είπαμε και το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση, έτσι με τα μέτρα τα οποία τα έχουμε κατά καιρούς πει και περιμένουμε να δούμε αν θα κυκλοφορήσει καμιά έκπληξη. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί σε πάρα πολλά ζητήματα δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι γνωστό το πρόγραμμα επικοινωνία περισσότερο και θα επικοινωνήσει και με τα καινούργια στελέχη που είπαμε, γιατί καινούργια στελέχη να συμπληρώσουν δεν θα έχει μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι σταδιακά θα έχει και η Ελλάς ανθρώπους που θα μπαίνουν από τους πρώην ΣΥΡΙΖΕΟΥς, έτσι, κάποιοι θα μπαίνουν σταδιακά μετά την έκθεση και βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένει επιστροφές. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι διάβαζα χθες πάλι την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη με τις βασικές του θέσεις, τους άξονες και την πολιτική με αναφορά στον Μπουλατζά που κάνει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος θα είναι και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε τη σχήμα παρουσίας εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη, που περιμένει και αυτός να ενισχυθεί η παρουσία του και να δώσει ένα στίγμα που θα είναι διαφορετικό έτσι από τον πρώην, να ενισχυθεί η παρουσία του.

0: Βέβαια, τα τρακτέρ.
1: Τα τρακτέρ, εντάξει, δεν θα είναι. Μας έλεγε ο Κώστος Καντούρης που ήταν χθες ότι στο ρεπορτάζ ότι θα έχουν συμβολική παρουσία. Δεν θα κατέβει δηλαδή κανένα κομβόι με τρακτέρ. Θα έχουν συμβολική παρουσία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι και εκεί αποφασίστηκαν. Η κατάσταση βέβαια είναι πολύ πιο άγρια στη Λέσβο με το θέμα εκεί της Ευλογιάς. Και γενικότερα υπάρχει ένα έντονο κλίμα που διαμορφώνεται και πάλι στον αγροτικό τομέα και θα είναι μια περίοδος στην οποία θα τη δούμε να εξελίσσεται ίσως όχι μόνο, όχι τόσο στην έκθεση, αλλά και μετά σε σχέση με τον αγροτικό κόσμο, το τι έχει πάρει από αυτά που είχε πέρυσι, από αυτά που είχε την άνοιξη, έτσι, παραμονές του Πάσχα. Δεν ήταν οι κινητοποίησεις που τραβήξανε περισσότερο από ποτέ πέρσι και με την υπόθεση του ΠΚΠ. Να τρέχει, οπότε θα περιμένουμε και από εκεί τα μαντάτα και αν θα έχουμε αντιδράσεις και βέβαια κινητοποιήσεις των αγροτών σε περίοδο έτσι νωρίτερα, βέβαια έχει αγροτικές εργασίες τώρα, δεν το ξεχνάμε.
2: Πριν κλείσουμε, Βασίλη, αυτό το κομμάτι της πολιτικής ενημέρωσης με Σαμαρά, τι γίνεται, γιατί είχαμε
1: λοιπόν,
2: την εμφάνιση...
1: Λοιπόν, έχει δίκιο, πουλισμόνισα, δικό μου λάθος, έχουμε παρέμβαση ουσιαστικά του Αντώνη Σαμαρά, για την προσώπου, έτσι συνηθίζεται αυτό, με την συνέντευξη που έδωσε ο κ. Τσιούτσιας, ο συνάδελφος, ο στενότερος εκ των συνεργατών, μιλώντας έτσι για την Νέα Δημοκρατία, την παράταξη, ένα παλιό σημειτικό Πασόκ με ο Λίγων Απολάος, όπως είπε, με τον Άδων Γεωργιάδη να αντιδράσει αυτή την αναφορά του κ. Τσούτσια, αλλά ο οποίος δεν έκλεισε το θέμα, έτσι ουσιαστικά μίλησε για μια παράταξη στην οποία συμμετέχει, εκτός από αυτό που έχει μετατρέψει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, ότι συμμετέχει ο κ. Σαμαράς, έτσι, με το σημειτικό, όπως είπαμε, με το Λίγων Λάος. Βέβαια του είπε ότι ο κύριος Σαμαράς μας έκανε υπουργούς του, είπε.
2: Ναι, ναι, και η αλήθεια είναι ότι αν καθίσουμε και επιστρέψουμε σε εκείνη την εποχή, έτσι είναι. Άδωνης Γεωργιάδης, Μάκης Βορύδης υπήρξαν εκεί στην εποχή του...
1: Και υπάρχουν υπενιγμοί, έτσι, ότι μπορεί να ήταν υπουργοί του, αλλά στην πορεία, έτσι από πλευρά του κύριου Τσούτσια, δηλαδή, και του Αντώνη Σαμαρά, αλλά ότι προσχώρησαν ουσιαστικά σε αυτό το νέο σχήμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το μεταλλαγμένο κόμμα, όπως έτσι το λέει ο Αντώνης Σαμαράς, που δεν είναι η κλασική δεξιά παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ένα μεταλλαγμένο σημειτικό, τέλος πάντων, έτσι Πασόκ, όπως το έχει μετατρέψει το κόμμα ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε έχουν μεταλλαχθεί και αυτοί έχουν πει, δηλαδή έχουν δεχτεί να συμμετέχουν σε αυτό το κόμμα. Να συμμετέχουν ενεργά, τέλος πάντων, με τις θέσεις που κατέχουν. Αυτή η αντιπαράθεση φαντάζομαι ότι θα κλιμακωθεί και παρά την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον μετά την έκθεση τώρα επιμένουν ότι θα έχουμε τις ανακοινώσεις του κ. Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
2: Βασίλη, νομίζω ότι...
1: Ήταν αναγκαία και απαραίτητη παρέμβαση, Μπάμπη, ευχαριστώ που μου το θυμίσες.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, κοίταμε στα μάτια, Γεράσιμος Ανδρεάτος. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Έχω λόγο.
0: Έχεις, φυσικά, πάντα έχεις λόγο. Και λόγο και άποψη.
1: Κοίταμε στα μάτια, τι είναι παλιό, όχι.
0: Παλιό με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο.
2: Αυτό το «για κοίταμε στα μάτια, λοιπόν, και θυμίσου».
0: Όχι.
1: Άλλο είναι.
0: Άλλο.
2: Λοιπόν, ας κοιταχτούμε στα μάτια και ας ακούσουμε.
1: Είναι από εκείνα τα τραγούδια της σειράς εκείνης που ήταν το... θα το δούμε, θα το ακούσουμε.
0: Έλα, σας κατάω έκπληξη, άντε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στον 102 FM και όχι μόνο ξύπνησε, παραξύπνησε και επέστρεψε στην δύσκολη καθημερινότητά της. Στην περιφερειακή τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Βλέπω ότι υπάρχει και μια σύγκρουση, ένα τροχαίο με υλικές από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να γνωρίζω μέχρι στιγμής, ζημιές που έχει δημιουργήσει αρκετά ζητήματα και προβλήματα. Και το λέω, Νίκο, γιατί έχουμε πάντοτε βαθιά μας μέσα την ελπίδα ότι με την επέκταση των γραμμών προς την Καλαμαριά, ότι, ρε παιδάκι μου, θα αλλάξει λίγο, ναι, η εικόνα.
1: Και με την ολοκλήρωση ελπίζουμε στην ώρα της του flyover, να μην είναι συνθήκες εργοταξίου εκεί. Πάντως βλέπω, Μπάμπη, αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, και από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά, έχουμε κατάσταση σημειωτών. Και επίσης κατάσταση σημειωτών, δες εδώ πως έχει διαμορφωθεί στη Λαγκαδά, στη Μίκη Θοδωράκη. Γυρίσαμε πλέον στα προ-διακοπών.
0: Βλέπεις, επιστρέφουμε σιγά-σιγά.
1: Βέβαια, είμαστε ακόμα 31 Αυγούστου. Κάτσε να μπουν και τα σχολεία και γενικότερα η εκπαίδευση.
0: Το κάνεις πιο σκληρό, το κάνεις. Ναι. Κεντρικότερα, αν θα δούμε, στην Εγνατία υπάρχει ένα ζήτημα αυτή την ώρα, εκεί από το ύψος της Παναγίας Χαλκαίων μέχρι και την Βενιζέλου, σε επίπεδο καθυστερήσεων. Στην Ερμού, στο κομμάτι από την Βενιζέλου μέχρι και την Κομνηνών. Στην Τζιμισκή, στο κομμάτι από Κομνηνών περίπου μέχρι και την Ιωνοσλαγούμη, και βέβαια στην διασταύρωση στα δικαστήρια μπροστά, εκεί που η Πολυτεχνείου συναντά την 26 Οκτωβρίου. Τα κλασικά αυτά καθημερινά προβλήματα των καθυστερήσεων επαναλαμβάνονται πλέον όχι σαν φάρσα, αλλά ως μια καθημερινότητα. Πάω να δω και το τρίγωνό μας. Έλα, άρχισε και αυτό να αναδομείται.
1: Το τρίγωνο, Νίκο, του διαβόλου.
0: Ναι, εάν θα δεις λεωφόρο Στρατού Μανώλη Ανδρόνικου και λεωφόρος 3 Σεπτεμβρίου, βέβαια στο ανέβασμά της και όχι στο κατέβασμά της, η λεωφόρος 3 Σεπτεμβρίου δημιουργούν εκεί ένα κόκκινο τρίγωνο ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων. Η λεωφόρος Στρατού, βέβαια, αρχίζει και φορτώνει περίπου εκεί από το, μετά από το τρίτο σώμα και έπειτα, δηλαδή μέχρι να φτάσετε στην πλατεία της Χάνθ. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να κάνετε αρκετή υπομονή. Ανατολικότερα θέλω να δεις, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα εκείνα τα μέρη, εάν υπάρχει διαφοροποίηση, το ξαναλέω, σε σχέση και με την προέκταση του μετρό, εάν σε κάτι,
1: κοίταξε,
0: ή κατά τι έχουμε
1: νομίζω
0: αλλάξει.
1: Νομίζω ότι πλέον έχει συμπληρωθεί ένα σκηνικό. Αν είχαμε σίγουρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, πάμε για 2 πλέον, βελτίωση, και πώς το λέμε αυτό τώρα, πάμε για 2. Φαντάζω τώρα ότι 30 Νοεμβρίου θα κλείσουμε 2 χρόνια που πρωτολειτουργήσε, πέρασαν κιόλας, που πρωτολειτουργήσε το μετρό. Μου φαίνεται απίστευτο πως πέρασε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, πλέον στο σκηνικό έχει μπει και η επέκταση για Καλαμαριά, και νομίζω ότι σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και πολύ έκτακτες θα βρίσκουμε πλέον αυτή την κίνηση που ξέραμε στη Βασιλής Όλγας. Βλέπω ότι η Βασιλής Όλγας παραμένει κατά πράσινη.
0: Μπράβο.
1: Ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία του μετρό εξυπηρετεί τις μετακινήσεις κυρίως το πρωί από ανατολικά διάφορες περιοχές προς το κέντρο και το μεσημέρι αντίστροφα.
0: Ναι, δηλαδή ανατολικά βλέποντας τώρα, μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπουμε κάποια ζητήματα.
1: Ναι, και πάλι θα έλεγα αυτή τη στιγμή.
0: Οι άξονες είναι σούπερ.
1: Πάρα πολύ λίγα, και ακόμη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή πάρα πολύ λίγα. Γιατί μην ξεχνάμε κιόλας ότι το μετρό ως άξονας έχει μία λογική να εξυπηρετεί κάπου ανάμεσα. Είναι δηλαδή, κινείται, θα λέγαμε, στον άξονα της Δελφών και παρακάτω πάλι στην Καλαμαριά, λίγο πολύ στον ίδιο άξονα. Οπότε εξυπηρετεί εν μέρη και αυτούς που είναι πιο ψηλά προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτούς που είναι προς την Βασιλίσσης Όλγας. Πλέον λοιπόν, έχοντας κλείσει το σκηνικό και με τους 5 σταθμούς που ξεκινάνε από τις γειτονιές της μακρινές του Φίνικα και του Άι Γιάννη, και πλέον εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο από εκεί και στις νεόκτιστες, νεόδμητες εκεί περιοχές, νομίζω ότι δύσκολα πλέον θα συναντάμε προβλήματα εκεί. Πάντως στην περιφερειακή, για να επανέλθουμε, το πρόβλημα, και μάλιστα από ό,τι βλέπω κάθε στιγμή που κάνω την ανανέωση τα τελευταία λεπτά, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.
0: Ίσως να είναι και αυτό το τροχείο το οποίο καταγράφεται, ναι, στο ανέβασμα της περιφερειακής μετά το ύψος του Αγίου Παύλου.
1: Αλλά το πρόβλημα είναι και στα δύο ρεύματα.

0: Λοιπόν, τα είπαμε και με τον καιρό, δεν έχουμε κάτι άλλο έκτακτο στην πόλη Θεσσαλονίκης. Εγώ κοιτάζω διαρκώς και για τους φίλους μας στη Θεσσαλία, για τους φίλους που πιθανώς μας ακούνε και σε Ανατολική Μακεδονία, εκεί προς Καβάλα. Δεν βλέπω να έχουμε κάποιο έτσι έκτακτο γεγονός το οποίο αξίζει να αναφερθούμε. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, για να βρούμε συνέχεια τον Νίκο τον Καραγιώργη.
1: Ποιο τραγούδι και από ποιον?
0: Άκου εδώ, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Θα σε γοητεύσει το μεξικάνικο στυλ έτσι και η τεχνοτροπία των νότιων πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Για να δούμε.
0: Στα σύνορα με το Μεξικό είμαστε.

0: Τώρα ποιος δεν ταξιδεύει με τέτοιους ήχους, έτσι.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Και εμείς είμαστε
1: το
0: μία...
1: Το θέμα είναι με ποιο προορισμό.
0: Λέμε road movie, road radio show, έτσι είμαστε και εμείς, κύριε Μπάμπη. Μπάμπη Τζομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός μαζί σας.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Και σήμερα και κάθε πρωί...
1: Ξύπνησε.
0: Σήμερα έχουμε στην παρέα μας εκτάκτος, μετά τη Σοφία Σακαλή, η οποία δεν μας αντέχει ένα τρίωρο ολόκληρο.
1: Θέλει και... σιγά σιγά ρε φίλε, από την άδεια έρχεται σιγά σιγά να εγκληματιστεί, δεν μπορεί να μας αντέξει τρεις ώρες.
0: Δεν ξέρω, αλλά έχει πρόσχετο τηλέφωνο εσύ. Έχουμε Ηλία Σταμπουλή λοιπόν μαζί μας την τελευταία ώρα. Και σε λίγα δευτερόλεπτα θα πούμε την καλημέρα μας και στον Νίκο τον Καραγιώργη για την αθλητική επικαιρότητα. Στο μεταξύ σας θυμίζουμε 6930-078-228 το Viber, ο αριθμός μας. Ευχαριστούμε που σήμερα δεκάδες φίλοι επικοινώνησαν μαζί μας, έτσι, για να μας πούμε την καλημέρα.
1: Και για, στο Λάζαρο τον Καραπαναγιωτίδη, την αγάπη και τα φιλιά μου, Λαζαράκο, σε ευχαριστώ που μας ακούς. Ξέρω την αγάπη που μας έχεις και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τον Κωνσταντέλια, για το κακό το μάτι, για τη γλωσσοφαγιά, τα είπαμε αυτά. Από εκεί και μετά έχουμε μια αρκετά συναρπαστική αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική στην ποδοσφαιρική λίγα. Πάμε να μας πει περισσότερα ο Νίκος ο Καραγιώλης μαζί και
1: καλημέρα,
0: με πολλά άλλα, μπάσκετ,
2: καλημέρα,
0: βόλεϊ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από πού θέλετε, από τη Super League.
0: Από Super League, από Super League.
2: Ναι, δεύτερη... αγωνιστική και θα λέγαμε ότι αρχίσανε και οι
1: αγωνιστές,
2: τα στραβοπατήματα εκτός προγράμματος. Μπράβο, δεν ήθελα να το πω έτσι, τα στραβοπατήματα.
1: Το λέω εγώ.
2: Αυτά τα αποτελέσματα, οι απώλειες εκτός προγράμματος, για την ΑΕΚ αναφερόμαστε.
1: Μπράβο, ενώ φοβόμασταν τον ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν ο υποψήφιος.
0: Καθάρισε ο Πέλκας όμως.
1: Ναι,
2: καθάρισε τυχώς. Και έβαλε και αντίδραση μετά τον αποκλεισμό του από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πολύ νωρίς, τελείωμα Αυγούστου για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνήθως έφτανε και μέχρι την άνοιξη να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία είχε την πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα, 1-1 με την Κηφισιά.
1: Εκεί στις καθυστερήσεις μάλιστα έρθε με η ψυχρολουσία. Τον είδα τον Νίκολιτς εκνευρισμένο να χτυπά το χέρι του στον πάγκο μετά τον
2: γκολ. Ο Μπέιν ήταν αυτός που στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, απαντώντας τον γκολ που είχε πετύχει ο Βάργα, που είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τη χρονιά, ο Ούγγρος επιθετικός για την Ένωση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως είπαμε νίκησε μέσα στο Περιστέρι τον Ατρόμητο 1-2 με ανατροπή, με δύο γκολ του Πέλκα, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν πολλοί και γράφουν, ντύθηκε Κωνσταντέλια στο χθεσινό παιχνίδι. Νίκη με ένα γκολ πάλι για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά επί του Αστέρα στην Τρίπολη. Ο Άρης, ο οποίος έκανε το 2-2. Με καλή εμφάνιση κερδίζοντας τον Όφη.
0: Ο Άρης πολύ
1: το
0: καλή.
1: Το φορμαρισμένο Όφη, έτσι, δεν είναι.
2: Ναι, φυσικά. Είναι και μια το προερχόμενο νίκη... από μια ιστορική επιτυχία. Την πρόκληση για πρώτη φορά στην ιστορία του ομίλου του Conference League.
0: Πολύ στον Άρη φοβόντουσαν αυτό το μάτς και μάλιστα το θεωρούσαν και το πρώτο σοβαρό κριτήριο.
1: Και πέρασε, μάλιστα πέρασε.
0: Ναι. Πέρασε, ναι. Κοίταξε. Με άριστα θα έλεγα θα ήταν ένα μάτς το οποίο μπορούσε άνετα να λήξει 3-0 με χαμένο πέναλτι. Αντιθέτως, ο Άρης έφαγε ένα γκολ στο 5ο λεπτό.
1: Με τον Όφη που ήταν σε δαιμονιώδη φόρμα, τώρα μην γελιόμαστε.
0: Τώρα τυπικά στη βαθμολογία έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε Άρη. Ποιον άλλον στις δύο νίκες?
2: Στις δύο νίκες είναι και ο Πανετολικός.
0: Και ο
2: Πανετολικός. Ναι, είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν πετύχει μέχρι τώρα το απόλυτο, όπως είπατε και εσείς. ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης, Ολυμπιακός. Έτσι είναι η σειρά με βάση τα θέματα που έχουν πετύχει οι ομάδες. Και βέβαια να αναφέρουμε και τα μάτς του Σαββάτου. Βόλος Ηρακλής 1-1, με τον Ηρακλή να μένει με 10 παίχτες και τελικά τον Βόλο να πετυχαίνει ένα γκολ και να παίρνει το βαθμό της ισοπαλίας.
1: Αρκετά τα παράπονα στον Ηρακλή.
2: Ναι, ναι, παράπονα αρκετά για την διαιτησία γενικά, για τις αποφάσεις του VAR, για την αποβολή του Ματσάρη, ο οποίος αρκετά νωρίς έμεινε εκτός πάγκου και τον είδαμε να παρακολουθεί το παιχνίδι μάλιστα από τις...
1: Πήρε το ηλεκτρονικό του το τσιγάρο και πήγε στα αποδυτήρια.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Πίσω από τα κάγκελα εκεί, σαν και αυτός ο παδός, είσαι με αγωνία το παιχνίδι δίνοντας από εκεί τις οδηγίες και βέβαια...
1: Πάντως βελτιωμένος ήταν ο Ηρακλής, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ήταν βελτιωμένος και αυτό το πρόσωπο θέλουν να δείξουν από εδώ και πέρα και οι ανώλευτοι. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία νομίζω έχει περίπου 20 παίχτες καινούργιους και ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές της κινήσεις. Επομένως θα έρθουν και άλλες ενισχύσεις. Μια χρονιά η οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι μεταβατική, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, στην επιστροφή του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, θα χρειαστεί υπομονή από όλους για να μπορέσει ο Ηρακλής να βρει το δρόμο του. Η αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, 7:30 στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός με τους πράσινους, με τους φιλοξενούμενους πράσινους.
0: Και ομάδα, οι δύο δηλαδή, πράσινοι είναι.
2: Ναι, να κάνει πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα, διότι θυμίζουμε δεν αγωνίστηκε στην πρώτη αγωνιστική λόγω των υποχρεώσεών της στην Ευρώπη. Είχε αναβληθεί ο αγώνας με την Κηφισιά, επομένως κάνει πρεμιέρα σήμερα ο Παναθηναϊκός απέναντι στην περσινή ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος στον Λεβαδιακό.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, έχουμε σήμερα ένα μάτς τελικό.
2: Do or die, όπως το λένε. Ναι.
0: Ναι. Αν και να σου πω λίγο πριν πάμε στην δική σου ανάλυση και ενημέρωση για την εθνική ομάδα μπάσκετ, η αλήθεια είναι ότι ασχολήθηκα μετά από πολύ καιρό και εγώ έτσι κάπου και αρθρογραφώντας για το θέμα της εθνικής ομάδας και αναφερόμενος και στο ιστορικό της αλλά και στο τι έχουμε σήμερα. Νίκο, εμένα προσωπικά η άποψή μου είναι ότι στην παρούσα φάση ίσως το ελληνικό μπάσκετ και το ελληνικό παραγωγικό μπάσκετ χρειάζεται ένα σοκ, μήπως και συνέλθει. Νομίζω ότι έχουμε πάρει πολλές παρατάσεις ζωής και το περσινό το χάλκινο μετάλλιο ήταν επιστέγασμα μιας προσπάθειας. Ναι, ίσως μας κοίμησε εν μέρη, αλλά ήταν και το επιστέγασμα μιας προσπάθειας, μιας γενιάς που σιγά σιγά αποχωρεί.
2: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Απλά το καλό θα ήταν να έρθει το σοκ ίσως σε κάποια άλλη χρονική στιγμή, σε κάποια άλλη συνθήκη, διότι όπως αναφέραμε και είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι πολύ πιθανό, έστω και αν υπάρχει η ευκαιρία, αν μπορώ να το πω έτσι, του προολυμπιακού τουρνουά να μείνουμε εκτός μεγάλων διοργανώσεων για δύο καλοκαίρι, δηλαδή και του χρόνου στο Μούντο Μπάσκετ, στο οποίο φυσικά δεν έχουμε καταφέρει να προκριθούμε, και συνέχεια ακολουθούν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες και μετά η επόμενη μεγάλη διοργάνωση του 2029, το Ευρωμπάσκετ, η πρώτη φάση του οποίου θα γίνει στην Αθήνα.
0: Μήπως πρέπει να ανασυντάξουμε δυνάμεις, γιατί και στο παρελθόν είχαμε δει. Θυμάσαι μία από το 1995-96 μέχρι το 2005 που επανήλθαμε δυναμικά με το χρυσό στο Βελιγράδι. Είχαμε ατυχίες, είχαμε απουσίες από διοργανώσεις. Και ενώ τότε είχαμε και θα έλεγα πολύ μεγαλύτερη παραγωγή παικτών, έτσι. Παρόλα αυτά η φουρνιά Αλβέρτη, Οικονόμου και διαφόρων άλλων παικτών δεν είδανε διακρίσεις.
2: Σίγουρα, απλά εκείνη η φουρνιά με προπονητή τον Παναγιώτη Γιαννάκη ίσως να είναι η καλύτερη στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ μετά από την τεράστια ομάδα του 1987.
0: Ναι, εσύ λες πλέον για Διαμαντίδη.
1: Σήμερα, για να σας πάγω στο σήμερα, πόσο πιθανό είναι να μπορέσουμε να το κερδίσουμε το παιχνίδι?
0: Και πες μας και ποιοι συμμετέχουν από τους Ισπανούς ως πρώτα ονόματα, γιατί αυτό δεν το ξέρω.
2: Θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η νίκη μας διατηρεί ζωντανούς στο παιχνίδι. Με την ήττα πλέον δεν ορίζουμε εμείς την τύχη μας. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε στη συνέχεια το 4-4, αλλά θα εξαρτιόμαστε από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Η Ισπανία, η οποία προέρχεται από μια ήττα σοκ, είναι η αλήθεια, από την Πορτογαλία, διότι ήταν μια ήττα η οποία έγινε μέσα στην έδρα των Ισπανών. Κανείς δεν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα δείχνει το πόσο απρόβλεπτος είναι αυτός ο όμιλος.
0: Οι Πορτογάλοι, δηλαδή, δύο συνεχείς νίκες επί των δύο φαβορί, θεωρητικά, μέσα στις έδρες τους.
2: Ακριβώς.
1: Ούτε Κριστιάνο Ρονάλντο να είχαν.
2: Ναι, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα πλέον έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ. Η Εθνική είναι με την πλάτη στον τοίχο. Αν δεν κερδίσει σήμερα, πλέον τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Τότε ίσως να πρέπει να κυνηγάει θαύματα, όχι θαύμα. Αντιμετωπίζει λοιπόν την ομάδα που είναι πρωτοπόρο στον όμιλο και την ομάδα η οποία έρχεται, θα λέγαμε, με ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Μπορεί να λείπει ο Αλντάμα, ο οποίος κάνει καριέρα στο NBA, αλλά ο Τσούς Ματέο έχει στη διάθεσή του και το Σέρχιο Ντελαρέα, πρώην παίκτη Βαλένθια, ο οποίος από τη νέα χρονιά θα αγωνίσει στο NBA με τους Dallas Mavericks. Υπάρχουν και οι Ευρωλιγκάτοι, δηλαδή ο Μπριθουέλα και ο Πάρα της Μπαρτσελόνα, ο Σουπερί της Βαλένθια. Υπάρχει επίσης ο Όγκο Γκονζάλεθ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, ο οποίος άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και από πέρσι παίζει στους Celtics. Αγωνίζονται τα δύο αδέρφια Ερνάν Γκόμετ, ο Γουίλι φυσικά.
0: Άρα μια πολύ δυνατή ομάδα. Από τη δική μας την πλευρά, νομίζω θα απουσιάζει σήμερα ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος βέβαια πρέπει να πούμε, παρά την αγάπη και τη συμπάθεια που του έχουμε, ότι δεν μπόρεσε να διακριθεί στους τελευταίους αγώνες.
1: Βασίλης Καραλαμπόπουλος στη θέση του.
2: Ναι. Επιστρατεύεται ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος, ο οποίος η αρχική
0: εκτίμηση είχε τραυματιστεί.
2: Για τον Καραλαμπόπουλο έλεγε ότι θα παίξει για έναν μήνα από την αγωνιστική δράση. Τελικά ξεκίνησε τις θεραπείες, διαπίστωσε το ιατρικό επιτελείο τόσο της Εθνικής όσο και του Άρη ότι η ζημιά η οποία έχει υποστεί στο γόνατο δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Μήπως είναι όμως πολύ μεγάλο ρίσκο?
1: Αυτό θα έλεγα, μήπως η ανάγκη
2: φαντάζομαι
1: μας
2: ότι η ανάγκη είναι, αλλά φαντάζομαι ότι τώρα για να κατεβεί στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη που ήταν από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας.
0: Είναι επιρρεπής αυτό το παλικάρι, έχει ατυχίες στα πόδια.
2: Στο γόνατο, ειδικά, μην ξεχνάμε ότι έχει υποστεί και ρήξη χιαστού και μάλιστα σε αγώνα του Άρη κόντρα στην Turk Telekom. Την προπέρσινη χρονιά, ξεκίνημα της σεζόν, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, έχει ευαισθησία, είναι επιρρεπής. Τώρα από εκεί πέρα Και εγώ πραγματικά αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, ότι πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη του να αγωνιστεί ο Χαραλαμπόπουλος στη θέση του Παπα-Νικολάου, που εντάξει, ο Παπα-Νικολάου μπορεί μέχρι τώρα σε αυτά τα
0: να πούμε και το εξής. Αν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, θα έδινε το OK η ομάδα για να παίξει?
1: Όχι, Νίκο, τι είναι αυτά που λες?
2: Εντάξει, εδώ υπάρχει βέβαια και ο Βασίλης Πανούλης που συνδέει τις δύο ομάδες, δηλαδή την ομάδα στην οποία ανήκει.
0: Ίσως μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση.
2: Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι παίρνει κάποιος ένα τόσο μεγάλο ρίσκο, δηλαδή να αγωνιστεί ο παίκτης.
1: Ενώ δεν είναι έτοιμος.
2: Μπράβο, και σε ένα παιχνίδι που έχει τέτοιο χαρακτήρα, το χαρακτήρα δηλαδή τελικού. Αγώνα ζωής και θανάτου για την εθνική μας ομάδα αυτό το παιχνίδι, το οποίο λογικά θα γίνει σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ.
1: Στις 7, έτσι, 7 σήμερα.
2: Στις 7 η ώρα παιχνιάς μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία της εθνικής στη συνέχεια στα επόμενα παράθυρα. Να πούμε το επόμενο παράθυρο είναι το Νοέμβριο για την εθνική μας ομάδα, αλλά βέβαια και για τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και με τον μπάσκετ.
0: Αυτά και με τον μπάσκετ. Με τι θα κλείσουμε, Νικόλα?
2: Βόλεϊ νομίζω, και το αξίζουν τα κορίτσια, διότι έχουν πραγματικά πετύχει μια πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Μπορεί ακόμα να μην έχει ολοκληρωθεί η παρουσία τους, όμως η νίκη απέναντι σε ένα μεγαθύριο του παγκοσμίου βόλεϊ της Γαλλίας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και η πρόκριση στα πρώιμ τελικά μετά από 35 χρόνια συνιστά μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό βόλεϊ. Η εθνική μας ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει τα προημιτελικά τη Σερβία, επίσης μια υπερδύναμη. Και μακάρι αυτό το πάρα πολύ ωραίο ταξίδι να συνεχιστεί στα γήπεδα της Τσεχίας.
0: Πραγματικά εξαιρετικές εμφανίσεις. Να πούμε ότι και οι άντρες μας πήραν το ασημένιο τελικά στους μεσογειακούς αγώνες.
1: Και εξαιρετικό ακριβώς το ρεπορτάζου, φίλε. Δηλαδή, μας τα είπες όλα
0: ο
1: και αναλυτικά.
0: Νίκος είναι χυμαρόδης και είναι γνώστης σε όλα.
2: Εξαιρετικός. Απλά να πούμε, τελειώνοντας, ότι είμαστε στην τέταρτη θέση των μεταλλίων στους μεσογειακούς αγώνες που γίνεται στην Ιταλία. Είναι πρώτη Ιταλία. Δεύτερη Τούρκη, τρίτη Γάλλη, τέταρτη εμείς, πέμπτη Ισπανή. Συνολικά έχουμε πάρει 45 μετάλλια.
1: Τουλάχιστον εκεί τους Ισπανούς τους σκίζουμε.
2: 14 σημαίνια, ναι, και 14 χάλι. Να πάει πάρα πολύ καλά η ελληνική αποστολή.
0: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί.
1: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη ουσιαστικά εκπομπή της νέας σεζόν.
0: Επανήλθε και ο Κόνοψ.
1: Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102. Αύριο στις 6.
0: Πελαγία Θεριού, σου ανάβουμε εδώ πέρα τα κλιματιστικά. Σου ανάβουμε τα κλιματιστικά.
1: Και σε καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε επιθέσεις. Οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Λαράκ, επικαλούμενοι απειλή από βάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ναρκοθέτηση του στενού του Ορμούς. Οι Ιρανοί απάντησαν με επιθέσεις βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, στην Ιορδανία και τα Εμιράτα. Το νησί Χαρκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός οικονομικών Σκοτ Μπέσετ επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν να παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις εις βάρος του Ιράν, προκειμένου να του ασκήσουν οικονομική πίεση. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο κατά 2,7%. Η τιμή του Brent αναβαρέλει ξεπέρασε τα 90 δολάρια, ενώ ανάλογη είναι η αύξηση της τιμής του αμερικανικού αργού που βρίσκεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι. Την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, καθώς σήμερα λύγει το μέτρο, ενώ οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων από τις διεθνείς εξελίξεις παραμένουν έντονες. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Μέχρι στιγμής συμμετέχουν περισσότεροι από 1.660 κωδικοί προϊόντων, με τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Τελευταία ημέρα των θερινών εκπτώσεων η σημερινή, με τους εμπόρους να περιμένουν αυξημένη κίνηση στην αγορά, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει επιστρέψει από τις διακοπές. Πάντως, τα μέχρι τώρα στοιχεία από την αγορά, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, δεν προκαλούν ικανοποίηση, ενώ αναφέρουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδυσης και άλλων ειδών. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Μια Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Απορρίφθηκαν οι 9 στις 10 ενστάσεις από ιδιοκτήτες οχημάτων για πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν όταν εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και της ΑΑΔΕ, από τις αρχές του 2026 στάλθηκαν περίπου 300.000 πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στη Θεσσαλονίκη. Λόγω ατυχήματος, τα οχήματα κινούνται με χαμηλή ταχύτητα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς δυτικά από την Τριανδρία έως το Επταπύργιο. Χωρίς νερό θα μείνει από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού στο δίκτυο υδροδότησης. Θα επηρεαστεί η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πολυδόρου, από Ακροπόλεως έως Κλαφμόνος και από Πελοπίδα έως Παλικαρίδη, καθώς και οι παρακείμενες οδοί. Στον αθλητικό χώρο, με 4 αναμετρήσεις συνεχίστηκε χθες το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Ο Άρης επικράτησε του Όφη με 2-1, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με το ίδιο σκορ, Άκια και Φυσιά έμειναν στο 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση μεταξύ Λεβαδιακού και Παναθηναϊκού. Να μια ματιά στον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι ή απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Μπέλα Θεριού. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
11: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
14: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
13: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
14: Say Chess!
13: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
15: Ο Μεν
16: και η Δε.
15: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
16: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
15: Και τα γιατί όχι.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Βδομάδα της έκθεσης.
0: Και ουσιαστικά σήμερα είναι και τελευταία ημέρα του Αυγούστου, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Τώρα εντάξει, εδώ μας κόβεται το χαμόγελο Χρήστο.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι σαν να γλίστρησε φέτος το καλοκαίρι, έφυγε πολύ γρήγορα, ξεκουράστηκες.
1: Κάθε καλοκαίρι.
0: Ξεκουράστηκες.
1: Όπως κάθε καλοκαίρι περνάει γρήγορα το καλοκαίρι.
0: Όπως κάθε καλοκαίρι δεν ξεκουράζομαι.
1: Και να ξεκουράστηκα έτσι όπως μπήκαμε στη νέα σεζόν, την δημοσιογραφική παύλα πολιτική και ξεκίνησε. Πού να προλάβεις να πάρεις ανάσα.
0: Άστο. Εσύ δεν πρόλαβες και για άλλο λόγο, γιατί φέτος έκανες αυτό το trend, τη μόδα δηλαδή, την τάση που έχουν και οι νεολαίοι που πηγαίνουν από πανηγύρι σε πανηγύρι. Πραγματικά πολύ ωραία περάσαμε.
1: Την τάση που έχουν οι νεολαίοι.
0: Ναι.
1: Την τάση
0: ξέρετε,
1: που έχουν οι νεολαίοι.
0: Ναι, έχουν αναβιώσει.
1: Δηλαδή, δεν είμαι νεολαίος.
0: Όχι, όχι. Καλά, ναι, ναι. Είσαι ο θείος που κάθεται με την νεολαία, μάλλον.
1: Ο θείος που κάθεται με την νεολαία.
0: Κοιτάξτε, συγγνώμη, Χρήστο, που θα το πω, αλλά τα παιδιά που πηγαίνουν στα πανηγύρια χορεύουν κιόλας. Εγώ είχα δει σε ένα σύλλογο στην Τούμπα, όπως περνούσα από μπροστά, πολλούς νέους να κάνουν μαθήματα πέρυσι το χειμώνα. Το συζητούσαμε. Ότι οι νέοι πάνε και μαθαίνουν παραδοσιακούς χώρους. Και φέτος, τώρα το καλοκαίρι, κατάλαβα γιατί. Γιατί βλέπεις ότι σηκώνονται και χορεύουν παιδιά από την πόλη που δεν έχουν δεσμούς, ας πούμε, με χωριά, με νησιά κτλ. Έτσι, μια επιστροφή στις ρίζες. Είναι και οικονομικό, βέβαια. Αυτό που το πας.
1: Έγινα και ο θείος που κάθεται με την νεολαία.
0: Αυτό είστε βαρύ. Δευτέρα πρωί δεν έπρεπε. Παρασκευή απόγευμα το παίρνεις πιο χαλαρά. Λοιπόν, να πούμε για τους οδηγούς μας ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις. Τμηματικά δηλαδή θα δυσκολευτείτε σε όλο το μήκος σχεδόν. Θα σας πω μόνο το σημείο που δεν έχει πρόβλημα. Το μόνο σημείο που δεν έχει πρόβλημα και στις δύο κατευθύνσεις είναι μπαίνοντας στην περιφερειακή από τα ανατολικά προς τα δυτικά μέχρι και την Πηλαία. Από εκεί ξεκινούν τα προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις, έτσι. Λοιπόν, εκεί στη διασταύρωση επίσης στη Βούλγαρη, στη Γέφυρα, βλέπουμε να υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κάποιοι επιλέγουν να επιστρέψουν μάλλον σήμερα από Χαλκιδική, δεν ξέρω τι συμβαίνει, γιατί πηγαίνοντας στον δρόμο της Χαλκιδικής προς τη Θεσσαλονίκη, κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, στην γέφυρα της Θέρμης, σχεδόν σημειωτό για μεγάλο μήκος του δρόμου. Επίσης η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη, της πρώην Λαγκαδά, όπου σημειωτένουν εκεί το βράδυ θα γίνουν και ασφαλτοστρώσεις σε διάφορα τμήματα, να έχουν το νου τους οι οδηγοί, γιατί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εντάξει, σιγά σιγά επιστρέφουμε σε ρυθμούς.
1: Τους ανθρώπους που ξεκινάνε πρωί-πρωί από τις διακοπές τους για να επιστρέψουν πίσω και να πάνε απευθείας στη δουλειά, τους θαυμάζω ειλικρινά. Το έγραψα πριν από λίγο σε μία φίλη, την Κατερίνα που έρχεται από το Πήλιο. Λέω, ξεκίνησες σήμερα το πρωί από Πήλιο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι στο δρόμο με το λεωφορείο.
0: Για να πάει κατευθείαν στη δουλειά, εννοείς.
1: Για να πάει κατευθείαν στη δουλειά.
0: Με παρέο και σαγιονάρα και καπελάκι. Θα καταλάβουμε ποιοι γυρίσατε κατευθείαν από διακοπές, να ξέρετε.
1: Μου λέει κρατώ τον outfit. Αύγουστο, λέει. Κρατώ τον Αύγουστο.
0: Αχ, κι εγώ έτσι θα λέω.
1: Ναι, εγώ θέλω να γυρίσω μια μέρα νωρίτερα από τις διακοπές μου.
0: Θα έρθω αύριο με τα μπρατσάκια και το καπελάκι μου, να σου πω κι εγώ, ναι, κρατώ τον
1: Να δω την Αριανάρα μου, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση, να ράξω λίγο, να κάνω τον μπάνι μου, να ξυριστώ. Ναι, δηλαδή, από διακοπές απευθείας στη δουλειά.
0: Κοίταξε τώρα, επειδή είναι η Σοφία Σακαλή μετά από πολύ καιρό μαζί μας, τη στερηθήκαμε τις προηγούμενες
1: ημέρες. Έχουμε απαρτία.
0: Ναι, ναι. Έχω να σου πω, Σοφία, ότι είχε μία χαρά ο Χρήστος στις προηγούμενες ημέρες, στο προηγούμενο διάστημα, γιατί θα έβλεπε τον κορυφαίο τη σήμερα ημέρα, τέλος πάντων, παίκτη, ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, με κυτρινό μαύρη στολή, να παίζει στην Ντόρτμουντ.
1: Τον είδα.
0: Μην τον είδατε τον Κωνσταντέλια, γιατί τον είδε κι άλλος, τον έπιασε και στο στόμα του, πάει ο Κωνσταντέλιας. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες. Χτύπησε,
1: γι' αυτό είναι κακές οι γλώσσες.
0: Δεν είναι καλά πράγματα. Αυτό είναι καλό να μην συμβαίνουν. Εντάξει. Λοιπόν,
1: καλημέρα και στο Γιώργο.
0: Καλημέρα
1: και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Θα τα μεταφέρω.
0: Ακατάλαβα πάλι. Όχι, θα μου πεις, αλλά θα μου πεις όταν πέσει το τραγούδι, γιατί μπορεί να μην είναι και πολύ
1: Όχι,
0: καλά.
1: Όχι, λέω τα μεταφέρω, γιατί αν πω ότι θα τα δώσω, θα φάμε ξύλο όλοι μαζί, γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Yeah. Εντάξει, λοιπόν. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας, οι οποίοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, κάποιοι που μας ακούν από το τιμόνι δυσκολεύονται, γιατί είναι μία Δευτέρα κανονικότατη στην πόλη.
1: Έτσι, περίμενες,
0: ναι. Έχουν γυρίσει όλοι. Εγώ προσωπικά δυσκολεύτηκα να βρω να παρκάρω κιόλας για να πάρω το μετρό.
1: Ξεκίνα νωρίτερα.
0: Έχω ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, πίστεψέ με. Δηλαδή έχω προλάβει τους θαμώνες των νυχτερινών κατασταμάτων που πήγαιναν για πατσά. Έτσι, τις πρώτες πρωινές ώρες, τις πολύ πρώτες πρωινές ώρες. Πάση περιπτώσει, μαζί θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό, να ξέρετε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας, να κλαίμε παρέα. Θα έχετε έναν νόμο να κουμπάτε. Έτσι, να μας λέτε και για τα προβλήματα της κίνησης.
1: Γιατί να πούνε για τα προβλήματα και να έχουν ένα νόμο να κουμπάνε?
0: Γιατί, συγγνώμη, αλλά άμα υπάρχουν προβλήματα, δεν θα τα λέμε?
1: Γιατί δεν βγαίνεις να πεις στους ακροατές μας ότι πλέον η Θεσσαλονίκη αλλάζει, ότι σε 2 χρόνια θα έχεις και νέο σιδηροδρομικό σταθμό?
0: Τι τρόπο.
1: Ότι πλέον έχεις και ένα χρωστούμενο λιγότερο για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν βγαίνεις να τα πεις αυτά?
0: Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Γκρίνια. Όχι, κυρία μου, να φύγετε,
0: έτσι,
1: να πάτε αλλού άμα δεν θέλετε.
0: Έτσι είμαστε εμείς. Τέτοιοι.
1: Να πάτε αλλού.
0: Κατάλαβες. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τέτοιοι γιατί κυκλοφορούμε στην πόλη και βλέπουμε και τα καλώς και τα καλώς.
1: Έχεις μετρό που θα πάει δυτικά πολύ σύντομα.
0: Πόσο
1: θα έχεις νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε 2 χρόνια.
0: Σύντομα.
1: Το Μάιο έχεις flyover. Έχεις παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο.
0: Ναι.
1: Τα έχεις αυτά.
0: Το...
1: Έχεις νέα λεωφορεία. Περίμενε.
0: Για το παιδιατρικό να πούμε στο Φίλιρο. Ο Σταύρος Νιάρχος.
1: Χτίζεται όμως, προχωράει.
0: Έχεις νέα
1: λεωφορεία του ΟΑΣΤ, καινούργια ηλεκτρικά μπαίνουν και άμεσα στη γραμμή. Έχεις 90. Α, τώρα σας ενοχλεί τηλεματική.
0: Όχι, να σου πω και άλλα πράγματα.
1: Όχι, κυρία μου, να μην κοιμάσαι στο λεωφορείο, να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να ξέρεις που κατεβαίνεις.
0: Συγγνώμη, κύριε.
1: Δεν είχαμε μετρό, να κάνουμε μετρό. Κάναμε μετρό, είναι μικρή γραμμή. Τώρα πάμε καλαμαριά, δεν έγινε και τίποτα.
0: Τι θέλετε. Το Ρομπέρτο Μπενίνι στο «Η ζωή είναι ωραία» τώρα αυτό.
1: Όχι, ζωή είναι
0: και το τραγουδάκι, βρε Σοφία.
1: Πες να σας πω και για τους συνταξιούχους που με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
0: Όχι, εγώ τους έχω δει τους συνταξιούχους. Τρέχουν εδώ στην Αγγελάκη χαρούμενοι. Έχουν λήξει τις πλεξούδες, τους έχουν λύσει και τρέχουν στα λιβάδια.
1: Πω, γκρίνια δευτεριάτικα.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Έτσι σιγά-σιγά θα ξεκινήσουμε. Εσύ όπως τα βλέπεις μισογεμάτο, εγώ όπως το βλέπω μισοάθιο και όπως είχε πει και η ακροάτρια μας, η φίλη μας, ότι όπως και να έχει το ποτήρι, αδειάζει και ξαναγεμίσει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, η ζωή κυλά. Και έτσι θα πορευτούμε και εμείς μέσα στις επόμενες 2 ώρες. Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Στην παρέα μας στη ραδιοφωνική, όλοι εσείς που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Συμφωνούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Θα συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα σύνταξης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Ζωφία Πακαλίδου, γιατί έχει συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το ρεπορτάζ της ημέρας, που αφορά ακριβώς όλους τους καταναλωτές. Και μιλάμε για το ψαλίδι στις τιμές σε πάνω από 1.660 προϊόντα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έτσι, και αυτή η λίστα ανανεώνεται διαρκώς στα σούπερ μάρκετ. Οπότε θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Μαρία. Πάμε να δούμε λοιπόν από αύριο τι γίνεται με τις νέες μειωμένες τιμές. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί, μιλάμε για το επόμενο δίμηνο ίσως παραταθεί σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, με τη μέση μείωση να υπολογίζεται περίπου στο 7%. Τώρα να πούμε ότι οι μειώσεις στις τιμές κυμαίνονται από 5% στις 30% σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, με στόχο το όφελος που θα φτάσει στον καταναλωτή να αποτυπωθεί στις τιμές που βλέπει στα ράφια. Στο μέτρο συμμετέχουν 90 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Το μεγάλο ζητούμενο τώρα είναι η συμμετοχή των σούπερ μάρκετ στη διαμόρφωση τελικής τιμής. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τις μειώσεις προέρχονται από τους προμηθευτές. Οι αλυσίδες λιανεμπορίου, ωστόσο, φτιάχνουν τις δικές τους λίστες με τα επιπλέον ποσοστά έκπτωση που θα εφαρμόσουν τα προϊόντα. Οι μειώσεις αναμένεται να αδιαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα και φυσικά να διαμορφώνει ο καθένας το δικό του πακέτο προκειμένου να προσελκύσει και τους καταναλωτές. Τώρα, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι από την πλευρά του έτοιμοι με μια προσεκτική έρευνα αγοράς και να συγκίνουν τελικές τιμές, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τα προϊόντα που συμμετέχουν στο μέτρο. Στα προϊόντα τώρα, τι περιλαμβάνονται σε αυτούς τους 1.660 κωδικούς? Διατροφής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κρέατα, πέρα από τις κατηγορίες στις οποίες αναφερθήκαμε. Η συμμετοχή στις συγκεκριμένες κατηγορίες θεωρείται σημαντική, καθώς αποτελούν τους πρωταγωνιστές των πληθωριστικών πιέσεων τους τελευταίους μήνες. Ειδικά το όμως χαρίσιο κρέας βρίσκεται μεταξύ των προϊόντων που έχουν καταγράψει μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης και πολλά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις προσφορές. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την Elstat, για να δώσουμε έτσι ένα μέγεθος σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις, τον Ιούνιο του 2025 οι τιμές στα τρόφιμα και στα μη αλκοολούχα ποτά ήταν αυξημένες κατά 2,8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους έφτασε το 3,6%. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η άνοδος σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως είναι οι σοκολάτες και τα κρέατα. Να πούμε επίσης ότι τον Ιούλιο αυτής χρονιάς, σύμφωνα με το δίκτυο διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Ήταν αυτή η μικρή μείωση που είδαμε του πληθωρισμού, αλλά θα σταθούμε ιδιαίτερα στο μοσχαρίσιο κρέας, που παραμένει από τους πρωταγωνιστές των ανατιμήσεων, καθώς τον Ιούνιο του 2026 η τιμή του ήταν αυξημένη κατά 15,6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το Μάρτιο η ετήσια αύξηση είχε φτάσει στο 20,3%, στοιχεία πάντα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει, με αυτούς τους κωδικούς. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε και τις μειώσεις. Μένουμε λίγο σε αυτό το ερωτηματικό, γιατί αυτά οι σημειώσεις που αναφερθήκαμε και η συμμετοχή και τα λοιπά αφορά μόνο στους προμηθευτές, πώς θα καταλήξουν στο ράφι. Και εκεί θα πρέπει οι καταναλωτές κάποια είδη, τα οποία προμηθευόντουσαν πολύ συχνά από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, να κάνουν μια σύγκριση, να δουν αν πραγματικά έχει μειωθεί η τιμή τους, για να δουν αν αυτή η μείωση τελικά περνά και στη δική τους τσέπη, στο δικό τους πορτοφόλι.
0: Υπάρχει και αυτή η πλατφόρμα, η Πόσο Καν, που μπορούν μέσα να δουν, να ελέγξουν τις τιμές?
2: Μπορούν, βέβαια, αν και εγώ δύο φορές την έχω τσεκάρει την πλατφόρμα, να έχει κάνει σοβαρά λάθη σε συγκεκριμένη ποικιλία καφέ.
0: Δεν ενημερώνεται προφανώς.
2: Ναι, σε συγκεκριμένη ποικιλία καφέ.
1: Ευτυχώς δεν πίνω καφέ.
2: Ναι. Ναι. Η οποία έδειχνε σε ένα σούπερ μάρκετ αν υπάρχει έκπτωση και δεν υπήρχε ποτέ. Αυτή η έκπτωση ούτε την εκείνη τη μέρα ούτε την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Κάτι τρέχει εδώ, θα το τσεκάρουν φαντάζομαι ειδικοί, γιατί θα έχουν σχετικές αναφορές στα σούπερ μάρκετ που έχουν παρουσιάσει.
0: Ξέρεις, καλά κάνεις και το λες. Γιατί εμείς διαβάζουμε τις ανακοινώσεις που μας έρχονται από τις πηγές τις επίσημες έτσι και ενημερώνουμε τον κόσμο. Αλλά στην πράξη μπορεί και ο ακροατής που μας ακούει να συναντήσει κάτι διαφορετικό. Μην νομίζουν ότι τα λέμε επίτηδες. Να, βρήκες και εσύ στο ρεπορτάζ, στο πεδίο δηλαδή, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα.
2: Και εγώ επιχειρήσα να προμηθευτώ ένα προϊόν, εκτσέκαρα την τιμή του, δεν ήταν αυτή. Η αλήθεια ήταν στην αλυσίδα που με παρέπεμψε το πόσο κάνει. Απ' την άλλη πλευρά ξαναλέμε ότι οι καταναλωτές ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματά τους σε αυτά τα καταστήματα. Μάλιστα το πρώτο πεντάμινο άφησαν στα ταμεία το σούπερ μάρκετ πάνω από 344 εκατομμύρια ευρώ. Πάντα μιλάμε για το 2026. Ο τζίρος είναι αυξημένος σε αυτά τα καταστήματα πάνω από 6%. Και μιλάμε τώρα για ποσά δυσθεώρατα, πάμε πάνω από τα κοντά στα 6 δις ευρώ. Και αυτά ήταν στοιχεία πριν το καλοκαίρι. Τώρα υπάρχει μια ανωδική πορεία αυτής της αγοράς που αυξήθηκε κατά πολύ την τελευταία πενταετία με πάρα πολλές... τουλάχιστον σε ό,τι φαίνεται στα κέρδη τα οποία ανακοινώνουν τα σούπερ μάρκετ και αυτό γίνεται ετησίως, τα βλέπουμε, τα καταγράφουμε, πάνω από 6% στεκόμαστε εκεί μόνο στο πρώτο πεντάμινο. Τώρα υπάρχει και στο μέτωπο των καυσίμων πια με τον μήνα να κλείνει με τις τιμές να παραμένουν στα δηληστήρια σε υψηλά επίπεδα. Η τιμή της αμόλυβδης βεζίνης από το δηληστήριο διαμορφώνεται περίπου στα 1,51 ευρώ το λίτρο, από το δηληστήριο λέμε έτσι, υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε πάνω από 2 ευρώ το λίτρο πια στην Αντλία και περιμένουμε να υπάρξει μία αποκλιμάκωση τουλάχιστον ό,τι αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, που το ήδη το βλέπουμε στα δηληστήρια να πέφτει.
0: Πάντως, σε ό,τι αφορά το διεθνή παράγοντα, Σοφία, για αυτό το ζήτημα, πάλι έχουμε ένταση στη Μέση Ανατολή και από ό,τι διαβάζουμε στα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, επειδή ακριβώς είχαμε αμερικανική επίθεση εναντίον δύο ιρανικών εκτοξευτών στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούς, χθες το βράδυ, πάλι παρατηρείται άνοδος των τιμών του πετρελαίου. Δηλαδή έχει φτάσει ήδη στα 90 δολάρια το βαρέλι.
2: Από εδώ που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία τον περασμένο Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, Μαρία και Χρήστο, κάθε τι που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, μολονότι υπήρχε αυτό το διάστημα της πιθανολογούμενης μέσα στον Ιούνιο συμφωνίας, η οποία μετά δεν ίσχυε κτλ. Κτλ. Υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα, σκαμπανεβέσματα που έχουν σχέση όμως πέρα από τις επιθέσεις και στο γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και το έχουν αντιληφθεί άπαντες με τις διελεύσεις στα στενά του Ορμούς. Από εκεί και πέρα δεν φαίνεται, οι ειδικοί λένε ότι ακόμα και τώρα να σταματήσουν όλα αυτά, τώρα, σήμερα, δεν φαίνεται αυτό να περάσει άμεσα στην αγορά το επόμενο διάστημα και σίγουρα βέβαια όχι μέσα στο χειμώνα. Τώρα όλα αυτά οδηγούν το κυβερνητικό επιτελείο προς παράταση του μέτρου της επιδότησης σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και φαντάζομαι ότι θα είναι πάνω σε αυτό το ίδιο ποσοστό που ήταν και την προηγούμενη φορά στο δεκάλεπτο τουλάχιστον αυτά και φαντάζομαι ότι θα είναι πάνω σε αυτό το ίδιο ποσοστό που ήταν και την προηγούμενη φορά στο δεκάλεπτο. Τουλάχιστον αυτά αναφέρουν τα ρεπορτάζ μέχρι σήμερα, Χρήστο και Μαρία.
0: Και βάλε και ένα

0: φόρο στα καύσιμα προκειμένου να απορροφήσουν ένα κομμάτι αυτή τη τεράστια πίεση.
1: Εδώ όμως πρέπει να δούμε και το εξής στοιχείο. Ότι δεν γίνεται στην πατρίδα μας, παράδειγμα, ενώ υποχωρεί το βαρέλι του πετρελαίου, να υποχωρεί πάρα πολύ αργά η τιμή του πετρελαίου, ενώ προτού καν ανέβει η τιμή του πετρελαίου, να έχουν ήδη εκτοξευθεί οι τιμές στην Αγγλία.
0: Πολύ ωραία σε αυτό, Χρήστο, και είναι μια πολύ καλή αφορμή αυτή η έλεγχη περίφημη που γίνονται από την πλευρά των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών να ενταθούν αν συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά και να κοπούν εκεί στην αρχή, χωρίς να έχει περάσει όλο αυτό το κόστος στους καταναλωτές. Εμείς περιμένουμε τώρα από αύριο να δούμε πραγματικά αυτές τις μειώσεις, τουλάχιστον εκεί που καταναλώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι του μισθού, που αφορά ένα μεγάλο, όχι το μεγαλύτερο, ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι του μισθού, του εισοδήματος των καταναλωτών, και δεν είναι άλλο από τα σούπερ μάρκετ.
2: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ακόμη δεν έφυγε ο Αύγουστος και μπαίνουμε για τα βαθιά και στην πολιτική και την οικονομική επικαιρότητα. Θα μου πεις, σε μια εβδομάδα έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα επιτελεία ετοιμάζονται για τον σκοπό αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι σήμερα στην πόλη μας, θα έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων. Είναι μαζί μας η κυρία Έφη Παπαλεξίου, συντονίστρια Ελλάς, Α και Β Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και έχετε αναλάβει και πρόσφατα, έτσι, είχαμε την ανακοίνωση με τους συντονιστές.
2: Ναι, μόλις χθες ανακοινωθήκαμε.
0: Ακριβώς. Έχετε ένα έργο μπροστά σας όμως και εσείς απευθείας στα βαθιά. Προλάβατε να κάνετε προετοιμασία για τη σημερινή συνάντηση?
2: Βεβαίως, ναι. Είναι όλα τακτοποιημένα. Η σημερινή συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική άλλωστε, οπότε είμαστε έτοιμοι, ναι.
0: Και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή? Νομίζω είναι το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της πόλης θα γίνει.
2: Είναι στις 12 η ώρα στο Πόρτο Παλάς. Είναι μια συνάντηση εργασίας με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Γίνεται λίγες μέρες πριν την παρουσίαση του οικονομικού μας προγράμματος. Η λογική είναι συγκεκριμένη. Είναι να ακουστούν οι πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής οικονομίας και της πόλης και να ενταχθούν στο συνεκτικό και κολοστολογημένο σχέδιο της τετραετίας, το οποίο θα παρουσιάσουμε. Mm-hmm. Διότι εμείς θα θέλουμε ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται ερήμη της πραγματικής οικονομίας. Άλλωστε εντάσσεται στο πλαίσιο συναντήσεων του Προέδρου και με τον Πρόεδρο του ΚΕΣΕΒΕ, τον κύριο Καπαθά, και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Χαρδί Θεοδοσίου. Έτσι λοιπόν σήμερα θα υποδεχτούμε τους παραγωγικούς φορείς εδώ για να μιλήσουμε μαζί τους.
0: Εσείς κάνατε μια προεργασία για να γίνει αυτή η συνάντηση. Έχετε πάρει κάποια κύρια, κάποια βασικά μηνύματα, κάποια αιτήματα, έχετε εισπράξει από τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς?
2: Προφανώς αυτό το πράγμα δεν γίνεται τώρα. Έτσι έχει πάρα πολύ καιρό το οποίο ετοιμάζεται. Και αυτό που περιμένουμε άλλωστε να ακούσουμε και αυτό που

0: περιλαμβάνει ένα ολιστικό σχέδιο σύγκλησης σε όλα τα επίπεδα με την Ευρώπη, το οποίο όμως θα έχει παραχθεί επειδή ακούσαμε την κοινωνία και τους φορείς.
1: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Παπαλεξίου? Δηλαδή ότι ακούσαμε την κοινωνία και τους φορείς, και το ρωτώ διότι πολλά κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν, υποστηρίζουν, εκτιμούν ότι αυτά τα οποία αναμένεται να υποσχεθείτε στο πλαίσιο της έκθεσης, το υποσχεθείτε εντός εισαγωγικών, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Είναι δηλαδή σε μια λογική του, να το πω έτσι λίγο απλά και λαϊκά, πάρε κόσμε.
0: Αντιθέτως μάλιστα, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το πρόγραμμα, εξόσον μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί το πρόγραμμα θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 2/9, είναι ότι ακριβώς δεν πρόκειται για παροχολογία. Ίσα-ίσα πρόκειται για μια αλληλουχία δράσεων, ένα συνεκτικό σχέδιο με δημοσιονομική σοβαρότητα. Ένα σχέδιο που θα αφορά όχι σε αντιπρόγραμμα της κυβέρνησης σε καμία περίπτωση, αλλά προσανατολισμένο στην ανάπτυξη των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι στην ευημερία των αριθμών ή των λίγων ανθρώπων. Με συγκεκριμένους στόχους, με άξονες υλοποίησης, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο που θα αφορά και θα γίνεται πραγματικότητα μέσω της έντιμης διακυβέρνησης, και είναι εύκολο να καταλάβουμε όλοι τι εννοώ, της δίκαιης ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ένα πρόγραμμα λοιπόν με στόχους και άξονες υλοποίησης.
1: Το οποίο πόσο υπολογίζεται ότι θα εκτιμηθεί, δηλαδή εννοώ οικονομικά. Λέει παράδειγμα ο
0: Πρωθυπουργός.
1: Για να βγάλουμε λίγο και την είδηση. Λέει για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός, το δικό μου πακέτο, το δικό μου καλάθι θα είναι περίπου στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μία εκτίμηση για το δικό σας.
0: Ναι, τότε έχει δώσει λοιπόν, γιατί διαμαρτύρεται, έχει δώσει το πλαίσιο. Αυτά θα τα πει ο πρόεδρος όμως.
1: Ναι. Πιο πάνω, πιο κάτω, την είδηση ψάχνουμε κι εμείς.
2: Αυτό θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου. Έτσι.
1: Αυτό θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου, ναι, αλλά εντάξει.
0: Θα κάνετε υπομονή μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, διότι εγώ αυτό που μπορώ να ξέρω και πάντα προσπαθώ να μιλάω, θα το δούμε στη συνεργασία μας αυτό με βάση αυτά που ξέρω, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα προοδευτικό σχέδιο κοστολογημένο για να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζούμε όλοι καλύτερα. Μία ανάπτυξη που μας αφορά όλες και όλους. Αυτά μπορώ να πω σήμερα. Mm-hmm.
2: Πάντως, κυρία Παπαλεξίου, ακόμη και για την ομιλία που θα έχει την Τετάρτη στο Πόρτο Παλάς το απόγευμα, όπως και για τη συνέντευξη τύπου, αλλά το γεγονός ότι προηγείται του Πρωθυπουργού, έχει ασκηθεί μια κριτική. Και μάλιστα επέλεξε και την ημερομηνία, είναι 2 Σεπτεμβρίου, πριν τις 3 Σεπτεμβρίου δηλαδή.
1: Πριν τον Πρωθυπουργό, ναι.
2: Οπότε έχει ασκηθεί μια κριτική και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ για τις επιλογές του κ. Τσίπρα, σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες τουλάχιστον.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε, απλά ουσιαστικά δεν προσπαθεί κανείς να προλάβει κάποιον. Δεν είναι αγώνας δρόμου. Επιλέγεται η Θεσσαλονίκη ως τόπος παρουσίασης του εθνικού σχεδίου, ανοίγει ένα διάλογο με την παραγωγική βάση και προσπαθεί να βάλει ζητήματα για να τα συζητήσουμε, έτσι ώστε να μην μείνουμε διαρκώς στις παροχολογίες, έτσι, και στο πάρε κόσμο που είπε προηγουμένως ο συνεργάτης σας και μου άρεσε πραγματικά ως έκφραση, μόνο που δεν το μεταχειριζόμαστε εμείς, καθώς φαίνεται το μεταχειρίζεται η κυβέρνηση. Mm-hmm. Το μεταχειρίζονται κατά καιρούς όλες τις κυβερνήσεις, έτσι και αλλιώς.
2: Και από την άλλη, θα περιμένουμε την ομιλία του κύριου Τσίπρα στις 2 του μηνός, στη Τετάρτη δηλαδή, στο Πόρτο Παλάς. Να ακούσουμε δηλαδή ακριβώς και τα ποσά και το αυτό που λέει και ο Χρήστος επανειλημμένα, είναι κοστολογημένο όλα αυτά τα ζητήματα, το πάρε κόσμο που υπενθυμίζετε κι εσείς. Αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ότι θα έχει ένα πρόσημο που έχει να κάνει, το χρησιμοποιήσατε κι εσείς αυτό, την έντιμη διακυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Θα το αναδείξει δηλαδή αυτό ο κύριος Τσίπρας, αναμένεται να το κάνει τουλάχιστον. Έτσι,
0: νομίζω ότι το έχει ανάγκη η χώρα, και για να γυρίσω αυτό που λέγαμε και πριν, δεν έχει σημασία ποιος θα μιλήσει πρώτος, αλλά ποιος θα μας πείσει όλους τους πολίτες ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα προτάσει αυτό που λέμε την έντιμη διακυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι γενική απέτηση. Προτάσει να σωθούμε από την ακρίβεια. Υπάρχουν κάποια προτάγματα που δεν μπορούν να αγνοηθούν.
1: Πάντως, να συμφωνήσουμε ότι η φετινή έκθεση, μια και είναι και προεκλογική, είναι το πρώτο έτσι δυνατό πολιτικό τεστ για όλους.
2: Το crash test που λέμε, ναι. Ναι,
0: ναι. Κατά εξοχήν η Θεσσαλονίκη έχει την τύχη ή την ατυχία να κάνει αυτό το crash test, ειδικά στις περιόδους προεκλογικές. Φαίνεται ότι έχουμε σημαντικό ρόλο. Ατυχώς μετά μας ξεχνάνε. Και δεν είναι η συνηθισμένη γκρίνια που βγάζουμε στη Θεσσαλονίκη απέναντι στους Αθηναίους. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε πολύ σημαντική το Σεπτέμβριο, αλλά θα ήθελα να νιώθουμε το ίδιο σημαντική και τον Οκτώβριο και υπόσχομαι με όλες μου τις δυνάμεις να το προσπαθήσω.
1: Αυτό έχει να κάνει φυσικά και με πολλά πράγματα τα οποία αφορούν την Θεσσαλονίκη. Από εκεί και μετά όμως, κυρία Παπαλεξίου, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι το έργο είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει την ικανότητα ενός κόμματος να παράξει πολιτική και το μέλλον είναι αυτό το οποίο εκλέγει.
0: Προφανώς. Θα ρωτήσουμε τον κόσμο και αν μας δοθεί η ευκαιρία, εκτιμώ ότι θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος όπως πρέπει.
2: Κύριε Παπαλεξή, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Ήταν μαζί μας η κυρία Εφή Παπαλεξίου, συντονίστρια Ελλάς Α και Β Θεσσαλονίκης.

0: Είχαμε και μια μακάβρια είδηση, δηλαδή πραγματικά δεν μπορείς να το, ούτε καν να το πεις, να το σκεφτείς τι ακριβώς έχει συμβεί με το έμβριο που βρέθηκε στην Κυψέλη στην Αττική. Χρήστο, δεν ξέρω αν το έχεις πληροφορηθεί.
1: Ναι, απλά διαβάζω κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηλικίες και εκεί λίγο μένω έκπληκτος. Μέσα στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, λέει, είναι η ιστορία με το μυστήριο με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε δοχείο, κρυμμένο σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη. Στο διαμέρισμα βρέθηκαν ένα 43χρονος Έλληνας, τώρα προσέχω τις λεπτομέρειες, μία 28χρονη Γερμανίδα και η 15χρονη κόρη τους.
0: Η οποία είναι και έγκυος.
1: Που δεν έχουν καμία συγγένεια με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.
0: Ο ιδιοκτήτης το είχε νοικιάσει ως Airbnb.
1: Ναι. Η καταγγελία του ιδιοκτήτη αποκάλυψε το φρικιαστικό έβριμα. Απλά, επαναλαμβάνω, 28χρονη Γερμανίδα. Αν από τα 28 αφαιρέσεις τα 15 που είναι η κόρη.
0: Είναι τρομακτικά όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Πραγματικά. Και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα.
0: Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάτι συμβαίνει γιατί τους είχε πει να φύγουν και αυτοί μάλλον αν συνέχισαν να μένουν μέσα δεν τον πλήρωναν και από ό,τι ο ίδιος κατήγγειλε τουλάχιστον έκαναν και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και έτσι ξεκίνησε έτσι να ξεδιλύγεται αυτό το κουβάρι.
1: Περίεργη ιστορία, περίεργη υπόθεση και η 15χρονη έχει σχέση με έναν 26χρονο Αφγανό.
0: Ναι.
1: Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει την υπόθεση, περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στο ερώτημα ποιος γέννησε τον
0: Κανονικά
1: βρέφος,
0: θα πρέπει να γίνει τεστ
1: 28χρονη
0: DNA.
1: 28χρονη Γερμανίδα λέει ότι είναι δικό της.
0: Θα πρέπει να γίνει τεστ DNA, τέλος πάντων. Μια περίεργη υπόθεση. Είναι από αυτές που πραγματικά δεν μπορεί να τις αντιληφθεί ο ανθρώπινος νους. Και όμως αυτό συμβαίνει στην χώρα μας, στην Ελλάδα, το 2026.

0: Τώρα, αυτή η είδηση που προαναφέραμε είναι σαν τα σενάρια από τις ταινίες, αυτά τα ψυχολογικά θρίλερ, που βλέπεις την ταινία και μετά πρέπει να την ξαναδείς για να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Δηλαδή δεν μπορείς να ταιριάξεις τα κομμάτια.
1: Ένα τέτοιο πράγμα
0: συμβαίνει εδώ. Θα πάμε όμως τώρα στον κινηματογράφο, τον κανονικό. Το σινεμά είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Αλέξης Δερμετζόγλου, κριτικός κινηματογράφου, γιατί απόψε έχουμε Cinefil Δευτέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για την γιορτή σου.
1: Χρόνια πολλά, Αλέξη, γερός και δυνατός, όλα τα καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Το εκτιμώ πολύ που με σκέφτεσαι. Θέλω να πω από εκεί που ξεκίνησε η Μαρία, έτσι, να το μοτάρουμε και ειδικά και εμείς στο κινηματογράφο, ότι μια από τις τεράστιες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια ανεξάρτητη ταινία, η οποία αγαπιέται πολύ και εδώ η αιμονή, έχει τέτοια πολύπλοκα σενάρια, ώστε πρέπει να συνθέτει ανά πάσα στιγμή το τι συνέβη, πώς συνέβη και γιατί συνέβη. Δηλαδή, αλλά πολύπλοκο σενάριο έχει και η σημερινή ταινία. Είναι μεγάλο γεγονός σε επίπεδο πανελλήνιο. Είναι βέβαια ταινία του Ταρκόφσκι, είναι το Σολάρις. Πρέπει να πω από τώρα στους φίλους και στις φίλες μας ακούνε ότι υπάρχει sold out, δεν μου αρέσει ολό ο όρος, αλλά πρέπει να το πούμε έτσι, ότι τα εισιτήρια έχουν τελειώσει, δεν υπάρχουν εισιτήρια, γιατί η ταινία, παρά το ότι όπως ξέρετε έχουμε εμπάρκο, είμαστε και εμείς στις χώρες που κάνουν εμπάρκο στη Σοβιετική Ένωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ταινία ήρθε από τη Moscow Films, είναι πανάκριβη. Είναι restoration, 4K εικόνα, δηλαδή σημαίνει άψογη εικόνα και δεν της λείπει ούτε δευτερόλεπτο. Είναι στο Σολάρις του Ταρκόφσκι και επαναλαμβάνω για το βράδυ επίσης οι φίλοι που έχουν προσκλήσεις ή έχουν εισιτήρια γιατί θα γίνει αδιαχώρητο, παρακαλούμε να έρθουν 45 λεπτά νωρίτερα. Αυτά τα βασικά, προτού περάσουν ουσία της
0: ταινίας. Αν δεν έχει κλείσει κάποιος εισιτήριο, θα βρει τελευταία στιγμή η Αλέξη, γιατί είπες ότι
2: είναι...
0: Θα βρει κάποιος εισιτήριο αν δεν έχει κλείσει νωρίτερα.
2: Υπάρχουν ακόμα ορισμένα εισιτήρια που διατίθενται στο ταμείο.
0: Καταλάβατε,
2: δηλαδή τα διαδικτυακά έχουν τελειώσει, είναι 180, έχουν τελειώσει. Θα βάλουμε ότι είναι και 60 τα μέλη μας, 240. Ο κινηματογράφος χωράει 260. Το πολύ πολύ να βρουν 20 αν έρθουν γύρω στις 8. Το λέω αυτό γιατί μιλάμε για ένα γεγονός πανελλήνιας εμβέλειας. Θα έρθουν και ας πούμε από διπλανές πόλεις εδώ, από Κυρκής και τα λοιπά. Ξέρουμε ότι θα μας έρθουν για τα γενιτσά και τα λοιπά. Και μιλάμε για ένα τεράστιο γεγονός το οποίο, επειδή επαναλαμβάνω, η τιμή ήταν τόσο απογορευτική, οι Ρώσοι όπως καταλαβαίνετε τώρα προσπαθούν και αυτοί να εκδικηθούν με κάθε τρόπο με την πνευματική τους κληρονομιά, ώστε το συνδιοργανώνουμε και οικονομικά, το τονίζω και οικονομικά με τον κινηματογράφο Απόλλωνα.
0: Να πούμε για την ταινία πάντως, να πούμε δύο λόγια για την ταινία.
2: Άρα, επειδή η ταινία κρατάει 3 ώρες και πρέπει να γίνει και μια κουβέντα στο τέλος, πρέπει βέβαια να έρθει νωρίτερα ο κόσμος. Και να πούμε τώρα λίγο για την ιστορία, γιατί έτσι, υπάρχει ένα ωραίο παραμύθι γύρω από την ταινία, την οποία αξίζει να το ακούσουμε. Όταν το 1968 έγινε η μεγάλη επιτυχία η Αμερικάνικη και αγαπήθηκε πολύ τη Οδύσσια του Διαστήματος, επειδή όμως ξέρετε τότε ο ανταγωνισμός των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα παιδιά που μας ακούνε ίσως δεν ξέρουν ότι υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, εν πάση περιπτώσει και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ήταν μόνο σε επίπεδο ανταγωνισμών, ψυχρού πολέμου κτλ., αλλά ήταν και σε πολιτισμικό. Οι Ρώσοι λοιπόν, οι ειδικοί του Υπουργείου Πολιτισμού, παίρνουν τον Ταρκόφσκι, τον οποίο τον είχαν σε εκτίμηση σαν κορυφαίο σκηνοθέτη, και του λένε: θέλουμε και εμείς να κάνουμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά να χτυπήσει και τα φεστιβάλ και τα ταμεία, το κυριότερο. Και έτσι λοιπόν του δώσανε ένα μυθιστόρημα ενός Πολωνού, του Στάνε Σαβλέμ, που λέγεται Σολάρις. Σολάρις είναι το όνομα ενός πλανήτη, έτσι για να το πούμε, και του λένε: γύρισε την ταινία. Μάλιστα. Ο Σολάρις λοιπόν είναι ένας πλανήτης απομονωμένος που υπάρχει απέναντι του ένας διαστημικός σταθμός, σοβιετικός λέω για το πρώτη Σοβιετική Ένωση, που είναι κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι τον παρακολουθούν. Όταν οι επιστήμονες αυτοί αρχίζουν και τρελαίνουν εξαιτίας παραξένων φαινομένων, στέλνουν ένα ψυχολόγο, τον πρωταγωνιστή της ταινίας, να δει τι συμβαίνει. Λοιπόν, ο οποίος έχει μια γυναίκα η οποία έχει αυτοκτονήσει. Όταν πηγαίνει λοιπόν και αυτός εκεί απάνω, στο Ο Σολάρης έχει και ένα, ο Σολάρης ο πλανήτης, και έναν ωκεανό που τον βλέπουν πολύ τεραγμένο, ο οποίος ζωντανεύει τις επιθυμίες και τις ενοχές. Μέσα σε λίγες μέρες βλέπει ότι η γυναίκα την οποία ήταν νεκρή, αφού αυτοκτόνησε, ζωντανεύει, και ενώ είχαν ψυχρές σχέσεις και γι' αυτό αυτοκτόνησε, δεν ερωτεύεται. Τώρα η γυναίκα όμως αυτή δεν είναι κανονική από ανθρώπινη σάρκα, είναι από βετερόνια, το τονίζω αυτό το πράγμα. Και εκεί υπάρχει μια συγκλονιστική εξέλιξη. Η ταινία είναι πάρα πολύ δύσκολη από εκεί και μετά, πάρα πολύ αργή, όταν συμβαίνει είναι σε κλειστούς χώρους, αλλά θεατρικό έργο. Πάρα πολύ αργή, έχει πάρα πολλά φαινόμενα και ενόχλησε πάρα πολύ τη Σοβιετική Ένωση, διότι έχει μια χριστιανική και μεταφυσική προβληματική, μιλάει για την Ανάσταση κτλ. Έχει και μια φορμαλιστική λογική. Και έτσι λοιπόν, όταν έγινε, εμείς την είδαμε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά, πέφτει στις Κάνες, πήρε βραβείο, πήρε και το βραβείο των κριτικών, αλλά υπήρξε τεράστια εμπορική αποτυχία και στη Σοβιετική Ένωση που περιμένουν να κάνει τα πολλά εισιτήρια, αλλά και στο εξωτερικό, αλλά μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία, ενώ βέβαια η κυβέρνηση και το πολιτιστικό της μέρος ενοχλήθηκε πάρα πολύ από τη μεταφυσική και από τον χριστιανισμό του Ταρκόφσκι, και φυσικά όταν έκανε 2 χρόνια αργότερα τον καθρέφτη, ήταν πολύ ενοχλημένοι μαζί του, και πολύ αργότερα, όπως ξέρετε, αναγκάστηκε να φύγει στην Ιταλία να αυτοξοριστεί. Είναι ένα φιλμ, επαναλαμβάνω, το οποίο το βλέπεις μια φορά στη ζωή σου, έτσι επαναλαμβάνω, έχει τόσο ποιητικές και ανθρώπινες εικόνες, βγάζει τέτοια ανθρωπιά, τέτοια τρυφερότητα και τέτοια ευγένεια, τέτοιες ενοχές, ούτως ώστε είναι ένα ποίημα. Όταν μάλιστα η νεκρή γυναίκα με τον άντρα της αρχίζουν και χορεύουν, έτσι ξαναρωτεύονται, η έλλειψη βαρύτητας τους φέρνει να σηκώνει πολύ ψηλά, και είναι μια της πιο ποιητικές σκηνές, η οποία ενόχλησε πάρα πολύ και την τότε μαρξιστική κριτική και την ελληνική. Έτσι πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι προς τιμή του Βασίλη Ραφαλίδη, το οποίο ήταν κομμουνιστής, που το 1979 αναθεώρησαν όλα αυτά τα θέματα και έκανε μια εκπληκτική κριτική, η οποία ας πούμε τα πηγαίνει όλα πίσω, λέγοντας ότι ναι μεν, εντάξει μας ενοχλούν αυτά, αλλά δεν μπορούμε να απορρίψουμε έναν ποιητή. Και έτσι όσοι θα πάνε το βράδυ, μην περιμένουν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Το λέω αυτό για να μην παραπλανήσω κανέναν. Όσοι έχουν μείνει, εγώ τα είπα.
0: Πάντως οι νεότεροι, Αλέξη, θα θυμούνται το Σολάρις και από τον Σόντεμπεργκ, που αργότερα δηλαδή έγινε η ταινία, έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Τι πράγμα.
0: Αργότερα, δηλαδή, νομίζω μετά το 2000, είχε γίνει ένα Σολάρις και από τον Σόντεμπεργκ, που ήταν βασισμένο επίγνηση στο ίδιο έργο. Ναι.
2: Με μεγάλους Αμερικάνους ηθοποιούς το 2000 τόσο έγινε το αμερικάνικο remake. Δεν έκανε ένας πολύ μεγάλος Αμερικάνος σκηνοθέτης που τον εκτιμώ βαθύτερα, τεράστιο όνομα, ο Σόντεμπεργκ, ο οποίος εφήρμοσε την κλασική τεχνική του remake. Πήρε το storyboard, δηλαδή το βιβλίο της ταινίας, και το έκανε πλάνο προς πλάνο. Έβαλε μάλιστα και μια ωραία καταθλιπτική φωτογραφία και 2 κορυφαίους ηθοποιούς. Ναι, αλλά αυτό είναι. Η ταινία ήταν καλή.
0: Είναι άλλο πράγμα το πρωτότυπο, βεβαίως.
2: Απέτυχε και αυτή, αλλά άλλο να δεις το πρωτότυπο, δεν μπόρεσε να βγάλει την ποίηση, έβγαλε, να το πω πολύ απλά, έναν εγκεφαλισμό, ένα στήρο εγκεφαλισμό στον τέλο, να το πούμε αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει την ποίηση του πρωτοτύπου. Όπως και ο Κάσταν Σάτου δεν έκανε το remake του Ψυχό, δεν έβγαλε τις θανατοχύλες του Χίσκοκ, δεν είναι δυνατόν. Αλλά ο Σόντεμπεργκ, πρέπει να το πούμε, δεν πρέπει να το κατηγορήσω, ένας μεγάλος, ένας κορυφαίος δημιουργός, ο δημιουργός που αναδείχθηκε στις Κάνες με το σεξ θέματα και βιβλιοτελείες, έκανε την
0: ξέρεις, Αλέξη, είναι πολύ σημαντικό να το λες αυτό, γιατί σκέψου ότι 30 χρόνια μετά, όταν κάνεις ένα remake, έχεις και άλλα τεχνολογικά μέσα στη διάθεσή σου.
2: Ακριβώς,
0: σκέψου πριν 30 χρόνια δηλαδή, τι καλλιτεχνική ευφυΐα ήταν ο πρώτος ο δημιουργός.
2: Ακριβώς, 30 χρόνια της ταινίας, και όπως ξέρεις στο Hollywood είχε άλλα τεχνικά μέσα, έτσι, είχαν αρχίσει να υπάρχουν και τα ψηφιακά μέσα, τα ντεκόρ είναι φτιαγμένα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται για να πάρουν ευρυγόνες λήψεις στην ταινία του Σόντεμπεργκ, ενώ στην ταινία του Ταρκόφσκι υπάρχουν μόνο βάθη πεδίου. Όλα αυτά έχουν αναδειχθεί. Επίσης χρησιμοποιεί ο Σόντεμπεργκ ενώ ο Ταρκόφσκι έχει φωτογραφία στους τόνους του άσπρου, το τονίζω αυτό το πράγμα, ο Σόντεμπεργκ χρησιμοποιεί μια ταινία στους όρους του καφέ, του καταθλιπτικού. Αυτή είναι η διαφορά, να το πούμε, και δεν είναι κουλτούρα εδώ, ότι το άσπρο του Σόντερμπεργκ δεν δείχνει μόνο, ας πούμε, ένα είδος, θέλετε, ακύρωσης των πραγμάτων, αλλά είναι και μια ευγένεια, είναι μια ελπίδα. Ενώ ο Σόντερμπεργκ, κάνοντας την ταινία 30 χρόνια αργότερα, ενώ πλέον ο σοσιαλισμός έχει πέσει, ο υπαρχός σοσιαλισμός, δείχνει και μια βαθύτατη κατάθλιψη για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το τέλος είναι ίδιο, αλλά επαναλαμβάνω, άλλο το να δούνε σήμερα φίλοι μας στον πρωτότυπο και άλλο να δούνε το original. Κατά τα άλλα να πούμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα και μερικά κινηματογραφικά νέα. Αυτό που συμβαίνει με την Οδύσσια είναι τρομερό. Το 1.200.000 εισιτήρια την κάνουν πια μαζί με την πολιτική κουζίνα, μαζί με το Σεξ και με τους Σιρήνες στο Αιγαίο, που ήταν ελληνικές ταινίες. Mm-hmm. Ήταν αυτές που ήταν οι πρώτες. Δηλαδή το Υπάρχον και το Καποδίστρια το πέρασε. Την κάνουν σιγά σιγά να γίνει η πρώτη ταινία σε όλα τα χρόνια που υπάρχει κινηματογράφο στην Ελλάδα. Δείτε τι κάνει ο Όμηρος και δείτε τις πάντες και τα πάντα.
0: Και υπόψη όσοι έχασαν την επιστροφή, επειδή μας είχες πει και για εκείνη την ταινία, Αλέξη, που επίσης είναι για την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη, τέλειως διαφορετική, καμία σχέση, είναι του Παζολίνη. Αυτές τις ημέρες την έχει ανεβάσει το Netflix στην πλατφόρμα, όσοι δεν πρόλαβαν να τη δουν. Πραγματικά καμία σχέση. Είναι αυτό που έλεγες και για την ποίηση νωρίτερα.
2: Ναι, έχουμε και την ιστορία του Παζολίνη που παίχθηκε και στην ΕΡΤ, την Οδύσσια τελείως διαφορετική και με τον Ραλφ Φάινς. Επίσης θέλω να πούμε ότι ο Spider-Man πάει πολύ καλά και το δυσάρεστο, πρέπει να λέμε και μερικά πράγματα. Το είχε προβλέψει ο Υπουργός Πολιτισμού, η Μελίνα Μερκούρη και ο Λάγκ, ο ομολογός στη Γαλλία, ότι πολλές πλέον ταινίες που ήταν να παιχτούν αξιόλογες δεν προβάλλονται, διότι οι δυο αυτές ταινίες μπλόκαραν τελείως, σαν να γίνει με ένα φράγμα σε μια είσοδο και έξοδο σε ελληνικές αίθουσες, και έτσι οι αξιόλογες ταινίες δεν μπόρεσαν να παιχτούν, και η μόνη που πέρασε και την οποία προτείνω κάποιος σήμερα δεν θέλει να δει Ταρκόφσκι, δεν μπορεί να τον υποχρεώσω δηλαδή τον Ταρκόφσκι αφού δεν είναι μόνο 20 εισιτήρια, τον παραχαράκτη. Τελικά η μόνη ευρωπαϊκή ταινία που πέρασε τον αμερικανικό φραγμό είναι ο Παραχαράκτης, ένα εκπληκτικό γαλλικό φιλμ που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, υπέροχο ανθρώπινο ιστορία ενός πολωνού παραχαράκτη που λόγω ρατσισμού δεν έβρεσε και δουλειά στην Γαλλία και αναγκάστηκε να γίνει ένας τέλειος σεζάν της παραχάραξης. Αυτό είναι περίπου το προφίλ των ταινιών. Από την 5η, θα σε ενημερώνω, 3 Σεπτεμβρίου, τι καταιγίδα, τι είναι πάνω και τα λοιπά. Έχετε καταιγίδα νέων ταινιών, γιατί ουσιαστικά περνάμε...
0: Μας ανοίγει την όρεξη για την 5η τώρα.
2: Με κάψα βέβαια.
0: Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε λοιπόν την 5η, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Θα τα πούμε την 5η με την καταιγίδα των νέων ταινιών. Καλή σας μέρα,
1: καλή σου
2: μέρα,
1: Αλέξη. Καλημέρα.
0: Αλέξη Δερμετζόγλου με τα κινηματογραφικά νέα και τη Συνεφίλη Δευτέρα. Εμείς πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν προχώρησαν σε επιθέσεις. Οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Λαράκ, επικαλούμενοι απειλή από βάσεις εκτόξευσης πυράβλων και αναρκοθέτηση του στενού του Ορμούς. Οι Ιρανοί απάντησαν με επιθέσεις σε βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, στην Ιορδανία και στα Εμιράτα. Το νησί Χαρκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν να παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις εις βάρος του Ιράν, προκειμένου να του ασκήσουν οικονομική πίεση. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο κατά 2,7%. Η τιμή του Brent ανά βαρέλι ξεπέρασε τα $90, ενώ ανάλογη είναι η αύξηση της τιμής του αμερικανικού αργού που βρίσκεται στα $85,6 το βαρέλι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σφοδρά πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν ξαφνικά στο Grand Canyon. Δεκάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 20 αγνοούμενοι και ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. Την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, καθώς σήμερα λύγει το μέτρο, ενώ οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων από τις διεθνείς εξελίξεις παραμένουν έντονες. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που περιλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Μέχρι στιγμής συμμετέχουν περισσότεροι από 1.660 κωδικοί προϊόντων, με την μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Τελευταία ημέρα των θερινών εκπτώσεων η σημερινή, με τους εμπόρους να περιμένουν αυξημένη κίνηση στην αγορά, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει επιστρέψει από τις διακοπές. Πάντως, τα μέχρι τώρα στοιχεία από την αγορά, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, δεν προκαλούν ικανοποίηση, ενώ αναφέρουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδυσης και άλλων ειδών. Σταθερά σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο το αγοράκι 10 ετών, το οποίο σώθηκε τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Εν τω μεταξύ, στα Χανιά, 11χρονο κορίτσι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, τελικά απεβίωσε. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Απογοητευτική είναι η εικόνα στην περιοχή του Λουδία ποταμού. Ασυνείδητοι πέταξαν εκατοντάδες συσκευασίες φυτοφαρμάκων κοντά σε αγροτικές καλλιέργειες. Χωρίς νερό θα μείνει από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού στο δίκτυο υδροδότησης. Θα επηρεαστεί η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πολυδόρου, από Ακροπόλεως έως Κλαφμόνος και από Πελοπίδα έως Παλικαρίδη, καθώς και οι παρακείμενες οδοί. Στον αθλητικό χώρο, με 4 αναμετρήσεις συνεχίστηκε χθες το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Ο Άρης επικράτησε του Όφη με 2-1, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με το ίδιο σκορ, ΑΕΚ και Κηφισιά έμειναν στο 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση μεταξύ Λεβαδιακού και Παναθηναϊκού. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα γυρόρινα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Μπέλα Θεριού. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 11.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής.
1: Αδάιμες που λένε οι Πόντιοι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: εγώ
1: είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ναι.
0: Άμα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό.
1: Έτσι. Εδώ είμαστε.
0: Ναι. Εντάξει, νόμιζα ήταν ένα ρήμα όπως
1: το είπες. Απλά στοιχειώδη.
0: Ναι, όχι.
1: Watson.
0: Σκούζ, το άκουσα. Λοιπόν,
1: σκούζ, το γυρίσαμε στο τελικό τώρα.
0: Να πούμε τώρα στην περιφερειακή ότι τα προβλήματα περιορίζονται από το ύψος της διασταύρωσης της Νεάπολης μέχρι και την Τούμπα. Και στις δύο κατευθύνσεις. Από εκεί και μετά, δηλαδή πηγαίνοντας από την Τούμπα προς τα ανατολικά ή πηγαίνοντας από την Νεάπολη προς τα δυτικά, δεν θα βρείτε έτσι κάποιο πρόβλημα. Αλλά κοίταξε τώρα μια διαφοροποίηση που έχουμε. Ενώ νωρίτερα είχαμε ζητήματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στον δρόμο της επιστροφής μάλλον, κυρίως εκεί στη γέφυρα της Θέρμης, που ακόμη είναι λίγο αυξημένη κίνηση στο δρόμο, από το δρόμο της Χαλκιδικής προς Θεσσαλονίκη, τώρα βλέπουμε να είναι πολύ αυξημένη κίνηση πηγαίνοντας προς τη Χαλκιδική, δηλαδή από την έξοδο από εκεί, από τη Βούλγαρη και μετά. Καθυστερήσεις, χαμηλές ταχύτητες, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Αν το έχετε εντοπίσει, να μας στείλετε μήνυμα για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές. Ή μπορεί απλά να είναι μία Δευτέρα που κάποιοι να πηγαίνουν προς τα έξω. Πες μου τώρα ότι κάποιοι από αυτούς ταξιδεύουν και πάνε Χαλκιδική, ξεκινάει η άδειά τους να ζηλέψω λίγο παραπάνω.
1: Ζηλεύουμε!
0: Δηλαδή είναι δυνατόν να φέρνει κάποιος τώρα και να μας το τρέβει και στη μούρη. Πάμε διακοπές. Όχι βρε παιδιά, τελείωσαν διακοπές αφού γυρίσαμε. Εμείς να γυρίσετε κι εσείς.
1: Πάμε
0: σωστό.
1: Όλοι μαζί.
0: Αυτό γίνεται τώρα, ναι. Κατάλαβες. Τώρα, εγώ βλέπω έξοδο τώρα. Πάνε στη Χαλκιδική. Γιατί πάνε στη Χαλκιδική.
1: Μπορείς όταν τελειώσουμε την εκπομπούλα μας στις 11 η ώρα να πάρεις το αυτοκινητάκι σου.
0: Ναι.
1: Και να φύγεις. Να πας για τέτοιο. Ναι.
0: Μέχρι πού θα φτάσει το ρεζερβουάρ. Εγώ έχω μία ανησυχία και για τα καύσιμα τώρα. Άκουγες το ρεπορτάζ της Σοφίας νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Εκεί. Μην πατάς πολύ τον γκάζι.
0: Και άμα μείνω, θα έρθεις να με πάρεις, να με μαζέψεις.
1: Μην πατάς πολύ τον γκάζι.
0: Μην κάνεις βρουμ βρουμ. Συγγνώμη, θα έρθεις να με μαζέψεις. Άμα μείνω, Χρήστο.
1: Έχω εκπομπή το βράδυ. Πρέπει.
0: Α, θα με αφήσεις δηλαδή στο λιοπύρι εκεί να καίγομαι στον
1: δρόμο. Δεν έχεις οδική ασφάλεια.
0: Χωρίς πιτονάκι.
1: Δεν έχεις οδική ασφάλεια.
0: Εκεί τι έρχονται και σε παίρνουν και σου φάζουν βενζίνη.
1: Κάποιοι έχω ακούσει ότι το κάνουν.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, είναι δύσκολη καιρή και μπορεί να έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά που πάει οδική για αυτοκίνητο που έχει ακινητοποιηθεί λόγω καυσίμων. Αλλά εντάξει, να σου πω, δεν το διακινδυνεύεις. Δηλαδή, αν δεν είσαι σίγουρος, δεν έχεις στην τσέπη σου 1 ευρώ παραπάνω από αυτό που υπολογίζεις να ξοδέψεις, δεν πας, δεν ξεκινάς.
1: Δεν θα κάνεις το γνωστό. Εγώ 20 έβαζα, 20 θα βάζω.
0: Μα αυτό είναι, αλλά μέχρι πού πας, κατάλαβες. Γιατί παλιά πήγαινες με 20, για παράδειγμα, μέχρι Κομωτινή και τώρα με 20 πας μέχρι Αγία Τριάδα.
1: Πότε πήγαινες με 20 ευρώ Κομωτινή.
0: Τα παλιά καλά χρόνια.
1: Ποια καλά, παλιά καλά χρόνια.
0: Αλλά σκέψου τώρα και.
1: Όταν είχε 0,80.
0: Ναι, γιατί δεν είχε κάποτε 0,80. Τα έχουμε ξεχάσει.
1: Κάποτε.
0: 0,80 είχε και δραχμή. Φίλοι, 0,80. Τι μου θύμισες τώρα. Τώρα ένα δάκρυ κύλησε. Λοιπόν. Ας πάρουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε τις ανάσες μας, να έρθουμε στο σήμερα, στο 2 που έχει φτάσει αμόλυβδη και τα λέμε την πολιτική.
1: Ποιος φταίει που έχει φτάσει στα 2? Ο πόλεμος.
0: Αυτός ο κακός ο πόλεμος φταίει για όλα.
1: Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

0: Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μία εβδομάδα που ξεκινάμε έτσι κανονικά, όχι σε ρυθμούς έκθεσης απλά, αλλά κανονικά και με τον νόμο. Έχουμε συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Και είναι, εντάξει, δηλαδή, ναι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λέγαν παλιά ότι από τις διακοπές πρέπει να επιστρέφουμε ομαλά στην καθημερινότητα. Πού έχει πάει? Είναι 31 Αυγούστου ακόμη. Λυπηθείτε
2: Μαρία,
0: μας.
2: Τόσα χρόνια στη δουλειά δεν έχει συνηθίσει ότι στη Θεσσαλονίκη ξεκινάμε απότομα. Τέλος Αυγούστου μπαίνουμε. Αυτό συνέβαινε πάντοτε.
0: Δεν μπορώ να το χωνέψω. Τώρα, κοίταξε, φέτος είναι πολύ νωρίς η έκθεση. Είναι 5 Σεπτεμβρίου.
2: Καλά, πάντα κάπου εκεί ήταν.
0: Όχι, συνήθως ήταν στον αγιασμό των σχολείων. 11-12 Σεπτεμβρίου, ναι.
2: Κοίταξε, επί Σιμίτη, θυμάμαι, κατέβαιναν κάτω για σύσκεψη φορείς στην Αθήνα. Ο Κώστας Σιμίτης τα ξεκίνησε αυτά. Όμως κατέβαιναν Αθήνα.
1: Όχι. Αθήνα πηγαίνανε. Θεσσαλονίκη, αυτά ξεκίνησαν πρώτη φορά τώρα το 19.
2: Αυτό λέω.
1: Ναι, αυτό. Όχι, ναι, ότι
2: αυτό λέω. Τις συσκέψεις πριν την έκθεση τις ξεκίνησε ο Σιμίτης και πήγαιναν στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά σημασία έχει να έρχονται οι πολιτικοί εδώ πάνω, να βλέπουν τους φορείς εδώ.
2: Περίμενε, βρε Χρήστο, περίμενε. Πριν δεν γινόταν τίποτα. Έτσι, δεν πήγαινε κανένας, δεν ερχόταν κανένας. Ερχόταν ο Πρωθυπουργός, έλεγε τι είχε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κτλ. Και τελειώναμε. Ξεκίνησαν συσκέψεις λοιπόν τότε στην Αθήνα και μετά συνεχίστηκαν με κάποιο τρόπο. Κάποιες φορές, τις περισσότερες φορές, γινότανε κάτω. Έχουν γίνει και εδώ, Χριστό, συστηματικά, έτσι όπως γίνονται τα τελευταία χρόνια, όχι, γιατί εδώ συνδυάζεται με μια εκδήλωση, τέλος πάντων, έχει δημιουργηθεί αυτό το ο διαχωρισμός, τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια των έργων εδώ της Θεσσαλονίκης με τα οικονομικά που παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός στην Αθήνα. Δηλαδή, θυμάμαι και Γιώργο Παπανδρέου σε σύσκεψη εδώ σε ξενοδοχείο πριν από την έκθεση, τότε που εμφάνισε το τάμπλετ και έγραφε. Αυτά βέβαια δεν ήταν πρωθυπουργός, ήταν πιο πριν. Συγγνώμη, κάνω λάθος.
1: Δεν ήταν, ναι.
2: Τέσσερα.
0: Πάντως εμείς βλέπουμε, έχουμε παρατηρήσει, Βασίλη, ότι ούτως ή άλλως μέλη της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνές επισκέψεις, όχι μόνο στην πόλη μας, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Για παράδειγμα, σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης είναι στην Πιερία.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Χαρτιδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος
1: 42 Μπορίδης. Υπουργοί και υφυπουργοί οργώνουν τη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι, οργώνουν όπως λέει.
0: Εγώ γυρίσαμε το 42, συγγνώμη γιατί μου θύμισε τη διαφήμιση.
2: Εξορμούν, τέλος πάντων, στην περιφέρεια για να συζητήσουν εκεί πέρα. Τώρα με τα αγροτικά θα δούμε τι έχουν να κάνουν, γιατί βέβαια αποφασίστηκε κινητοποίηση των αγροτών στα Μάλγαρα το Σάββατο που είχαν σύσκεψη το πανελλαδικό συντονιστικό.
0: Αύριο θα έχουμε εκπρόσωπο των αγροτών στην εκπομπή, ναι, φιλοξενούμενο, ναι, για να μας πει ακριβώς και τα αιτήματα κτλ. Ναι.
2: Το είχαμε στο ραδιόφωνο μας από τον Κώστα Καντούρη που ήταν εκεί, έτσι, και παρακολούθησε τη σύσκεψη στα Μάλγαρα με όλα τα μπλόκα, έτσι, το πανελλαδικό συντονιστικό. Και βέβαια παραμένουν τα ίδια αιτήματα, καθώς όπως λένε δεν ικανοποιήθηκαν, λέω, σε σχέση με την επίσκεψη των υπουργών σε περιοχές εδώ της Βόρειας Ελλάδας και τις συναντήσεις που θα έχουν αυτές τις ημέρες για τα θέματα βέβαια όλης της κυβερνητικής πολιτικής. Από την άλλη μεριά βέβαια, είπες για τον Κωστή Χατζηδάκη, αλλά το μεγάλο βάρος πέφτει στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εκ των δεξιών απολειών της Νέας Δημοκρατίας και είναι ξεκάθαρο και προφανές, έτσι, ότι η παρουσία των συγκεκριμένων δύο κυβερνητικών στελεχών, μάλλον γιατί ο κ. Βορύδης δεν είναι στην κυβέρνηση, έχει αυτό το χαρακτήρα. Τώρα, τι θα προκύψει από αυτά, συνήθως γίνεται ένα μασάζ, ας το πούμε έτσι, έτσι, και ακούνε τα θέματα της κάθε περιοχής. Αλλά επί της ουσίας αυτά είναι που θα ανακοινώσει, έτσι, και έχουν προετοιμαστεί και λίγο πολύ έχουν κλειδώσει, έτσι, μέχρι τώρα. Γι' αυτό και υπάρχουν και σχετικές διαρροές. Εκτός από αυτό που άφησε χθες το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός να εννοηθεί, λέγοντας ότι έχουμε να πούμε πολλά, έτσι, την επόμενη Κυριακή, δεν θα έχουμε επισκόπηση μάλλον, αλλά θα έχουμε την έκθεση και έχουμε να πούμε πολλά, ότι έχει να ανακοινώσει πολλά και κάτι ενδεχομένως από αυτά που δεν έχουν κυκλοφορήσει με τις διαρροές των τελευταίων εβδομάδων. Μένει να το δούμε αυτό. Πάντως χθες υπάρξει μια αντιπαράθεση σε σχέση με το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, ότι ειδικά στο σκέλος που αφορά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί αντέδρασαν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ Διαστόματος Κώστα Τσουκαλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ουσιαστικά λέγοντας ότι υπάρχουν, ότι δεν υπήρξε η απορροφητικότητα που έπρεπε και δεν υπήρξαν τα έργα που θα έδιναν έτσι, το παραπάνω, το κάτι παραπάνω τέλος πάντων στην οικονομία και στην παραγωγικότητα. Ότι υπήρξαν και απεντάξεις αλλά και έργα που απορροφήσεις μάλλον κονδυλίων σε τομείς και σε επιχειρήσεις οι οποίες τέλος πάντων δεν επιστρέφουν στους πολίτες. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει, καθώς είπες και εσύ Μαρία, ότι από σήμερα ξεκινάμε με τον Αλέξη Τσίπρα που έρχεται για συνάντηση με φορείς. Αυτή μπήκε έτσι την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το ραντεβού ορίστηκε με ένα επιτελείο έτσι αρκετών στελεχών παραγωγικών τομεαρχών που θα τους γνωρίσουμε και εμείς, δεν μας είναι και όλα τα πρόσωπα που στελεχώνουν την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα. Θα τους δούμε λοιπόν εδώ σήμερα το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο που θα κάνει και την ομιλία του την Τετάρτη. Έτσι με το οικονομικό του πρόγραμμα δεν έχει κυκλοφορήσει. Η αλήθεια είναι ότι διαρροές δεν έχει, είναι κλειστό το σύστημα ή τέλος πάντων δεν ήθελε να κυκλοφορήσει κάτι, γιατί αν ήθελε προφανώς θα μπορούσε να κάνει διαρροές και ο Αλέξης Τσίπρας. Με το οικονομικό του πρόγραμμα. Την επόμενη μέρα λοιπόν είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα έχει ξεκινήσει βέβαια από την προηγούμενη, με τις περιοδίες που οργανώνουν όλα τα στελέχη του στην Κρήτη. Την Κρήτη λοιπόν επέλεξε για την 3η του Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα επικαιροποιήσει τις δικές του θέσεις. Έχουν παρουσιαστεί από πέρσι την έκθεση και έχουν αναλυθεί κατά τομέα όλο τον χρόνο που μας πέρασε οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και το κυβερνητικό του πρόγραμμα.
1: Κομβική Κρήτη νομίζω για τον Νίκο Ανδρουλάκη για πολλούς λόγους.
2: Ούτως ή άλλως εννοείται, ναι, βέβαια. Βέβαια. Το Ηράκλειο, ειδικά, αλλά και ολόκληρη Κρήτη.
1: Και για λόγω καταγωγής, αλλά θα προσθέσω εγώ και λόγω ΠΚΠ. Θέλει και εκεί να μετρήσει ενδεχομένως και τις δυνάμεις του, αν έχει αλλάξει κάτι.
2: Και τις απώλειες κυβερνητικές, αλλά κυρίως θα έλεγα και την παράδοση. Χρήστο είναι μια περιοχή πράσινη, η οποία για δύο εκλογές βάφτηκε στα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων αυτό το ανοιχτό κόκκινο, και έγινε στις τελευταίες εκλογές μπλε. Για πρώτη φορά, μια περιοχή που θέλουν να επιστρέψει στο πράσινο, έτσι να ξαναβαφτεί στα χρώματα που παραδοσιακά είχε η Κρήτη στη μεταπολίτευση. Ναι, ο ΠΚΠ άλλαξε πολλά, είναι αλήθεια, στην Κρήτη, όπως το είδαμε να αποκαλύπτεται και το προηγούμενο διάστημα, και εκλογικά δηλαδή. Αλλά βέβαια το τι ωφέλη θα έχουν, θα το δούμε στις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν, γιατί ήδη γίνονται. Μάλιστα έχουν διαρρεύσει από το Μαξίμου ότι τρέχει και η δημοσκόπηση του κ. Λιβανιού, που είναι αρμόδιος υπουργός, αλλά έχει και ασχολείται και με αυτά. Μάλιστα κάνουν διαρροές που λένε ότι έχει η αναγωγή και πάνω από 30% η Νέα Δημοκρατία, αλλά απέχει ακόμα από το στόχο της αυτοδυναμίας. Θα το δούμε βέβαια κατά πόσο ισχύει στις δημοσκοπήσεις, στις κανονικές που θα έχουμε μετά την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θα αποτιμηθεί το σύνολο της παρουσίας της Πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε λοιπόν Αλέξη Τσίπρας, είπαμε Νίκος Ανδρουλάκης, είπαμε κυβέρνηση που με τις περιοδίες που ξεκίνησε και βέβαια με κορύφωση την παρουσία του Πρωθυπουργού έτσι από την Παρασκευή, ουσιαστικά το Σάββατο με τα εγγένεια, αλλά την Παρασκευή εδώ στη Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Και βέβαια ένα bras de fer μεταξύ των τριών αυτών κομμάτων, με τους υπόλοιπους βέβαια να μην έχουν μια, έτσι θα έλεγα, δηλαδή θα έχουμε τις διαδηλώσεις του Σαββάτου, έτσι, παρουσία και του ΣΥΡΙΖΑ όπως ανακοινώθηκε, εννοείται βέβαια στη δική του συγκέντρωση ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το ΚΚΕ θα είναι εκεί, το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί και άλλα κόμματα θα είναι εκεί, όπως είπαμε θα έχει, σχεδιάζεται έτσι σε κάποιους, ειδικά το ΠΑΜΕ, έτσι, πολύ δυναμική παρουσία. Υπάρχει βέβαια και διαφορετική συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ με το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και τους άλλους φορείς. Θα υπάρχει και τρίτη συγκέντρωση όπως παραδοσιακά γίνεται έτσι, από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Στη συζήτηση λοιπόν από το χθεσινό μήνυμα του Πρωθυπουργού είπαμε ότι κυριάρχησε το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά βέβαια το στίχημα που συζητούσατε και νωρίτερα είναι οι τιμές, η ακρίβεια και αυτά που θα δούμε να συμβαίνουν ίσως αν θα έχει αυτό το μέτρο τέλος πάντων που το αναμένουν. Θα έλεγα ότι έχω διαπιστώσει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι αυτή τη φορά, σε αυτή τη συμφωνία κυρίως για μειώσεις τιμών, σε σύγκριση με προηγούμενες που δεν πήγανε και τόσο καλά, κρατάνε πιο χαμηλά την μπάλα. Δεν γίνεται τόσο έτσι, δεν καλλιεργούνται τόσο έτσι μεγάλες προσδοκίες όπως προηγούμενες που έχουν γίνει με πανοκρουσίες, τέλος πάντων, έχουν παρουσιαστεί. Καλάθια,
0: ναι, τα καλάθια ναι, του
2: νοικοκυριού. Και άλλες μειώσεις που γίνανε σε κωδικούς.
0: Κοίταξε, θα σου πω τώρα, Βασίλη. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το καταλάβει, γιατί το Σεπτέμβριο θα καταλάβει δηλαδή τη διαφορά. Γιατί όντως θα πέσουν οι τιμές. Όχι, όντως θα πέσουν οι τιμές. Αναφέρομαι τώρα στο οικογενειακό, στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ξεκινούν τα σχολεία. Ξεκινούν τα σχολεία και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για πολλές οικογένειες.
2: Και σε αυτά τα είδη. Σάκη.
1: Και σε αυτά τα είδη είναι.
2: Αφού ο Χρήστος τώρα και στα σχολεία. Δεν λέγαμε για τα τετράδια.
0: Ναι, το λέγαμε.
2: Του Άρη, αλλά... τα τετράδια.
0: Από την μπουτίκ που θα πάρει, ναι.
1: Ναι, είπαμε για τα παλιά, τα κλασικά, τα μπλε.
0: Άλλο πράγμα θέλω να πω. Ωραία, ναι, εντάξει. Αν για παράδειγμα ένα νοικοκυριό έχει ένα παιδί, αντί να δώσει 100 ευρώ, τώρα με αυτή τη λίστα που δίνουν, ξέρεις, από τα σχολεία, δώσει 80 ευρώ. Έτσι, και έχει δύο παιδιά. Αντί να δώσει 200, θα δώσει 160 ευρώ. Λέω ότι ο Σεπτέμβριος είναι δύσκολος ούτως ή άλλως.
1: Μισό λεπτάκι. Βασίλη, απευθύνομαι στη Μαρία και θέλω να πω το εξής. Ξέρεις ότι κάποιοι μήνες είναι φορτωμένοι. Ξέρεις ότι την πρωτοχρονιά έχεις να πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Ξέρεις ότι αν έχεις παιδιά, το Σεπτέμβριο θα βάλεις το χέρι βαθιά στη τσέπη. Θα φτάσεις μέχρι την κάλτσα.
0: Ναι, κάνεις το κουμάντο σου. Όταν δεν περισσεύουν, τι θα κάνεις?
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι. Είχαμε επιστροφή, ναι.
0: Και εγώ άκουγα τον Χρήστο ξανά και νόμιζα ότι με τιμωρείς για κάποιο λόγο, Βασίλη. Ότι μετά από Χρήστο θα τα ακούσεις και από μένα, κατάλαβες.
1: Μα και εγώ ξαφνιάστηκα, λέω, ο Βασίλης έχει συνταχθεί.
0: Συμφωνεί μαζί μου.
2: Εγώ δεν συμφωνώ και με τη διαπίστωση τη μια και με την άλλη, αλλά με την ουσία μπορεί να υποκρίνεται ο κόσμος αυτές ακριβώς τις ανάγκες, δηλαδή να έχει φορτωμένα τα κάψιμα, τα προϊόντα έτσι, τα βασικά που αγοράζεις, έχει τις υποχρεώσεις τις υπόλοιπες και βέβαια ένφια που μπορεί να έχει μειωθεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, γιατί παλιά δεν είχαμε ένφια, αλλά ξαναπληρώνουμε βέβαια και εξακολουθεί και παραμένει έτσι, γιατί ήταν και μέσα στις εξαγγελίες για σταδιακά να πάμε σε κατάργηση κάποια στιγμή. Του ένφια, ένας μνημονιακός φόρος που επιβλήθηκε, έτσι ξεκίνησε με το χαράτσι, δηλαδή το θυμάστε.
1: Και σε κάποιες περιοχές έχει δημιουργηθεί στο μισό και σε κάποιες άλλες θα καταργηθεί.
2: Ναι, στα νησιά, σε ακριτικές περιοχές. Λέω για το σύνολο.
1: 1500. Τι άραξε. Σιγά-σιγά.
2: Ναι. Πολύ σιγά.
1: Σιγά-σιγά. Ναι. Αλλά γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Σιγά-σιγά. Ναι. Και άλλες υποχρεώσεις που έχει, γιατί είναι τέλος του μήνα. Σήμερα μην το ξεχνάμε και ο κόσμος έχει ακόμα. Που τρέχουν τέλος του μήνα και ένφια και όσοι τα έχουν
1: βάλει. Ένφια, φόρο, ΦΠΑ.
0: Μην ξεχνιέστε, ναι. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για να βάλετε όσοι μπήκαν σε δόσεις για το εισόδημα και τα λοιπά και οι μισθωτοί, δεν λέω για τους επαγγελματίες μόνο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, έτσι.
1: Ο φόρος εισοδήματος σήμερα ακριβώς. Πληρώνεται, ναι.
2: Λοιπόν, μην με κλείσετε πριν πούμε έτσι για το νέο Brand Affair της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σιγά μη σε κλείσουμε, εδώ
0: τώρα
1: είμαστε.
0: Το καλύτερο το είχαμε για το τέλος. Για ναι.
2: Εντάξει, δεν με το της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σιγά μη σε κλείσουμε, εδώ
0: τώρα
1: είμαστε.
0: Τώρα το καλύτερο το είχαμε για το τέλος. Για ναι.
2: Εντάξει, δεν ήταν, προέκυψε μέσα από μια συνέντευξή του συνεργασία.

0: ότι ακριβώς έχει αλλάξει αυτή η παράταξη. Είναι ένα κόμμα του κ. Μητσοτάκη, παλιό σημειωτικό Πασόκ, με λίγο παλιό Λαός. Εκεί αντέδρασαν κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, που βγήκε και εκτέθηκε στον Νίκο Τσιούτσια, λέγοντας ότι επί Αντώνη Σαμαρά, έτσι, ο ίδιος και τα άλλα στελέχη του Λαός πήγαν στην Νέα Δημοκρατία και ότι τότε έγινε αυτή η στροφή, θα λέγαμε, η αλλαγή που σηματοδοτήθηκε έτσι, με τη διεύρυνση από πλευράς του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή ότι ο ίδιος έκανε αυτή την διεύρυνση προς το λαός. Αυτή η αντιπαράθεση, εντάξει, μέσω διαρροών και τα λοιπά, θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται.
1: Έχω μια πορεία.
2: Μόνο, συγγνώμη, ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός.
0: Α, τώρα τον είδανε στο Sky.
2: Ναι, είπε στο Sky ότι πρώτη φορά, λέει, σε νεότερη ιστορία επιχειρείται να δημιουργηθεί κόμμα με μόνο σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Τώρα η τελευταία φράση, να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεσαι, δεν περίμενε να το πει τώρα ο κύριος Φλωρίδης.
1: Όχι, είναι γενική διαπίστωση.
2: Είναι από άλλο κόμμα, έτσι. Ναι.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία προέρχεται. Εκεί πήγαινε. Μην το πασαλούμε.
0: Ο Φλωρίδης δεν προέρχεται.
2: Ο κύριος Φλωρίδης όμως προέρχεται από το Πασόκ. Αυτό λέμε τώρα.
1: Άλλο αυτό. Επίσης, εγώ
2: θα και πολύ
0: έχουμε το παράδοξο να υπερασπίζουν τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Φλωρίδης.
2: Αυτό ήθελα να πω, Βασίλη.
1: Απλά υπάρχει και ένα άλλο παράδοξο.
0: Που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Υπάρχει και ένα άλλο παράδοξο.
0: Αλλαγές πολλές.
1: Ναι, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς, παράδειγμα, μιλά για τα ήρεμα νερά. Όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν προσπάθησε για τα ήρεμα νερά.
0: Προφανώς η εξωτερική πολιτική πέρασε από διάφορες φάσεις και προσπάθησε.
2: Και έχει και μια συνέχεια, ναι.
0: Απλά θεωρεί ότι σήμερα και με τα δείγματα που έχει δείξει και ειδικά με τη Γαλάζια Πατρίδα και όλες τις τελευταίες ενέργειες από τουρκικής πλευράς, δεν είναι κάτι που με πιο χαμηλούς τόνους το λέει το ίδιο και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι. Mm. Να προσπάθησε να έχει γίνει πειρατής ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, έτσι τον έχει χαρακτηρίσει. Και είναι κάτι που βέβαια θα το βρούμε μπροστά μας, Χρήστο, καθώς οι τελευταίες έτσι μια κλιμάκωση, θα λέγαμε, έτσι, από τουρκικής πλευράς, ευθύς με τη χώρα μας. Ενδεχομένως είναι κάτι το οποίο δίνει πάτημα στον Αντώνη Σαμαρά να λέει ότι δικαιώνεται στην ρητορική του σε σχέση με την Τουρκία. Για την κυβέρνηση, η οποία σκριδένει και αυτή τη στάση της και τη ρητορική της, έτσι, ναι. Με τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή ότι το προηγούμενο δόγμα Γέρα Πετρή, τον είδαμε τον Υπουργό Εξωτερικών σε διαδοχικές συνεντεύξεις του να εμφανίζεται πολύ πιο σκληρός. Έτσι, και ρητορικά, τέλος πάντων, έτσι, πιο επιθετικός απέναντι στην Τουρκία, ας το πούμε έτσι, το τελευταίο διάστημα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση πηγαίνει λίγο προς την λογική, προς τέλος πάντων τη ρητορική του Αντώνη Σαμαρά στα ελληνοτουρκικά, το τελευταίο διάστημα, βλέποντας έτσι και το πώς εξελίσσεται η κατάσταση σχέση μας με την Τουρκία.
2: Με την Τουρκία, η οποία διαβάζω σε δημοσιεύματα τώρα ότι συγκροτεί, λέει, 40 ταξιαρχίες ειδικών δυνάμεων. Ετοιμάζεται για πόλεμο. Παιδιά,
0: καλά, μόνιμα εντάξει, είναι
2: ναι,
0: τέτοιο,
2: δηλαδή αυτό δεν είναι και έκπληξη, ναι.
0: Ναι, σε όλα,
2: το περίεργο θα ήταν να μην έκανε κάτι τέτοιο η Τουρκία. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η φίλη μου Κατερίνα έχει δίκιο.
1: Τι εννοείς?
0: Με αυτά τα τραγούδια καρφώνουμε την ηλικία μας.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι, και να σου πω
1: και
0: κάτι άλλο.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Πρέπει να δούμε λίγο και το θέμα του ρεπερτορίου.
1: Ναι, ναι, Σοφία. Τζαμάικαν μπαμ μπαμ. Βρέστο, σε παρακαλώ. Τζαμάικαν μπαμ μπαμ. Να το αφιερώσουμε στην φίλη την Κατερίνα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι τραγούδι φέτος το καλοκαίρι. Έκανε μπαμ που λέμε, γι' αυτό λέγεται μπαμ μπαμ. Είναι από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Εσύ δεν τα ξέρεις εκεί που πας. Δεν τα συναντάς.
0: Να βάλουμε λίγο αντίπα, λίγο πανταζή, λίγο έτσι ορθόδοξο πολιτισμό για τα κάνει κλεμμένη.
1: Κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω να συμφωνήσει φίλη ακροάτρια με αυτό.
0: Πάμε στοίχημα.
1: Με αυτό τον ορθόδοξο πολιτισμό. Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτοί που ανέφερες οι καλλιτέχνες ούτως ή άλλως προδίδουν την ηλικία μας. Οι νέοι που ακούνε, ας πούμε, αυτό το ρεπερτόριο, αυτού του είδους το ρεπερτόριο, τώρα έχουν άλλους. Έχει μια νέα φουρνιά. Κατάλαβες? Έχουν αλλάξει γενιές. Είναι δηλαδή, πώς να σου το πω, πώς λέγαμε νωρίτερα τις προηγούμενες μέρες για το λογαριασμό της Λιόλιου,
0: ναι,
1: που δεν πήγαινε με το μυαλό μου γιατί σκεφτόμουν Άντζελα Δημητρίου και πίσω για λαϊκό τραγούδι. Είμαστε σε τέτοια φάση.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Πάω.
1: Λοιπόν.
0: Πάσω. Θα πάμε τώρα με αυτό το μπαμ μπαμ.
1: Δεν ξέρω αν το έχουμε εύκαιρο μέχρι στιγμής. Πάντως να σου πω ότι επειδή ακόμη μετράμε τις πληγές από τις πυρκαγιές, ουσιαστικά 31 Αυγούστου τελειώνει το καλοκαίρι, μετά τι μετράμε? Πλημμύρες. Γιατί που λένε στην Ελλάδα ή θα καιγόμαστε ή θα πνιγόμαστε, αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν έναν αντιπλημμυρικό συναγερμό εν ώψη του χειμώνα. Υπάρχουν κατεπίγουσες οδηγίες σε δήμους και περιφέρειες. Υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός από την πολιτική προστασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Μιλάμε δηλαδή 2026-2027. Η Γενική Γραμματεία λοιπόν Πολιτικής Προστασίας αποστέλει κατεπίγουσες οδηγίες προς περιφέρειες, δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς. Στόχος είναι η άμεση υλοποίηση δράσεων πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι στον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και στις λεκάνες απορροής όπου η φυσική βλάστηση έχει καταστραφεί από δασικές πυρκαγιές και ήταν πολλές φέτος το καλοκαίρι. Δυστυχώς ήταν πολλές, δηλαδή καθημερινά παίρναμε ενημέρωση από την πυροσβεστική για 20-30 πυρκαγιές δασικές τουλάχιστον, έτσι, το λιγότερο δηλαδή που είχαν να αντιμετωπίσουν.
0: Από αυτήν την εβδομάδα το Αθήνα Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κυρανάκης και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ανέφερε επίσης ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου των Άμαξων Στοιχείων, το γνωστό ETCS. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε και αυτή η εκκρεμότητα, αυτή η πληγή, αν θέλεις, κλείνει. Και φυσικά έχουμε, που είναι σημαντικό, θεωρώ, και το γεγονός ότι μπαίνουν οι υπογραφές για τη θωράκιση του ελληνικού εναέριου χώρου πλέον ανάμεσα σε εμάς και στην Τουρκία.
1: Σήμερα, ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερα καλή, εξαιρετική στιγμή για την εθνική μας εξωτερική πολιτική.
1: Είναι αυτά τα νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Αναμένεται λοιπόν να αλλάξει αυτό τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές, τις υβριδικές απειλές, γιατί είχαμε και το περιστατικό με τον ντρόν στην Αλεξανδρούπολη. Καλό είναι να θωρακιζόμαστε λοιπόν.
0: Και θυμίζω και την αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου του Γεραπετρίτη στα παραπολιτικά, νομίζω ήταν στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, που επισήμανε ότι σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας.
1: Πάμε μπαμ μπαμ.

0: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να έχει πρόβλημα η Κατερίνα, ειδικά αφιερωμένο ήταν το Jamaican Bam Bam. Είναι της γενιάς μας. Φέτος το καλοκαίρι, δροσερό, φρέσκο, χορεύτηκε στις παραλίες ιδιαίτερα.
1: Χορεύει και ίδια, λέει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, τότε θα βρούμε και ένα Bugs Bunny, θα έλεγα, γιατί με έχει
1: Bugs
0: παρασύρει.
1: Bugs Bunny το λέω εγώ.
0: Μου ναι. Το λέει Bugs Bunny συνέχεια, κατάλαβες. Οπότε ναι, για το τέλος θα βρούμε και ένα. Έτσι, να το πάμε λίγο χορευτικά. Λοιπόν, τι έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Είδες αυτή την υπόθεση με τον άλλον που μπήκε στο ψιλικατσίδικο και άρχισε να πυροβολεί εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Το άκουσες. Γιατί πυροβολούσε? Γιατί λέει πήγε πριν να κλέψει. Πήγε να κλέψει μία φιάλη αλκοόλ και ήταν ένας πελάτης εκεί, δεν τον άφησε να κλέψει. Οπότε θύμωσε έτσι, εσύ πήγε έξω, βρήκε μια καραμπίνα, όπλο δεν ξέρω τι στο καλό. Μπήκε μέσα, ευτυχώς δεν ήταν ο πελάτης που τον απέτρεψε στο να κλέψει, γιατί μπορεί να είχε στραφεί εναντίον του και να μιλούσαμε σε άλλη βάση τώρα. Οπότε άρχισε να πυροβολεί στο ταβάνι, πανικοβλήθηκαν εκεί οι εργαζόμενες που ήταν μέσα στο κατάστημα ψιλικών. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό, συνελήφθη ο δράστης. Αλλά τώρα διαβάζω ότι και μεθυσμένος επιτέθηκε, λέει, σε επιβάτες και πλήρωμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δηλαδή έγινε και αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο αεροδρόμιο εδώ στο δικό μας.
1: Ναι, ναι.
0: Η σύλληψη ήταν, ένας Βρετανός ήταν, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος τι έκανε ουσιαστικά, τάτσουξε λίγο παραπάνω χθες το βράδυ, 42χρονος. Η πτήση ήταν από το Newcastle για το Ηράκλειο. Αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω της κατάστασης. Δεν μπορούσαν να το συγκρατήσουν.
1: Να κατέβουν, ενώ έχει πάρει το δρόμο του για να πετάξει.
0: Αυτό είναι σε άλλο αεροπλάνο έγινε.
1: Σε άλλο είναι εκείνο.
0: Αυτό ήταν σε άλλο περιστατικό. Σε πτήση low cost υπήρξε μια καθυστέρηση. Τους είχαν, λέει, κρατημένους μέσα 3-4 ώρες, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Ταλαιπωρήθηκαν πολλοί άνθρωποι. Ήθελαν ένα ποτήρι νερό, για παράδειγμα, και τους είπαν: θα σας το χρεώσουμε. Νερό θέλεις?
1: Ορίστε.
0: Θα το πληρώσεις. Ναι, ναι, ναι. Και είπαν κάποιοι: όχι, θα φύγουμε. Δεν γίνεται. Αφήστε μας να κατέβουμε. Σε αυτό το στυλ. Ναι, δηλαδή γίνονται και αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες που
1: εντάξει,
0: λένε.
1: Εντάξει, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρεις πώς θα σου κάτσει μπίλια.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, άμα δεν φυσάει, καλό είναι να πάρεις και το καράφι της γραμμής, γιατί είναι πολλοί που λένε ότι αν πας διακοπές σε νησί και δεν μπεις στο πλοίο, δεν καταλαβαίνεις διακοπές.
1: Εμένα θα μου πεις για πλοίο.
0: Εσύ το πήρες με 9 μποφόρ.
1: Το πήρα με 9 μποφόρ. Και όχι με τη θέλησή μου. Δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή.
0: Σε έβαλαν με το ζόρι σε ένα πλοίο με 9 μποφόρ. Ναι. Πες ότι κάποιος το έκανε επίτηδες, δηλαδή, για να σε εξοντώσει. Είσαι και στεριανός, δεν είσαι θαλασσινός να σε ρίξει. Βουνίσιος. Να κατευθείαν στα 9 μποφόρ.
1: Ναι, και δεν ήταν επιλογή μου, ναι. Και να ανεβοκατεβαίνει το καράβι και να πάει πάνω, να κατεβαίνει κάτω.
0: Τίποτα, ούτε δράμα, μην σε πιάνει εκεί, ούτε τίποτα, τίποτα.
1: Έβαλα την ταυτότητα στο στόμα.
0: Αχ, Χριστό, μη λες.
1: Είπα το Πάτερ Ημών 5, 10, 15, 20 φορές και έκλεισα τα μάτια και λέω αυτό ήτανε.
0: Αυτό είναι.
1: Τη διαθήκη. Τα έχω ήδη πει προφορικά, ναι, ξέρω δηλαδή τι θα πάρει ο καθένας, ναι. Δεν πιάνει προφορικά.
0: Πάντως ήρθες με το καλό και όχι μόνο ήρθες στο ραδιόφωνο. Να πούμε ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα και το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της R3. Είναι το τηλεοπτικό αδερφάκι μας, οπότε να το πενέψουμε και αυτό. Ναι. Εσένα θα σε δούμε στις 9 το βράδυ.
1: Μετά τις ειδήσεις.
0: Μετά τις ειδήσεις.
1: Έτσι λέγεται η εκπομπή.
0: Γιατί μετά
1: την
0: τις ειδήσεις?
1: Α,
0: είναι μετά το δελτίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πρωτότυπο, Χρήστο.
1: Είναι.
0: Δηλαδή τελειώνει το δελτίο και μετά τι έχει, μετά τις ειδήσεις.
1: Θα αναλύουμε τα γεγονότα μετά τις ειδήσεις. Είναι to the point, θα έλεγα εγώ.
0: Εντάξει.
1: Ναι, μια άλλη ματιά στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα.
0: Όχι, να σου πω, δηλαδή θα το έλεγε κάποιος επάνω σε μια κουβέντα. Πώς να βγάλουμε το τίτλο της νέας εκπομπής? Πότε είναι η εκπομπή, μετά τις ειδήσεις. Α, οκ. Okay. Και το σημείωσε. Κατάλαβες, κάπως έτσι
1: προέκυψε. Ναι, αλλά
0: ακριβής ο τίτλος.
1: Έτσι όμως βγαίνουν οι καλύτεροι τίτλοι μέσα από αυτή τη συζήτηση.
0: Ακριβώς. Όλα είναι μέρος της ζωής.
1: Δευτέρα Παρασκευή, με Παρασκευή. Έτσι. 9 με 10 το βράδυ. Πού αλλού? Στην R3.
0: Στην R3. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε και ανανεωμένο το πρόγραμμα. Είδαμε και στο Μέρα με Χρώμα και νέα πρόσωπα, νέους συναδέλφους. Καλή επιτυχία. Καταρχάς, ακόμη και αυτό ότι ξεκινάει. Την έφτιανα Λεβίζου. Ότι ξεκινάει η νέα τηλεοπτική σεζόν σε όλα τα κανάλια, έτσι. Τόσο νωρίς, κάτι λέει. Δηλαδή, παιδιά, μην φεύγετε, Χαλκιδική.
1: Σεπτέμβριο έχεις αύριο.
0: Ναι, μην φεύγετε.
1: Τι διαφορετικό μπορεί να λέει.
0: Στεναχωριόμαστε κι εμείς εδώ που σας βλέπουμε. Λίγο ζηλεύουμε.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν.
0: δεν χαμπαριάζει. Καλά, εσύ δεν ζήλευες που φεύγαν άλλοι 15 Αύγουστο.
1: Καλά να πάθουμε.
0: Ναι, κατάλαβες. Εμείς σηκώνουμε μανίκια και δουλεύουμε.
1: Ναι, αλλά στο ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Γυρνάς από τις διακοπές και θες την προσαρμογή σου, ρε παιδί μου. Σκέψου τώρα.
0: Ενώ άμα δεν πας διακοπές, δεν θες προσαρμογή, μια χαρά.
1: Στο ξαναλέω, σκέψου να είσαι τώρα στα βουνά και στα λαγκάδια και να έρχεσαι κατευθείαν για να πας στο γραφείο. Εγώ θα πέθαινα.
0: Όχι, αυτό είναι βαρύ, ας
1: πούμε. Δεν είναι, εντάξει. Ναι.

0: Όχι, θα πάμε τώρα στα αθλητικά, Χρήστο, αλλά είμαι πολύ στεναχωρημένη, αλήθεια τώρα.
1: Γιατί?
0: Δεν το λέω για πλάκα. Γιατί? Στεναχωρέθηκα πολύ με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Πάρα πολύ όμως, δεν ξέρεις, δεν μπορείς να φανταστείς. Λες και, δηλαδή, μακριά από εδώ, λες και το έπαθε κάποιος δικός μου άνθρωπος. Έτσι το νιώσα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πόνεσε όλη η Ελλάδα.
0: Γιατί στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια και οποιοδήποτε ταλαντούχου νέου Έλληνα αθλητή βγαίνει έξω και ανοίγει τα φτερά του για να κάνει κάτι καλό. Όλοι οι υπόλοιποι βλέπουμε τα παιδιά μας, κατάλαβες, και αυτό είναι στενάχωρο, ρε παιδί μου. Θα τον πάει πίσω 8 μήνες, πόσο ρίξει χιαστό, δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Κάποτε ήταν τραυματισμός καριέρας. Πλέον όμως η επιστήμη έχει προχωρήσει μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γυρίσει πιο δυνατός.
0: Και είναι και νέος, οπότε ελπίζουμε να το ξεπεράσει και γρήγορα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Νίκος Καραγιώργης για την αθλητική επικαιρότητα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και αγωνιστική. Έχουμε στο ποδόσφαιρο δηλαδή ξεκινήσει κανονικά. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα αθλητική, Νίκο.
0: Ναι,
2: επειδή για στο Κωνσταντέλια, όντως είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, μάλιστα στον τεμπούτο του, και αφού σκόραρε στον αγώνα, στον οποίο μάλιστα ξεκίνησε στο βασικό σχήμα κόντρα στο Αμβούργο, υπέστη η ρήξη πρόστιου χιαστού, χάνει ολόκληρη τη φετινή σεζόν λογικά και μάλιστα πριν από λίγη ώρα η Dortmund στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους επίσημους λογαριασμούς της, ανήρθησε ένα συγκινητικό μήνυμα γράφοντας: έχεις αποδείξει ότι είσαι παικταράς και θα το αποδείξεις ξανά. Πάμε Γιάννη, και χρησιμοποιώντας τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα ποδοσφαιριστή από τον αγώνα κόντρα στο Αμβούργο, που όπως είπαμε ξεκίνησε στο βασικό σχήμα, σκόραρε, αλλά τελικά είχε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό που θα τον αφήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Από εκεί πέρα, συνεχίζοντας ποδοσφαιρικά, είχαμε χθες το δεύτερο κομμάτι, τη δεύτερη δόση της δεύτερης αγωνιστικής πρωταθλήματος της Super League, εκεί όπου βέβαια θα λέγαμε ότι ιδιαίτερη συζήτηση γίνεται για την πρώτη απώλεια της ΑΕΚ, για την πρώτη γκέλα αν θέλετε, και μάλιστα απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν θεωρείται, δεν συγκαταλέγεται στις πιο δυνατές του πρωταθλήματος, την Κηφισιά 1-1, πρώτη απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ, μάλιστα λίγες μέρες μετά την θριαμβευτική εμφάνιση και πρόκριση στους ομίλους πλέον στη League Phase του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Άρης, έκαναν το 2-2. Ο ΠΑΟΚ, περνώντας από το Περιστέρι με 1-2 και βγάζοντας αντίδραση μετά τον αποκλεισμό του από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Άρης νίκησε και τον Όφη, που βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, παρότι είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν και προερχόταν και από μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία του, με την δεύτερη του νίκη μέσα στην Βουλγαρία. Στον άλλο αγώνα, ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη κερδίζοντας τον Αστέρα με 1-0. Ενώ το Σάββατο, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Ενώ ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα με 2-0 στο Αγρίνιο. Και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας αίτητες να είναι 4 ομάδες: ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Η αγωνιστική που ολοκληρώνεται σήμερα στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό που κάνει πρεμιέρα.
0: Τώρα συγγνώμη Νίκο, εγώ περιμένω να πει ο Χρήστος να φωνάξει, ναι, να λήξει το πρωτάθλημα τώρα.
1: Ειλικρινά, Νίκο, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Ειλικρινά όμως.
0: Μα τώρα, γιατί εσύ μιλούσες και χαμογελούσε περίεργα, κατάλαβες, έβλεπα αυτή την.
2: Και να λήξει το συνέστημα. Το δερμάτων είναι τρίτος πάντως, να ξέρετε. Είναι ΠΑΟΚ Πανετολικός Άρης Ολυμπιακός.
1: Δεν πειράζει, βγήκα Ευρώπη, είμαι τρίτος, είμαι μια χαρά.
2: Αυτό ισχύει. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι εξασφαλισμένο. Συνεχίζοντας, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση για να προχωρήσουμε. Υπάρχει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο, ίσως καθοριστικό παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ. 7 η ώρα υποδέχεται την Ισπανία στο ΑΚΑ, η Telecom Center Athens. Αγώνας ο οποίος έχει το χαρακτήρα τελικού, διότι η εθνική μας ομάδα μετά τις 3 συνεχόμενες ήττες που έχει κάνει στα παράθυρα από Ρουμανία, Πορτογαλία και πιο πρόσφατα την περασμένη Παρασκευή εκτός έδρας, ο αγώνας αυτός για την εθνική μας ομάδα από την Ουκρανία, σε ουδέτερο έδαφος βέβαια στην Ρίγα, πλέον δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για άλλη απώλεια. Χρειάζεται πάση της για την νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι μιας εκ των τριών θέσεων που οδηγούν στο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει του χρόνου, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη στο Κατάρ. Το γήπεδο το οποίο αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο, λογικά θα είναι κατάμεστο. Η εθνική μας ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι χωρίς τον Κώστα Παπα-Νικολάου, που όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΕΟΚ, αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο. Τη θέση του στο 12 παίρνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο. Παρ' όλα αυτά, και παρότι οι αρχές εκτιμήσεις ανέφεραν για ένα διάστημα απουσίας ενός μήνα, τελικά ο διεθνής φόρουαρντ, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Άρη, το ξεπέρασε νωρίτερα και από τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα στην Αθήνα, προπονήθηκε και θα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Αντιμετωπίζουμε την πρωτοπόρο ομάδα του ομίλου, την Ισπανία, που έχει ρεκόρ μέχρι τώρα 5-2. Εμείς έχουμε πέσει στο 3-4 μετά την ήττα από τους Ουκρανούς και θα πρέπει να κερδίσουμε. Υπάρχει αυτό το πρέπει, αν θέλουμε να ορίζουμε την τύχη μας, να κρατάμε την τύχη μας στα χέρια μας στην απομείνα στις αγωνιστικές για τα προκριματικά. Πάμε και στο βόλεϊ, όπου έχουμε μια ιστορική νίκη της εθνικής ομάδας των γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Τσεχία. Νικήσαμε τις Γαλλίδες, μια από τις παγκόσμιες δυνάμεις του βόλεϊ, τόσο στις άντρες, τόσο στους άντρες, όσο και στις γυναίκες, με 3-0 και προκριθήκαμε στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, μετά το 1991, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουμε τις Σέρβες την Τετάρτη το παιχνίδι αυτό, και μακάρι η δική μας ομάδα να κερδίσει και αυτόν τον αγώνα και να βρεθεί στη ζώνη των μεταλλίων.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εμείς τώρα συνέχεια δεν θα έχουμε στην εκπομπή, Χρήστο. Θα μαζέψουμε δυνάμεις και θα επιστρέψουμε αύριο το πρωί στις 9. Και όλοι εσείς να είστε εδώ.
1: Γιατί, ως γνωστόν, μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμένει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθεται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ωρών είναι η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης σήμερα, αλλά και της αμόλυδης βενζίνης. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μια Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στη Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν Αμερικανικοί στρατεύματα και ελικόπτερα. Έναν 42χρονο Βρετανό συνέλαβε η αστυνομία στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πτήσης από Newcastle προς Ηράκλειο, ευρισκόμενον σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία, είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του. Παράλληλα, δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να γίνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Τελευταία μέρα των θερινών εκπτώσεων η σημερινή, με τους εμπόρους να περιμένουν αυξημένη κίνηση στην αγορά, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει επιστρέψει από τις διακοπές. Σταθερά σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο το αγοράκι 10 ετών, το οποίο σώθηκε τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Εν τω μεταξύ, στα Χανιά, 11χρονο κορίτσι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών τελικά απεβίωσε. Απογοητευτική είναι η εικόνα στην περιοχή του Λουδία ποταμού. Ασυνείδητοι πέταξαν εκατοντάδες συσκευασίες φυτοφαρμάκων, μάλιστα κοντά σε αγροτικές καλλιέργειες. Οι άμεσες και συντονισμένες ενέργειες δικυκλιστών αστυνομικών της ομάδας Δίας οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη 38χρονου, ο οποίος στις μεσημεριανές ώρες χθες διέπραξε ληστεία σε κατάστημα ψηλικών στο κέντρο της πόλης. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, αφού εισήλθε στην επιχείρηση με απειλή χρήσης βίας, αφαίρεσε μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, επέστρεψε έχοντας την κατοχή του κοντόκανη καραμπίνα που είχε αποκρύψει σε ζακέτα, αναζητώντας το άτομο που παρενέβη. Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν βρισκόταν στο σημείο, πυροβόλησε δύο φορές την οροφή χωρίς να προκύψει τραυματισμός και τράπηκε σε φυγή. Στο Νεπάλ, νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόσι, λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Στον αθλητικό χώρο, με τέσσερις αναμετρήσεις, συνεχίστηκε χθες το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Ο Άρης επικράτησε το Όφι με 2-1. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με το ίδιο σκορ. ΑΕΚ και Κηφισιά έμειναν στο 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση μεταξύ Λεβαδιακού και Παναθηναϊκού. Και ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
9: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
10: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, εδώ είμαστε. Επιτέλους ο Χρήστος Χατζημίσης επέστρεψε, οπότε δεν θα είμαι και τόσο μόνη στο στούντιο. Λοιπόν, επόμενη στάση ενημέρωση για σου, Χρήστο, κάτι να αναβάλει τα ακουστικά λίγο
1: ναι, μισό λεπτό,
0: εδώ το alter ego το ραδιοφωνικό.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν έχεις ετοιμαστεί, ξέρεις τι λένε, ότι από τη στιγμή που γυρνάς από άδεια πρέπει να έχεις ακόμη μια εβδομάδα άδεια, προκειμένου να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα. Ζωή μου που είναι στην κονσόλα, νομίζω συμφωνεί μαζί μας. Έτσι πρέπει να είναι τα
1: έτσι,
0: πράγματα.
1: Έτσι, νομίζω είναι το σωστό.
0: Ναι, τι κάνεις, πώς πέρασες?
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άδεια ήταν αυτή.
0: Ναι, εντάξει,
1: πάει, πέρασε.
0: Μια εβδομάδα έχεις, βέβαια.
1: Μια εβδομάδα, ναι. Βλέπεις όμως ότι ακόμα και μια εβδομάδα, δηλαδή, αρκεί έτσι λίγο για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα, να αλλάξεις παραστάσεις, να δεις κόσμο, να απολαύσεις το καλοκαίρι. Γιατί, όπως είπαμε, το καλοκαίρι είναι απόλαυση, ούτως ή
0: άλλως. Ναι, ναι. Και εγώ
1: και
0: είμαι πολύ του καλοκαιριού και πολύ της θάλασσας. Δεν είμαι αυτό που παίρνουν τα βουνά, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ο καθένας... Καλά είναι και τα βουνά.
0: Καλά είναι και τα βουνά, εντάξει.
1: Πας και στα βουνά.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου.
1: Αυτό που μας έκανε ο Αύγουστος να μην βγει μέσα στο Σαββατοκύριακο και να έχουμε από σήμερα Σεπτέμβριο.
0: Γιατί, ναι, δεν έχουμε από σήμερα Σεπτέμβριο. Σήμερα έχουμε Αύγουστο
1: κάπως
0: ακόμα.
1: Κάπως το περίμενα να έχουμε Σεπτέμβριο, γι' αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν έχουμε. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Χριστάκη μου.
1: Αύριο
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε.
0: Αύριο θα αλλάξουμε μήνα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Ημερολογιακά είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα των εκπτώσεων. Οπότε, αν σας έχουν περισσέψει κάτι τις από τις διακοπές σας, μπορείτε να βγείτε μια βόλτα στην αγορά. Είναι σίγουρο ότι κάτι θα βρείτε σε πολύ καλή τιμή, ειδικά
1: αρκεί,
0: τελευταία μέρα των εκπτώσεων. Τι αρκεί?
1: Αρκεί να βρεις το νούμερό σου.
0: Ναι, μπορεί να πάρεις κάτι άλλο που να μην έχεις να κάνει με το νούμερο. Να πάρεις, ας πούμε, μια τσάντα.
1: Α, λέω okay, εγώ. Ναι, ναι.
0: Να πάρεις ένα καπέλο.
1: Δεν πήγε μέχρι
0: να πάρεις κάτι για το σπίτι.
1: Συνήθως είναι για το,
0: εσύ μόνο ρούχα
1: για το
0: ψωνίζεις,
1: ρούχο,
0: παιδί
1: για αυτό
0: μου. Ναι. Έχει και άλλα πράγματα, ξέρεις, στην αγορά. Λοιπόν, και ενώ είμαστε έτσι τελευταία μέρα εκπτώσεων, επίσης οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει.
1: Ναι, φαίνεται πραγματικά αυτό πια.
0: Ναι, δεν βρίσκεις να παρκάρεις καθόλου εύκολα. Έχει και αρκετή κίνηση. Οι περισσότεροι, ναι, έχουν γυρίσει. Είναι λίγοι αυτοί οι τυχεροί που, ενώ εμείς εργαζόμαστε και λιώνουμε από τη ζέστη. Εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, δεν έχουμε και καύσωνα. Καλά είμαστε. Σας ζηλεύουμε εσάς που είστε σε άδεια. Φαίνεται λοιπόν και από τον περιφερειακό που αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Ναι, ακριβώς εκεί στο ύψος της Τριανδρίας θα ταλαιπωρηθείτε και όσοι κινήσετε από ανατολικά προς δυτικά, αλλά και αντίστροφα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης υπάρχει εκεί στο ύψος της νέα, μόλις περνάς στη Χαριλάου, υπάρχει ένα μπουτιλιάρισμα στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Η Βασιλή Σόλγας καλά κυκλοφορεί, με χαμηλές ταχύτητες βέβαια, και στην Τζιμισκή ένα μικρό μπουτιλιάρισμα βρίσκουμε. Νομίζω ότι η Βασιλή Σόλγας μετά το μετρό θα λειτουργεί πολύ καλά. Και στο Φίνικα έχουμε
1: είναι
0: ένα μποτιλιάρισμα
1: ουσία...
0: ναι, στην Εθνική Αντιστάσεως, να ξέρετε.
1: Είναι
0: από στα ανατολικά
1: μάτι μας, στα φανάρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε κάποια...
0: Εκεί στο Φίνικα, λες.
1: Σε σημαντικά φανάρια, ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα μόνο. Από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουν επιστρέψει βέβαια οι περισσότεροι. Το βλέπεις αυτό και στα φανάρια. Πολλά αυτοκίνητα μαζεύονται σιγά σιγά. Δεν είναι τις προηγούμενες ημέρες που έβλεπες ένα-δύο αυτοκίνητα και μετά άδειος ο δρόμος.
0: Φίλε, έχω να σου πω ότι ήμουν στη Θεσσαλονίκη τη βδομάδα του 15 Αύγουστου. Δηλαδή
1: εγώ
0: πριν
1: τον
0: 15 Αύγουστο. Α, εδώ ήσουν. Ήμασταν άλλες ώρες όμως και δεν βρισκόμασταν, νομίζω. Εντάξει, εκεί ήταν φως φανάρι, ρε παιδί μου, ότι η πόλη έχει αδειάσει. Αλλά και η εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο ήταν έτσι, όσον αφορά την κυκλοφορία, θα λέγαμε η κυκλοφορία ήταν αραιή, έβρισκες να παρκάρεις, κυκλοφορούσες, τέλος πάντων αυτά τέλειωσαν τώρα. Οι περισσότεροι έχετε γυρίσει, καλά να περάσετε όσοι παίρνετε τώρα την άδειά σας.
1: Εδώ ετοιμαζόμαστε για ΔΕΘ πια. Είδες και τους σημειοστολισμούς?
0: Α, ναι, τα είδες τα σημάκια σήμερα, τα είδα στην Αγγελάκη που
1: πολύ ωραία,
0: στο
1: εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Πολύ ωραία, εμένα δεν μ' αρέσουν. Γιατί δεν σ' αρέσουν, καλέ?
1: Δεν είναι ωραία. Είναι, τα βρίσκω λίγο kids, αυτό το χάρτινο. Δεν θα μπορούσαν να έχουν κάτι άλλο έτσι.
0: Α, εμένα μ' αρέσουν πολύ. Εμένα μου αρέσουν πολύ. Είναι folklore.
1: Όχι, όχι,
0: είναι οι μέρες, ας πούμε, της έκθεσης. Σηματοδοτούν, ας πούμε, τη χώρα στην οποία είναι αφιερωμένη η διοργάνωση.
1: Ναι, λέω, θα μπορούσε να είναι κάτι πιο.
0: Έτσι, τι θα ήθελες δηλαδή,
1: ξέρω,
0: για πες.
1: Παγόδα, ναι, ορίστε, ναι, το είπε η ζωή.
0: Ναι, θα με τρελάνετε τώρα, έτσι, να έχουμε παγόδες στην Τσιμισκή, ας πούμε, και στην Αγγελάκη.
1: Έτσι, μια κατασκευή ωραία θα ήταν κάτι ωραίο.
0: Όχι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα σημαίακια. Τέλος πάντων, διαφωνούμε, δεν πειράζει. Νομίζω ότι σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Η Θεσσαλονίκη είναι γεγονός αυτό που λες, Χρήστο, ότι κινείται σε ρυθμούς δεθ. Βέβαια και τα κόμματα όμως κινούνται σε ρυθμούς δεθ. Κάνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, σβήνουν, γράφουν για το τι θα πούνε στις ομιλίες.
1: Καλά, ήθελα να είμαι τώρα εκεί μπροστά στο Word, ας πούμε, που γράφει την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, για να δεις πόσες φορές σβήνει, γράφει.
1: Να δω τι κάνει ακριβώς, πώς το σβήνει και πώς το γράφει. Ναι.
0: Πάντως δεν ξέρω αν την έχει ολοκληρώσει ο Πρωθυπουργός την ομιλία του.
1: Νομίζω ότι την εικόνα την έχει ούτως ή άλλως.
0: Ναι, απλώς νομίζω ότι θα μπουν κάποιες τελευταίες πινελιές. Εξάλλου δεν είναι...
1: Εκπληξής, λες.
0: Δεν ξέρω. Κοίτα, δεν είναι τυχαίο ότι κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται από σήμερα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε πάρα πολλούς νομούς, προκειμένου όχι μόνο να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο με τους κατοίκους αυτών των περιοχών, αλλά να ακούσουν και τα αιτήματά τους και ίσως κάπως να διαμορφωθούν κάποια μέτρα. Δεν ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, είναι η κυρία Καραμαλή, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Θα τα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το ΠΑΣΟΚ τώρα προετοιμάζεται για την εκδήλωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πριν από λίγες μέρες παρουσίασαν το πρόγραμμά τους για το ιδιωτικό χρέος. Στις 3 του μήνα, νομίζω ότι θα μας τα πούνε κιόλας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα δώσουν έτσι περισσότερα στοιχεία από το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρωμένο θα παρουσιαστεί στην ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι το Σάββατο 12. 12 είναι το Σάββατο 12, θα είναι η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη. 12?
1: Mm-hmm.
0: 12 δεν είναι εκεί στην αυλία του Αντώνη Ρέμου στο Λευκό Πύργο?
1: 12 είναι εκεί στην αυλία του Αντώνη Ρέμου.
0: Νομίζω ότι όποιος πάει στην ομιλία
1: 12 είναι και άλλη συναυλία στη ΔΕΘ, νομίζω του Ακύλα.
0: Α, ναι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι οι περισσότεροι που θα πάνε, στην ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, ίσως πάνε μετά να ακούσουν και τον Αντώνη Ρέμο. Μία συναυλία βέβαια που θα είναι δωρεάν για τα 30 χρόνια και νομίζω ότι θα γίνει χαμός. Να ξέρχονται και από τις βαλκανικές χώρες για αυτή την συναυλία.
1: Ναι, γιατί είναι γνωστός ο Αντώνης Ρέμος και σε αυτές τις χώρες. Άλλωστε, όλοι εδώ πέρα, όλο το καλοκαίρι εδώ ήταν. Δεν τον άκουσαν, τον άκουσαν.
0: Πού ήταν εδώ?
1: Πού ήταν όλοι
0: οι Βαλκάνοι? Πού τον άκουσαν? Στο ραδιόφωνο. Έδωσε κάποια συναυλία ο Ρέμος και εγώ δεν το ξέρω.
1: Όχι. Θα πήγαινε σαν ήταν.
0: Εγώ είμαι φαν.
1: Είσαι φαν.
0: Είμαι φαν του Αντώνη Ρέμου, το λέω.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε και άλλες επισκέψεις όμως.
0: Έχουμε σήμερα, είναι εδώ στον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρεσαι, ναι, είναι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στις 12 θα έχει μία συνάντηση με εκπροσώπους, από εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, εν ώψη της ομιλίας που θα κάνει στις 2 του μήνα, πάλι στη Θεσσαλονίκη, σε ξενοδοχείο στη δυτική περιοχή. Υπάρχουν αντιδράσεις από διάφορους που λένε, μα είναι δυνατόν ο κ. Τσίπρας να κάνει ό,τι κάνει το κυβερνητικό πρόγραμμα, ό,τι λέει το κυβερνητικό πρόγραμμα, δηλαδή αυτό που κάνει και ο Πρωθυπουργός, συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, μετά επίσκεψη στην έκθεση και ομιλία. Τέλος πάντων, υπάρχει μια έτσι κριτική. Ο κύριος Τσίπρας δεν φαίνεται ότι δεν πτωείται, συνεχίζει το πρόγραμμά του. Οπότε σήμερα θα έχει, και είναι κάτι που έσκασε τις τελευταίες μέρες αυτή η συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, δεν ξέρω αν το είχε στο μυαλό του, αλλά έγινε γνωστό, νομίζω, την Παρασκευή. Πέμπτη βράδυ Παρασκευή. Ο κύριος Τσίπρας θα έρθει ξανά στις 2 του μήνα και φαντάζομαι μετά θα έρθει για την επίσκεψη στη ΔΕΘ. Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω τώρα αν θα συμπέσει το κλιμάκιο και η κυρία Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ την ημέρα που θα είναι και ο κύριος Τσίπρας στην έκθεση. Δεν ξέρω και αναρωτιέμαι αν συμπέσουν, ας πούμε, θα χαιρετηθούν.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, επίσης τώρα σε λίγα λεπτά θα μας πει και η καλή συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου τι γίνεται με τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ που τις έχουμε από σήμερα. Είναι μια πρωτοβουλία μείωσης τιμών με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυση έως 30%, αλλά θα τα δούμε σε λίγο λεπτομερώς.

0: Πάμε να καλημερίσουμε την Σοφία Πακαλίδου για να μας πει για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως είπαμε, από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση έως και 36%. Σοφία, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Εύη, καλημέρα Χρήστο.
1: Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα χαρούμε, λες, σήμερα.
2: Δεν ξέρω, πάνω σε ποιος υπάρχει και χαρή να μας το πει.
1: Ναι.
2: Θα πάρουμε και εμείς επίσης πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ε, βέβαια.
0: Με τη χαρά του.
2: Το έχω ξαναπεί όσες φορές αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα, ότι εκεί που θα δούμε πραγματικά τη διαφορά είναι στα προϊόντα που συνηθίζουμε να αγοράζουμε, πέρα βέβαια από κάποιες άλλες τιμές τις οποίες έχουμε ήδη παρατηρήσει. Εκεί λοιπόν, σε ένα είδος το οποίο μπαίνει τακτικά μέσα στο σπίτι, εκεί λοιπόν θα δούμε αν πραγματικά ισχύει αυτή η διαφορά. Και αν δεν μπορεί να είναι κάποιο αλλιώτικο τρίκ, όπως εκείνα που γίνονται ενδεχομένως με κάποιες προωθήσεις προϊόντων που τα βλέπουμε πολύ συχνά στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία πάντως, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως είπατε και εσείς, έχει περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Οι μειώσεις τώρα ξεκινούν από 5%. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μέση μείωση δε στο σύνολο των κωδικών που είχαν ενταχθεί μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή έφτασαν στο 7%. Σε κάποια προϊόντα οι μειώσεις φτάνουν ως και 30%. Η διάρκεια τώρα της πρωτοβουλίας κυμαίνεται από 2-4 μήνες ανάλογα με τον κωδικό αλλά και την επιχείρηση που συμμετέχει σε αυτό. Όλα αυτά είναι γενικά πράγματα, είπαμε, θα τα δούμε εμείς πια στα ράφια του σούπερ μάρκετ όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή είχαν ενταχθεί περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής περίπου στο 7% και ένα εύρος μειώσεων από 5-30% ένα προϊόν. Στα σχολικά ήδη περιλαμβάνονται περισσότερα από 450 κωδικοί με τη μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 10%, ενώ περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζουν μέση μείωση της τάξης στο 7%. Στην κατηγορία τώρα του κρέατος εντάχθηκαν 60 κωδικοί με μέση μείωση στο 7,2. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει ελληνικά και εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το μοσχάρι.
1: Βέβαια το μοσχάρι δεν θα μπορούσε να γίνει, ρε παιδί μου, 17%. Τι 7,2%?
2: Το οποίο έχει ανέβει
1: τώρα
2: πάνω από 20% έτσι το τελευταίο χρόνο μόνο.
1: Γι' αυτό σταμάτησε το μοσχάρι, ναι.
2: Ναι, είχα και έχω στοιχεία και από την ελληνική στατιστική αρχή που λένε. Σε κάθε περίπτωση, να δούμε όμως αυτή τη μείωση.
1: Δηλαδή, κάνεις κανένα κοκκινιστό στο σπίτι και νομίζω ότι έχει χρυσό μέσα, ρε φίλε. Ναι.
2: Και το προσφέρεις αναλόγως. Λοιπόν, όταν κάνεις κοκκινιστό στο σπίτι, έτσι, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, ειδικά σε μεγάλες οικογένειες και με τις ποσότητες που θα πρέπει
1: βέβαια
2: να αγοράσουν.
1: Γι' αυτό λέω. Δηλαδή είναι πολύ ακριβό. Ναι.
2: Να πούμε τώρα ότι στην πρωτοβουλία, όπως είπαμε, συμμετέχουν περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Και εδώ θα κάνω μία στάση, νομίζω όλοι το γνωρίζετε, ότι και στα σχολικά είδη μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως γίνεται μια σημαντική μείωση των εσόδων. Υπάρχουν πάρα πολλά προσφερόμενα προϊόντα, οπότε μπορεί κάποιος να πάρει και τα πιο ακριβά, να πάρει και όμως και τα πιο φθηνά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, να πούμε ότι η ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ένταξη επώνυμων προϊόντων με υψηλή συχνότητα αγοράς, με στόχο οι μειώσεις που αφορούν στα βασικά αγαθά του καθημερινού καλαθιού των οικοκυριών. Τώρα, το τελικό όφελος για τους καταναλωτές, ορισμένα προϊόντα αναμένεται να είναι υψηλότερο από τη μεσοσταθμική μείωση, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, και μπορεί να παρουσιάζει διαφορετική τελική μείωση τιμής ανάλογα με το σημείο πώλησης. Γι' αυτό το λόγο οι τελικές τιμές και το εύρος των μειώσεων ενδέχεται να διαφέρουν, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν οι καταναλωτές, από κατάστημα σε κατάστημα. Όχι από αλυσίδα σούπερ μάρκετ σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αλλά από κατάστημα σε κατάστημα. Οι μειώσεις τώρα αποτυπώνονται στα ράφια των καταστημάτων με ειδική σήμανση, ώστε τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία να μπορούν να εντοπίζονται από τους καταναλωτές. Παράλληλα, έχουμε και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που καταγράφονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οι κωδικοί που έχουν ενταχθεί και οι μειώσεις που εφαρμόζονται. Και αυτή μια ματιά γρήγορη εκεί κάτι μπορεί να φέρει. Τώρα, είπαμε ότι είναι από 2-4 μήνες αυτή η πρωτοβουλία. Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί για δίμηνη συμμετοχή, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξη νέων κωδικών στο επόμενο δίμηνο, δηλαδή άλλες να ίσχυαν τους πρώτους 2 μήνες και άλλες στο επόμενο. Ενώ για άλλους κωδικούς η δέσμευση έχει τετράμινη διάρκεια. Τώρα που ξεκίνησε σήμερα, σε λίγο θα έχουμε και τον ακριβή αριθμό, το συνολικό αριθμό των κωδικών, τις μειώσεις, ανακαταγορία προϊόντων κτλ. Τις επόμενες μέρες θα τα έχουμε αυτά. Προκειμένου να δούμε ποιο είναι το συνολικό οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές. Οι ανατιμήσεις τώρα, να πούμε σε ό,τι αφορά στο τι είχαμε μέχρι τώρα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον Ιούλιο του 2025, οι τιμές στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά ήταν αυξημένες 2,8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Το Δεκέμβριο αυτής της χρονιάς είχαμε φτάσει στο 3,6% την αύξηση. Θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο ήταν στο 0,4% του 2026 και αυτό αποτυπώθηκε και στον πληθωρισμό. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα, να σταθώ στο μοσχαρίσιο κρέας, που ήταν η τιμή του αυξημένη κατά πολύ. Ετήσια αύξηση τον Ιούνιο του 2026 15,6%, ενώ το Μάρτιο η ετήσια αύξηση είχε φτάσει το 20,3% σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Φεύγουμε τα τρόφιμα και δεν ξέρω αν θα πούμε δύο λόγια και για την παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στα καύσιμα, κάτι το οποίο αναμένεται νομίζω να ανακοινωθεί από ώρα σε ώρα, λίγη σήμερα. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον θα γίνει, δεδομένου ότι η βενζίνη πια, τα καύσιμα γενικότερα, είναι σε αυτή τη τιμή την οποία τη γνωρίζουν όλοι όσοι προμηθεύονται τα καύσιμά τους. Και στο πετρέλαιο κίνησης, τις τελευταίες μέρες καταγράφεται ναι μεν αποκλιμάκωση στη δηληστηριακή τιμή. Ωστόσο όμως όλοι γνωρίζουν ότι είναι πάνω από 2 ευρώ, κάτι το οποίο οδηγεί μάλλον στην κυβέρνηση σε επόμενες ώρες να ανακοινώσει την επέκταση της επιδότησης των 10 λεπτών για το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Ελπίζουμε με όλα αυτά λίγο να ανακουφιστούμε. Βλέπουμε βέβαια ότι η κυβέρνηση δεν σφυρίζει αδιάφορα έτσι, στο θέμα της ακρίβειας. Κάνει πολλές ενέργειες, παίρνει δράση. Το θέμα είναι
2: να βάλουν όλη πλάτη το θέμα.
1: Ακριβώς.
2: Είναι,
1: και να δει ο κόσμος, να δούμε αποτέλεσμα στις τσέπες μας. Σοφία, νομίζω
0: αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και αυτό είναι το ζητούμενο και το πιο σημαντικό.
2: Και το πιο σημαντικό είναι, ξαναλέω, για μένα το Α και το Ω, η έρευνα αγοράς.
1: Μάλιστα. Θα ακολουθήσουμε τη συμβουλή σου. Σε ευχαριστούμε, Σοφία Πακαλίδου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, οπότε όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ
0: να
1: θα δει
0: λίγο
1: και
0: τις
1: πώς.
0: Τιμές ναι, και ναι. Να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί να πάμε κι εμείς να δούμε τι θα ψωνίσουμε.
1: Ναι, καλέ, εσύ γύρισε από άδεια.
0: Γύρισα από
1: δεν θα
0: άδεια,
1: πας,
0: είναι άδειο το
1: ψυγείο.
0: Ναι, ναι. Οπωσδήποτε.
1: Και εγώ που δεν ήμουν σε άδεια, άδειο είναι, αλλά τέλος πάντων πάμε. ναι, η ζωή έβαλε σωστά, δεν. Ναι, κάτι τέτοιο δεν. Σωστά.
0: Κοίταξε, στην αρχή είχαμε το τραγούδι I don't like Mondays. Δεν μου αρέσουν
1: ναι,
0: οι Δευτέρες.
1: Ναι.
0: Δεν μας εκφράζει.
1: Ναι, εντάξει. Δευτέρα δεν είναι σήμερα.
0: Δευτέρα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Και τώρα τι έχουμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Ναι, ναι, νομίζω είναι πολύ έτσι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου, αυτός ο ρυθμός. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, ρε ζωή.
0: Είναι
1: α, να πούμε.
0: Για, είναι για να γεμίζεις το ψυγείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, νομίζω είναι πολύ έτσι καλοκαίρι.

0: Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, Χρήστο, δεν ξέρω αν είδες τα τελευταία νέα που είχαμε αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και μάλιστα και σε ένα 13χρονο παιδί. Εγώ στον ταξί έχω φάει μια, έτσι, όταν βγαίνω έξω το βράδυ περιττώ να σας πω ότι βάζω αντικουνουπικά και αν με τσιμπήσει κανένα κουνούπιο, αμάν λέω.
1: Έχεις φοβηθεί τα κουνούπια.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Θέλω να σου πω ότι ενώ ήμουνα στον Εύρο αυτές τις μέρες, το Σαββατοκύριακο, δεν είχε καμία μέρα κουνούπια, πράγμα πολύ περίεργο για την περιοχή, διότι όπως έμαθα έχουν γίνει αρκετοί
0: ψεκασμοί,
1: ειδικά για αυτό το λόγο φυσικά, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί καταλαβαίνεις ότι εκεί είναι η περιοχή με πάρα πολλά κουνούπια, τα οποία δεν μπορείς
0: να τα ελέγξεις, δεν ξέρεις τι είναι.
1: Δεν μπορείς να κάτσεις έξω, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν υπήρχαν καθόλου, πράγμα από το οποίο με εξέπληξε και γι' αυτό ρώτησα να μάθω το τι ακριβώς συμβαίνει και έμαθα ότι έγιναν οι ψεκασμοί λόγω αυτής της κατάστασης και είδαμε βέβαια ότι φέτος έχει επιβαρυνθεί περισσότερο η νότια χώρα και όχι η βόρεια όπως συνέβαινε τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι, ακριβώς είναι όπως τα λες. Στον ταξί είναι σε εξέλιξη ένα ερευνητικό πρόγραμμα για rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα μας τα πει όμως όλα η καθηγήτρια βιολογίας γενετικής νανοϊ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, η κυρία Μαρία Γαζούλη, η οποία είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γαζούλη, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον από Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εδώ προσπαθούμε κι εμείς να...
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση πάντως.
2: Δύσκολη λίγο, ναι.
0: Ναι, εσείς μπήκατε στη διαδικασία να δημιουργήσετε ένα rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με τι αφορμή, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που είχαμε τα τελευταία χρόνια?
2: Η αλήθεια είναι πως όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον είχε αναγνωρίσει ότι θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα και το χειμώνα, αρχές του χειμώνα, προκήρυξε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο EU for Health χρηματοδοτικό μηχανισμό και καλούσε ερευνητικές ομάδες με σκοπό να αναπτυχθεί ένα νέο εργαλείο για γρήγορη διάγνωση νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια. Και με αυτή την ευκαιρία, μαζί με ομάδες με τις οποίες εργαζόμαστε από τα Πανεπιστήμια της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Εστονίας, συνεργαστήκαμε και καταθέσαμε μία πρόταση προκειμένου να αναπτύξουμε ένα νέο εργαλείο για τη γρήγορη διάγνωση νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια, μεταξύ των οποίων είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά είναι και ο δάγκιος πυρετός, ο πυρετός Ζίκα, ο ιός Ζίκα και ο ιός Σικιγκούγια. Οπότε στην ουσία αυτό που εμείς, το νέο εργαλείο που είμαστε στη διαδικασία να αναπτύξουμε, αφορά τη

0: διαφοροδιάγνωση, δηλαδή με μία σταγόνα αίματος δίπλα στον ασθενή και σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί να μας λέει αν ο ασθενής έχει προσβληθεί από έναν από αυτούς τους ιούς και ποιον ακριβώς ιό.
1: Άρα με αίμα θα γίνει.
0: Ναι, φανταστείτε, θα λειτουργεί όπως είναι τα τεστ της γλυκόζης, ας πούμε οι μετρητές γλυκόζης. Ναι. Καθώς αυτό το εργαλείο το οποίο εμείς αναπτύσσουμε βασίζεται πάνω στην νανοτεχνολογία, χρησιμοποιεί ένα πολύ χρήσιμο για την νανοτεχνολογία υλικό, το γραφένιο, το οποίο μπορεί, είναι μικρό σε μέγεθο, φανταστείτε το πάχος του είναι ένα άτομο άνθρακα, δημιουργεί κυψελίδες και εκεί θα εγκλωβίσουμε εμείς τα αντισώματα τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την ανίχνευση των ιών αυτών. Και το άλλο χαρακτηριστικό που έχει αυτό το υλικό είναι ότι έχει υψηλή αγωγημότητα και έτσι όταν θα υπάρχει αυτή η προσκόλληση του ιού, η ανίχνευση δηλαδή του ιού, θα δίνει ένα ηλεκτρικό σήμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Μάλιστα, και θα έχουμε, είπατε, πολύ σύντομα τα αποτελέσματα.
0: Τώρα το πόσο σύντομα, δεν μιλάμε για αύριο, για να είναι σαφές αυτό. Θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα περίπου 2 χρόνων προκειμένου να γίνουν και όλες οι μελέτες για να ελεγχθεί η ευαισθησία του, η αξιοπιστία του. Καταλάβατε ότι ένα υλικό το οποίο αναπτύσσεται στο εργαστήριο δεν βγαίνει την άλλη μέρα στην κλινική πράξη. Πρέπει να περάσει από όλες αυτές τους ελέγχους και τις διαδικασίες.
1: Άρα ούτε του χρόνου από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρούμε ότι έχουμε την τεχνογνωσία, όλες οι ομάδες που εμπλέκονται και την εμπειρία και θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά εξαρτάται και από τις διάφορες ρυθμιστικές αρχές, τους ελέγχους και ούτω καθεξής.
2: Το αποφασίσατε λόγω της αύξησης αυτής που έχουμε στα κρούσματα τα τελευταία χρόνια?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε ότι θα είχαμε τόση μεγάλη αύξηση, αλλά ήταν μια διαγνωστική ανάγκη την οποία ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω των συνθήκων πια που υπάρχουν, φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το διαγνωστικό κενό και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό.
1: Θα μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας?
0: Γιατί είπατε για το γλυκό. Η διαδικασία θα είναι για να μπορεί κάποιος να μπορεί να το κάνει και μόνος του ή δίπλα στον ασθενία.
1: Πάντως βλέπουμε τα συμπτώματα να, τώρα δεν ξέρω αν είναι στο δικό σας επιστημονικό πεδίο, να πολλαπλασιάζονται και αναρωτιόμαστε, ας πούμε, γιατί.
0: Δεν είναι τόσο συχνά τα συμπτώματα. Στην ουσία 1% των ασθενών είναι αυτό που θα αναπτύξει σοβαρά συμπτώματα και άτομα κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς υπάρχει η ανοσογύρανση, το ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι τόσο ενεργό, όπως επίσης άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Δεν έχει παρατηρηθεί αυτή τη στιγμή σε υγιή πληθυσμό να έχουμε σοβαρά συμπτώματα. Τα πιο ήπια, ένας πυρετός ή ένα πιο έντονο ήδημα, σε κάποια άτομα που έχουν ένα γενετικό υπόβαθρο, που έχουν αλλεργίες γενικά και σε τσιμπήματα, ναι, αλλά δεν είναι τόσο συχνά όσο. Δηλαδή, δεν περιμένουμε ένα επιδημικό κύμα όπως του κορονοϊού, για παράδειγμα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό εσείς οι επιστήμονες το έχετε αποκλείσει, ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Το σημαντικό είναι για τον ιό του Δυτικού Νείλου ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλός ξενιστής. Δεν βλέπουμε μετάδοση, δηλαδή ένα κουνούπι που έχει τσιμπήσει ένα μολυσμένο άνθρωπο να τσιμπήσει και να το μεταδώσει με αυτόν τον τρόπο. Είναι μέσω των πτηνών. Ναι, οπότε αυτό περιορίζει όσο αυτή την οσιρότητα, τη μεγάλη διασπορά, έτσι ώστε η μεγάλη διασπορά να έχει σαν αποτέλεσμα να βλέπουμε και πιο έντονα συμπτώματα και ούτω καθεξής.
1: Και νομίζω ότι δεν κολλάει και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε εκεί, ας πούμε.
0: Σε αντίθεση με τον ιό Ζίκα, ας πούμε, που μεταδίδεται και μέσω σεξουαλικής επαφής. Ναι. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν έχει αυτή τη μετάδοση.
1: Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, θα είναι ένα όπλο της επιστήμης, προκειμένου κάποιος να το βρίσκει έγκαιρα και να κάνει ό,τι χρειάζεται, ας πούμε, προκειμένου να μην νοσήσει βαριά ή να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Γαζούλη?
0: Ναι, είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύαμε κι εμείς ότι θα υπήρχε αυτή η έξαρση φέτος.
1: Είστε πολύ επίκαιροι. Είστε πολύ επίκαιροι, ναι.
2: Και είναι θετικό βέβαια ότι αναπτύσσεται εδώ στη χώρα μας αυτό το συγκεκριμένο όπλο.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα πια δεν είναι μόνο χρήστης νέας τεχνολογίας, αλλά έχει το δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό, παρά τις δυσκολίες, να παράγει καινοτόμο έρευνα. Mm-hmm.
1: Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχετε επικοινωνία με άλλους συναδέλφους σας, παρατηρούνται κρούσματα, υπάρχει αύξηση?
0: Ναι, είχε και η Ισπανία και η Ιταλία, και μάλιστα η Γαλλία και η Ιταλία είχαν και μερικές εξάρσεις και από δάγκιο πυρετό και από ιό Ζίκα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι που εμείς στη χώρα μας δεν έχουμε.
1: Μάλιστα. Υπάρχει εκεί ανησυχία?
0: Από όσο γνωρίζουμε, ναι, υπάρχει. Ειδικά στην Ισπανία υπήρχαν αυξημένα κρούσματα φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται ότι παρατεταμένη ζέστη, ήπιοι, χειμώνες, πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρχαν σε όλες αυτές τις χώρες να ευνόησαν τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών και mm-hmm. τη μετάδοση.
1: Μάλιστα. Κυρία Γαζούλη, εμείς να πούμε καλή επιτυχία, γρήγορα αποτελέσματα.
2: Να δούμε.
0: Ευχαριστούμε. Ναι. Θα το δούμε.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια είδηση που επιτέλους θα πω εγώ, καθώς βλέποντας έτσι μια συνέντευξη στο Sky του αναπληρωτή, του γραμματέα, είδες, μπερδεύω τους τίτλους τόσο που αλλάζουν και αυτά. Ναι. Του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, μίλησε λοιπόν για την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κυρανάκης ουσιαστικά απάντησε στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, και τόνισε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Όπως είχαμε δεσμευθεί από αυτή την εβδομάδα, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση. Υπάρχει ήδη στο Υπουργείο Μεταφορών το σχετικό έγγραφο, η βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής του έργου, σημείωσε ο κύριος Κυρανάκης και ρώτησε μάλιστα την κυρία Παπαδοπούλου αν γνωρίζει το ποσοστό τηλεδιοίκησης στον ίδιο άξονα όταν παρέδωσε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι αυτό αντιστοιχούσε σε 1%. Ακόμη ένα θέμα για πολιτική αντιπαράθεση, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, το γεγονός μας χαροποιεί, καθώς υπάρχει βέβαια μεγαλύτερη ασφάλεια από τη στιγμή που θα υλοποιηθεί κιόλας, αφού το παρέλαβε το Υπουργείο, στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Όπως τόνισε ο κύριος Κυρανάκης, πρόκειται για την πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηροδρόμο που ολοκληρώνεται ακριβώς εντός του συμφωνημένου χρόνου. Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες. Είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ο κύριος Κυρανάκης αναφέρθηκε και στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχειών. Υπάρχει πλέον στο κινητό κάθε πολίτη, όπως είπε, το οποίο δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και 5 εκατοστών την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχείας.
1: Το έχεις δει καμιά φορά?
0: Όχι, γιατί γενικά δεν ταξιδεύουμε τρένο. Ναι, εσύ το έχεις δει?
1: Ναι, ναι, έχω δει.
0: Α. Πες μας.
1: Ναι, είναι κανονικά, όπως το λέει. Όπως
0: το έχω δει και περιμένει.
1: Δείχνει το τρένο που ακριβώς βρίσκεται, ναι, και μάλιστα έχεις και εικόνα από την κάμερα του τρένου. Δηλαδή βλέπεις το δρόμο, όχι το δρόμο, το σίδηρο δρόμο.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν έχω μπει να σου πω την αλήθεια, αλλά ναι, μπράβο, ωραία πρωτοβουλία είναι και αυτό, αλλά να σου πω κάτι, για μένα είναι πιο σημαντικό, εντάξει και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά για μένα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης για το ότι θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση ο σιδηρόδρομος, καθώς έχει να κάνει με την ασφάλεια.
1: Πάνω απ' όλα αυτό. Ούτως ή άλλως όλες αυτές οι εφαρμογές πρώτα απ' όλα είναι για ασφάλεια, δηλαδή για να μπορείς να ελέγχεις που είναι το τρένο, και μετά για να σου δίνει τη δυνατότητα να βλέπεις και εσύ ο τρίτος ότι κάπου είναι εκεί το τρένο και έρχεται ή δεν έρχεται, όπως βλέπουμε και τα αεροπλάνα.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τα αεροπλάνα, ναι. Καλά, την πρώτη φορά που μου το έδειξαν, πως είναι πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Λοιπόν, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο για το Viber, όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ναι. Εδώ ένας φίλος, τώρα το είδα βέβαια, ο Πέτρος, λέει ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προφανώς, που πρέπει να μόλις διαπιστωθούν να πάμε στο γιατρό. Από όσο γνωρίζω, γιατί έχω διαβάσει πολύ, είναι τα ίδια συμπτώματα, ναι, με τη γρήπη, οπότε αν δείτε ότι έχετε έτσι έντονα τέτοια συμπτώματα, καλό είναι να πάτε στο γιατρό. Στο μεταξύ, εντάξει, έχω πει πολλές φορές ότι η επικαιρότητα δεν μας βοηθάει λίγο να είμαστε έτσι χαρούμενοι. Βλέπεις τώρα τι έγινε και στα Χανιά. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό βέβαια που είχαμε χθες σε πισίνα ξενοδοχείου. Ένα 11χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του. Συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, ο ναυαγωστός της καθώς και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι όταν το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που πήγε με τους γονείς της στην Κρήτη για διακοπές εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα του ξενοδοχείου στην περιοχή Πλατανιά Χανίων. Εντάξει, είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα, δηλαδή το είδαμε και στην Πάρο με το 4χρονο παιδί, τώρα στα Χανιά. Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι φεύγουν δηλαδή τόσο άδικα παιδιά γιατί πνίγονται, ας πούμε, στις πισίνες.
1: Και γιατί πνίγονται, εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή σε μια πισίνα η οποία προφανώς δεν είναι, πλέον οι πισίνες δεν είναι βαθιές, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι γύρω στο ένα μέτρο. Ένα 10,
0: τι
1: ένα 20.
0: Καλά, έχει και πιο βαθιές.
1: Οι περισσότερες όμως είναι σε αυτό, ναι. Αυτό το είναι το ύψος των πισινών.
0: Έχει σημείο που πατάς και σημείο που δεν πατάς.
1: Ναι, ωραία. Αφήνεις το παιδί έτσι μόνο του να παίζει.
0: Όχι, κάτι έγινε. Τώρα ξέφυγε από την προσοχή των γονιών. Δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, πραγματικά ούτως ή άλλως γίνονται έρευνες για αυτό το πράγμα. Δεν είναι και εύκολο, ρε παιδί μου, να κουνάς το δάχτυλο τώρα. Εννοείται ότι πρέπει να είσαι πίσω από το παιδί, αλλά αυτή η μπιπ, να μην πω τη λέξη, η κακιά ώρα, δεν ξέρεις πού θα σε βρει. Συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε πάνω από τα παιδιά, δηλαδή σε πισίνα δεν το συζητάω, στη θάλασσα δεν το συζητάω. Ούτως ή άλλως στις μικρές ηλικίες τα παιδιά μπορούν να πνιγούν με ελάχιστο νερό στη θάλασσα, δηλαδή εκεί στην
1: εκεί
0: ακροθαλασσιά, ρε παιδί μου, εκεί που παίζουν. Και επίσης έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε οι ειδικοί ότι ο πνιγμός σε αυτές τις ηλικίες των παιδιών είναι αθόρυβος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα μάτια και όλη την προσοχή μας πάνω στα παιδιά μας. Όχι επειδή είναι εδώ μπροστά, διαβάζω ένα βιβλίο, βλέπω το κινητό και τέτοιο. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κουνήσω το δάχτυλο, γιατί δεν ξέρεις ποτέ αυτή η κακιά ώρα τι μπορεί εκείνη την ώρα να έχει συμβεί. Να σου τράβηξε την προσοχή το άλλο στο παιδί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά είναι και από τους κανόνες που πρέπει να βάλεις στο παιδί σου, ότι δεν πλησιάζει την πισίνα αν δεν είμαι εγώ μπροστά. Ας πούμε, πρέπει να υπάρχει αυτό το όριο. Τέλος πάντων, το πολύ δυσάρεστο είναι ότι ένα παιδάκι ακόμη έχασε τη ζωή του την ώρα που πήγε να διασκεδάσει, να δροσιστεί σε πισίνα ξενοδοχείου.
1: Είχαμε κι άλλο ένα στα Χανιά, ένα 11χρονο κορίτσι το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
0: Καλέ, αυτό είπα.
1: Αυτό, συγγνώμη, είναι το άλλο το παιδί. Έχω μπερδέψει τα παιδιά.
0: Δεν με προσέχει καθόλου ζωή.
1: Έχω μπερδέψει τα παιδιά. Το 10 ετών αγοράκι.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς αυτό σώθηκε βέβαια. Στην παραλία Μαραθιάς, ναι, της Ηλίας. Σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό, αλλά νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο. Ένα αγοράκι 10 ετών.
0: Πάλι αυτό. Τα ίδια, πάλι σε πισίνα είπες.
1: Αυτό στην παραλία.
0: Στην παραλία. Εντάξει, είναι πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, όπως πάρα πολύ προσοχή και υπομονή θέλει για εσάς που κινείστε στον περιφερειακό δρόμο από ανατολικά προς δυτικά. Εμείς πάμε να πάρουμε και στην Τσιμισκή, έχει πολλή κίνηση.
1: Λίγο έχει αυξηθεί. Επίσης, νομίζω.
0: Ναι. Η φίλη Μαρία μου γράφει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην Τσιμισκή και ότι είμαστε στο Σταμάτα Ξεκίνα. Επίσης να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα και στο φίλο τον Πέτρο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στους πολιτικούς χώρους σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, 8 λεπτά συν ΦΠΑ, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνηση ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλή ζήτηση, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν το παιδί είχε γεννηθεί ζωντανό, ενώ από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση. Μακροσκοπικά φαίνεται στο βρέφος να είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης και κατέσχεσαν σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, ενώ φαίνεται πως επισκέπτονταν τον χώρο και άσχετα με την οικογένεια πρόσωπα. Άκαρπες έχουν αποβεί μέχρι στιγμής οι προσπάθειες διάσωσης των 17 αγνοούμενων επιβατών του μοιραίου καταμαράν που αγνοούνται στην Κερίνια, ενώ μέσα στο επόμενο 24ωρο αναμένεται να φτάσει στην περιοχή σκάφος που έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο βυθό σε βάθος άνω των 500 μέτρων. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Al Minhad στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Τελευταία ημέρα των θερινών εκπτώσεων η σημερινή, με τους εμπόρους να κάνουν τον απολογισμό. Πάντως, τα μέχρι τώρα στοιχεία από την αγορά, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, δεν προκαλούν ικανοποίηση, ενώ αναφέρουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδησης και άλλων ειδών. Σταθερά σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο το αγοράκι 10 ετών, το οποίο σώθηκε τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Εν τω μεταξύ, στα Χανιά, 11χρονο κορίτσι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, τελικά απεβίωσε. Απογοητευτική είναι η εικόνα στην περιοχή του Λουδία ποταμού. Ασυνείδητοι πέταξαν εκατοντάδες συσκευασίες φυτοφαρμάκων κοντά σε αγροτικές καλλιέργειες. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ένας 38χρονος, ο οποίος χθες το μεσημέρι διέπραξε ληστεία σε κατάστημα ψηλικών στο κέντρο της πόλης. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, αφού εισήλθε στην προαναφερόμενη επιχείρηση, με απειλή χρήσης βίας αφαίρεσε μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Αμέσως μετά επέστρεψε έχοντας στην κατοχή του κοντόκανη καραμπίνα που είχε αποκρύψει σε ζακέτα, αναζητώντας το άτομο που παρενέβη. Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν βρισκόταν στο σημείο, πυροβόλησε 2 φορές την οροφή, χωρίς να προκύψει τραυματισμός και τράπηκε σε φυγή. Συνελήφθη 58χρονος καθώς λειτουργούσε beach bar στην παραλία της Επανομής στη Θεσσαλονίκη, κοντά σε περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη νατούρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία της επιχείρησης γινόταν κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως προέκυψε επιπλέον, εις βάρος του 58χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Στον αθλητικό χώρο, με 4 αναμετρήσεις, συνεχίστηκε χθες το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Ο Άρης επικράτησε του Όφη με 2-1. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με το ίδιο σκορ. ΑΕΚ και Κηφισιά έμειναν στο 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση μεταξύ Λεβαδιακού και Παναθηναϊκού. Και μία ματιά στον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Μπέλα Θεριού. Ακολουθεί στη μία η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 12 και 9 η ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. Σήμερα με πλήρη σύνθεση, Έφη Τζαμπάζη, Χρήστος Χατζημίσης εδώ στα μικρόφωνα. Και στον ήχο αυτή την ώρα έχουμε τον Βαγγέλη Καπετάνου. Φυσικά στην επιλογή της μουσικής παραμένει η Μάτα Σαμαρά. Πάμε και στον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Φάνης Παπάς, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, κλιμάκια υπουργών ΕΦΗ
9: της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Βρίσκονται σε 16 νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης σήμερα. Η υφυπουργός τουρισμού Άννα Καραμανλή στην Ιμαθία, ο υπουργός μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης στο Κιλκίσο, ο υφυπουργός παιδείας Κώστας Βλάσης στην Πιερία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στις Σέρες, ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς στη Χαλκιδική, ο υφυπουργός ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης. Εμείς, όπως είπαμε, έχουμε τον Φάνη Παπά, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, διότι, κύριε Παπά, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
8: Εκτός από τη ΔΕΘ, ετοιμάζεστε και για εκλογές. Όλη αυτή η κίνηση αυτό μας δείχνει.
10: Όχι, δεν θα το έλεγα. Οι εκλογές, εξάλλου, το έχει πει ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Σίγουρα όλη αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση που έχει να κάνει εν όψη και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη ΔΕΘ. Από την άλλη όμως είναι και μια αναγκαία κίνηση, έτσι ώστε να μπορεί να βγει όλο το κυβερνητικό σχήμα έτσι ώστε η κοινωνία και να αποκραστεί, όχι μόνο να θέσει και να πει αυτά που έχουν γίνει, αλλά αντιθέτως αυτές οι εξορμήσεις δίνουν δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία και να αποκραστούν ακόμα καλύτερα και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
9: Καλά, νομίζω... το πρώτο πρόβλημα φανταζόμαστε που θα θίξουν είναι το θέμα της ακρίβειας. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 10 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση. Είχαμε σήμερα και ακριβώς τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου. Πιστεύετε ότι όλα αυτά θα δώσουν μια ανάσα, κύριε Παπά? Γιατί φανταζόμαστε το μήνυμα στην κυβέρνηση το λαμβάνετε, το έχετε λάβει εδώ και χρόνια. Ότι η ακρίβεια είναι αυτό, ορίστε.
10: Θεωρώ και αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται, ας πούμε, είτε η παράταση για το πετρέλαιο κίνησης, είτε με τη μείωση του τιμών, την προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και το συνολικά η κυβέρνηση, νομίζω είναι αυτό που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα ο κόσμος. Από τη μία, γιατί η ακρίβεια έχει σε δύο σημεία μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι κάτι, δεν γίνονται μαγικά πράγματα. Δηλαδή, από τη μία θα πρέπει να αυξήσουν τα εισοδήματα των πολιτών, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό γίνεται με πολύ συγκεκριμένους όρους. Γίνεται όταν υπάρχει μια ανάπτυξη σε μια χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν εμπιστεύονται οι εχώριες και εξωτερικές αγορές, δημιουργώντας καινούργιες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα όταν δημιουργείται καινούργιες θέσεις εργασίας, δημιουργείται ένα καλύτερο μισθολόγιο, ένα καλύτερο μέσο μισθό.
9: Απλώς οι αυξήσεις μέτρα... στους μισθούς θα πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερες έτσι για να φτάσουν και τις αυξήσεις των προϊόντων.
10: Ακούστε. Και από την άλλη, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, παρόλα αυτά όμως οι αυξήσεις έρχονται, γιατί ναι, μεν το κράτος, ωραία και καλά, και έρχεται και κάνει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Από την άλλη, αυτοί όμως που έρχονται να κάνουν εφαρμογή του κατώτατου μισθού είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις, στο μεγαλύτερο έτσι βαθμό, όπου αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει το αγοραστικό πλαίσιο, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα που να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και επειδή αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει, διαρκώς δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις, διαρκώς αυξάνεται το εξαγώγημο προϊόν που στέλνει η χώρα μας προς έξω με αποτέλεσμα να έρχεται προς τη θέμενη αξία. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα παραγόμενα προϊόντα μας πλέον μεταποιούνται και φεύγουν ως τελικά προϊόντα, κάτι που στο παρελθόν ήταν μια πολύ μεγάλη αδυναμία και ξέρετε, σε ένα χώρο που το ξέρω. Γενικώς γίνονται έτσι οι προσπάθειες, από τη μία να αυξηθούν τα εισοδήματα του κόσμου και από την άλλη βέβαια να ελεγχθεί η αγορά, γιατί πολλές φορές έχουμε δει την αγορά εκμεταλλευόμενη κάποιες συνθήκες, είτε είναι αυτή η πόλεμη όπως έγινε στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, ναι μεν αυξάνεται μέσω του ενεργειακού κόστους, αλλά και κάποιοι ίσως να υπερεκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και γι' αυτό οφείλει το κράτος να ελέγξει αυτές τις καταστάσεις και νομίζω αυτό κάνει και σε πολλές περιπτώσεις το έχει καταφέρει, γιατί μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά και παρόλα αυτά υπάρχει ένα ποσοστό κέρδος σε βάση με κάποιες χρονιές. Και παρόλα αυτά έχουμε βάλει έναν έλεγχο στα πιστωτικά τιμολόγια που ήταν αορίστου ποσού και πλέον έχουν δει με νόμο αυτή τη κυβερνήσεως που είναι το 3%. Νομίζω γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό η αγορά, όπως και ένα άλλο.
9: Τα αποτελέσματα σας ικανοποιούν όμως, κύριε Παπά, γιατί επειδή ξέρουμε ότι πηγαίνετε σε πάρα πολλές περιοχές της εκλογικής σας περιφέρειας, στη Β' Θεσσαλονίκης, τι σας λέει ο κόσμος?
8: Γιατί δεν είναι μόνο η ακρίβεια στα προϊόντα, είναι η ακρίβεια γενικά, είναι το κόστος ζωής ακριβό και δεν μπορεί να καλυφθεί από μια οικογένεια με αυτούς τους μισθούς που έχουμε εδώ στη χώρα μας.
10: Ακούστε, είναι μια μάχη μονίμως που δίνεται και θεωρώ είμαστε σε μια κατεύθυνση με θετικό αποτέλεσμα. Και γιατί το λέω? γιατί είναι θετικό αποτέλεσμα. Γιατί όταν είσαι σε μια οικονομία, σε μια χώρα που έχει δυνατότητα να πάρει μέτρα, γιατί σου τα επιτρέπουν η δημοσιονομική σου κατάσταση, διότι έχεις ένα ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης Ευρώπης, διότι υπάρχει μια παραγωγική διαδικασία που συνεχίζεται και αντιθέτως μειώνονται οι άνεργοι σε σχέση με το παρελθόν που η κάθε οικογένεια έχει από 2 άτομα ανέργους, δηλαδή έχουμε φτάσει σχεδόν κάτω από το 8%. Αυτά τα στοιχεία σου δίνει δυνατότητα, γιατί έτσι το κράτος έχει και περισσότερα έσοδα, με αποτέλεσμα να μπορεί να παίρνει μέτρα, να βοηθήσει οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα. Και σίγουρα πρέπει να είναι μια μάχη, θα τη δίνουμε μονίμως. Αλλά ξέρετε κάτι, σκεφτείτε σε αυτή τη μάχη να έχεις και μια οικονομία που παραπέει, που δεν πάει καλά. Πώς θα μπορούσες να το αντιμετωπίσεις? Σε καμία κατάσταση. Αντιθέτως τώρα βλέπετε και πάλι δίνουμε τη μάχη χωρίς να ερχόμαστε, όχι δανείζοντας και καταστρέφοντας τις επόμενες γενιές για να μπορέσουμε να περάσουμε εμείς καλά το επόμενο εξάμηνο ή για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα στις εκλογές. Μόνο σκεφτείτε λίγο τη διαφορά αντίληψης αυτής της κυβέρνησης. Ποια άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν, όταν είναι προεκλογική χρονιά, θα ερχόταν να κάνει αποπληρωμή χρεών έτσι ώστε να ελαφρύνει βάρη από τις επόμενες γενιές, και αυτό το ποσό δεν θα το μοίραζε με μεγάλη ευκολία μέσα στην αγορά.
8: Σας κατηγόρησε βέβαια η αντιπολίτευση.
10: Γιατί μπροστά του θα μπορούσε να έχει το κομμάτι των εκλογών. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτή η κυβέρνηση σκέφτεται με μια μεγάλη νοικοκυρεσύνη, γιατί αισθάνεται ότι ταυτόχρονα τα μέτρα που θα πρέπει να παίρνουμε να μην είναι μέτρα τέτοια που τα παιδιά μας ή εμείς μετά από λίγα χρόνια θα τα βρούμε μπροστά μας.
9: Καλά, βέβαια το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελείως διαφορετική άποψη για την αποπληρωμή. Τα έχετε ακούσει. Okay. Αυτή είναι η δική σας πολιτική.
10: Άλλο έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Ναι. Το Πασόκ το έχουμε ζήσει.
9: Ναι,
10: έχουμε
9: το Πασόκ λέει όμως.
10: Έχουμε μέρες δανειζόμενοι. Με αποτέλεσμα φτάσαμε σε ένα σημείο να χρεοκοπούμε. Κοιτάξτε, ο καθένας το πώς σκέφτεται να νοικοκυρεύσει τη χώρα του, λίγο πολύ οι πολίτες μας το έχουν αναγνωρίσει μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Κάποια στιγμή, καλά, από το ΣΥΡΙΖΑ τι να συζητήσουμε, οι άνθρωποι κάποια στιγμή είχαν έρθει και είχαν πει με ένα άρθρο θα διαγράψουν τα πάντα, όλα τα χρέη. Πηγαίνανε στα διόδια και σηκώνανε τις μπάρες. Και μετά, όταν ήρθαν κυβέρνηση, βάλανε κόκκινο για να μπορούν να βάζουν και πρόστιμο σε αυτό που περνούσαν. Εντάξει, τι να συζητάμε.
9: Κύριε Παπά, να σας πω κάτι λίγο. Στη χθεσινή.
10: Η ιστορία του καθενός δεν διαγράφεται, η ιστορία του καθενός. Όπως δεν διαγράφεται και η ιστορία της Δημοκρατίας, που διαχρονικά. Τι να θυμηθούμε, τον αείμνηστο το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που έλεγε τότε ότι ξέρετε το κάθε γεννιέται, κροστάει και πρέπει να δούμε το τι θα γίνει. Δυστυχώς αυτή η αντίληψη μόνο μέσα σε αυτή την παράταξη υπάρχει, ότι πρέπει να παίρνουμε τέτοια μέτρα, να πρέπει να κάνουμε μια τέτοια πολιτική η οποία βέβαια να ευημερεί για ένα καλύτερο μέλλον, έτσι, καλύτερο το σήμερα αλλά και καλύτερο το μέλλον.
9: Ο κύριος Τσουκαλάς μπορεί... πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, που ίσως αναφέρεται και στο μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Τσουκαλάς έχει διαφορετική άποψη, καθώς λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος μάλιστα των αριθμών των πληστηριασμών και των κατασχέσεων.
10: Καλά, ο κύριος Τσουκαλάς βέβαια και έχει μια διαφορετική άποψη γενικότερα με το Πασόκ, έτσι δεν προσωπιούμε τώρα, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς εκφράζει το σύνολο του Πασόκ. Και γι' αυτό είναι και γι' αυτό έχουν και την εκτίμηση του κόσμου που πρέπει να έχουν. Από την άλλη όμως, όπως και αναφέρονται και πράγματα όπως έχει να κάνει με το ιδιωτικό χρέος, όπως αναφερθήκαν και για την Κύπρο, χωρίς τα λένε πραγματικά τι είναι αυτό που ισχύει σε κάθε.
9: Αχ, σας χάνουμε λίγο όμως τώρα. Ναι.
10: ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά όμως το ιδιωτικό χρέος πώς μπορεί να διαμορφωθεί σε πολύ καλύτερο επίπεδο όταν εγώ εργάζομαι και έχω εισοδήματα. Όταν πηγαίνει καλά η δουλειά μου και έχω εισοδήματα. Να διαπραγματευτώ και να έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η αγωνία μας δεν είναι να
9: δημιουργήσουμε. Ναι, αλλά ο κύριο, το Πασόκ σας λέει ότι δεν προστατεύεται τον κόσμο από τα φαντς και από τις τράπεζες. Έτσι σας κατηγορεί. Και μετά το είπε και στην εκδήλωση ο κύριος Ανδρουλάκης. Που παρουσίασαν για το ιδιωτικό χρέος.
10: Εμείς είμαστε που πήραμε, που νομοθετήσαμε για τα υπερχρεωμένους συνεταιρισμούς. Εμείς είναι που πήραμε και προστατεύσαμε και την πρώτη κατοικία. Και νομίζω γίνονται και πολύ μεγάλες προσπάθειες για να δοθούν. Εμείς είμαστε αυτοί που μειώσαμε 83 συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε οξυγόνο, αναπνοή στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να καλύψουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους, είτε αυτές έχει να κάνουν με δημόσιους φορείς, εργαζόμενους, είτε έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των δανείων τους. Γιατί ξέρετε, για να μπορεί κάποιος να διαχειριστεί τις οφειλές του, όποιες και αν είναι οφειλές, όπου και αν αφήνεται, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται. Γιατί μια κλειστή επιχείρηση, μια επιχείρηση που δεν πουλάει, μηδέν χρέος να του πεις ότι έχει, δεν μπορεί να λειτουργήσει πολύ απλά, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και νομίζω έχουμε μια πολύ διαφορετική αντίληψη. Η αντίληψή μας είναι ότι όλα αυτά μπορούν να εξελιχθούν μέσα από την δουλειά, από την εργασία, μέσα από την ανάπτυξη. Γιατί όταν δώσουμε μια προοπτική ανάπτυξη στον καθέναν, ξέρετε κάτι, πέστε μου πότε στο παρελθόν υπήρχε μια κυβέρνηση που έδωσε δυνατότητα σε ένα νέο που εργαζόμενο μέχρι 23, μέχρι 29 ετών να έχει από μηδέν συντελεστή φορολογία μέχρι ελάχιστο. Άρα η αγωνία μας, ξέρετε, δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα κράτος επιδοματικό ή ένα κράτος που, ξέρετε, μόνο όταν θα φτάσουμε στα κόκκινα δάνεια θα ερχόμαστε να εμφανιζόμαστε. Η αγωνία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κράτος που θα έχει μια προοπτική ανάπτυξη χωρίς να τους οδηγούμε τους ανθρώπους να πάνε στα κόκκινα δάνεια.
8: Κύριε Παπά.
10: Και αυτό γίνεται μόνο από εργασία. Δεν γίνεται μόνο από ευχολόγια και ούτε γίνεται μόνο από προσπάθειες.
8: Θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ο ΠΚΠ ότι μπορεί να στοιχήσει στην κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές? Είχατε και την ευκαιρία να θίξετε το θέμα κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και τα άλλα θέματα φυσικά που έχουν να κάνουν με τον αγροτικό κόσμο.
10: Ακούστε μου κάτι. Ο ΠΚΠ και ο αγροτικός κόσμος, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Καταρχήν να πούμε ότι η ιστορία του ΠΚΠ εξελίχθηκε μέσα από αυτή την κυβέρνηση. Δεν εξελίχθηκε μέσα από κάποια αντιπολίτευση. Και όπου η μετάβαση της ΑΔΕ είναι πραγματικά μια μεγάλη τομή. Γιατί είναι μια μεγάλη τομή? Γιατί η ΑΔΕ διαβάζει πλέον και το παραγωγικό αποτέλεσμα. Γιατί δυστυχώς η Ευρώπη επέτρεπε επί σειρά ετών, ακόμα υπάρχουν χώρες που επέτρεπε να δίνονται ενισχύσεις χωρίς καμία σύνδεση με το παραγωγικό αποτέλεσμα. Πλέον ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό πρέπει να πάρει, πρέπει να έχει και, και ένα παραγωγικό αντίκτυπο. Δεν μπορεί να είναι κάποιος κάτοχος ζώα, μπορεί να παράγει γάλα, κρέας ή να αγοράζει ζωοτροφές. Ή αντιθέτως, δηλαδή αυτή η κυβέρνηση είναι που ήρθε και σταμάτησε εντελώς καταστάσεις όπως με σκοτόπια χωρίς ζώα, όπως σταμάτησε και άλλου είδους έτσι περιπτώσεις οι οποίες δεν είχαν κανένα παραγωγικό αποτέλεσμα. Και ακόμα πιστέψτε, ακούστε μου λίγο κάτι, επειδή πρόσφατα ήμουν και στην Ελλαδία σε μια συνάντηση, γενικότερα υπάρχει μια ευρωπαϊκή αγωνία, γιατί η Ευρώπη δυστυχώς δεν είχε βάλει πολύ μεγάλη προτεραιότητα το παραγωγικό της αποτέλεσμα και την επιστημιστική ασφάλεια της Ευρώπης και όλων των χωρών, γιατί θεωρούσε ότι με πολύ μεγάλη ευκολία θα μπορεί να βρει προϊόντα χαμηλής τιμής από τρίτες χώρες. Μέσα όμως από αυτές τις παγκόσμιες διεθνείς συγκυρίες και κυρίως μέσα από την Ουκρανία που είναι στην καρδιά της Ευρώπης, διαπίστωσε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τον νέο αγρότη, με αυτόν που παράγει και να δώσουμε κίνητρα σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη αγωνία το πώς θα βρουν τα χωράφια οι νέοι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Πώς θα δώσουμε την εξέλιξη, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε, δηλώσεις ΟΣΔΕΚ. Κάνουν 640.000 αφημί, κάνανε. Δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα κάνουν φέτος. Γιατί θα είναι μειούμενοι αυτοί που θα κάνουν. Και θα είναι μειούμενοι όχι ότι μειώνονται οι πραγματικοί αγρότες, αλλά πιθανόν θα μειωθούν πολλοί που ήταν αέρας.
8: Θα φανούν οι πραγματικοί αγρότες.
10: Αυτή είναι η αγωνία μας. Να φτάσουμε στο σημείο οι ενισχύσεις να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες. Γιατί οι ενισχύσεις που έχετε να διαχειριστεί το κάθε κράτος είναι συγκεκριμένο το ποσό. Και όσο το νούμερο των πραγματικών είναι πιο αληθινό, τόσο θα είναι το μεγαλύτερο το μέρισμα που θα πάρουν. Γιατί δυστυχώς, να μην γελιόμαστε, υπάρχουν στα χωριά παντού εδώ που ζούμε τα γνωστά τα λεγόμενα bypass. Δηλαδή, άλλος τα καλλιεργεί και άλλος τα δηλώνει.
8: Ναι, ναι.
10: Δυστυχώς όμως αυτές οι ενισχύσεις. Εμείς ήρθαμε και βάλαμε την επιστροφή φόρου ειδικού κατανάλωσης πετρελαίου και πλέον.
9: Οπότε θεωρείτε ότι δεν θα σας στοιχήσει στις εκλογές, κύριε Παπά?
10: Όχι,
8: γιατί οι αγρότες διαμαρτύρονται.
10: Ξέρετε κάτι, όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης. Καταρχήν, έγινε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που γίνανε πράξη, που λέγανε επιστροφή φόρου ειδικού κατανάλωσης πετρελαίου. Ναι, μόνιμη βάση. Ναι, μένα, αλλά ξέρετε, δεν το παίρνουν και άνθρωποι που δεν καλλιεργούν γιατί απλώς δηλώνουν. Τι ζητάτε? Τιμολόγια στην Αγγλία. Τιμολόγια στην Αγγλία. Μειωμένο ρεύμα. Μειωμένο ρεύμα μόνο για τους αγρότες. Θέλω να μου πείτε, στο επάγγελμα που είστε ή σε οποιοδήποτε επάγγελμα, υπάρχει μείωση του φόρου εισοδήματος? Όχι. Στον αγροτικό κόσμο όμως και ορθά και σωστά, όποιος έχει μια ομάδα παραγωγών ή δεν ανήκει σε συνεταιρισμό ή σε βολιακή γεωργία, είναι 50% μειωμένο φόρου του εισοδήματος. γίνονται πράγματα όσον αφορά με τα σχέδια βελτίωση. Παραδείγματος χάρη, ήρθα εγώ και έκανα συγκεκριμένες προτάσεις ως προς τον αριθμό των σχεδίων για να μην εκτεθούν οι άνθρωποι που ήδη ήταν για να μπορούν να συμμετέχουν. Mm-hmm. Αυτό που χρειαζόμαστε και το κάνουμε και έχουμε μια επαφή, να λύσουμε και την οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Βέβαια, η χρονιά που πέρασε, θέλω να είμαι δίκαιος, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Γιατί πολύ βασικά προϊόντα, και το έχω πει πολλές φορές, σιτάρι, σκληρό μαλακό, βαμβάκι, καλαμπόκι και ρύζι, η τιμή πώλησης, που δυστυχώς αυτή η τιμή πώλησης δεν προκαθαρίζεται από το κράτος, αλλά προκαθαρίζεται
9: είναι
10: από
9: χαμηλή, το κράτος. Ναι, ναι.
10: Ήταν πολύ χαμηλή. Καταλαβαίνετε ο άνθρωπος όταν πουλάει το προϊόν του, γιατί από εκεί περιμένει, όχι από την επιδότηση. Όταν πουλάει το προϊόν του για να ζήσει, δεν βγαίνει κοστολογικά. Είναι λογικό να είναι ενοχλημένος και να το χλούνε. Και πάλι, δώσαμε πρόσφατα 20 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια 300, μεγάλη προσπάθεια που έκανα και εγώ και οι συνάδελφοί μου και όλοι. Και δικαίως το κάναμε και όχι μόνο, παραδείγματος χάρη για τους ριζοπαραγωγούς.
8: Είναι γνωστά αυτά.
10: 70 λεπτά. Και να σας πω κάτι, σίγουρα βέβαια δεν τους δώσαμε δώρο. Ήρθε για να καλύψει τη ζημιά τους, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν ήρθε κάποιος για να του δώσει κάτι. Α, πάρε και εσύ. Πραγματικά, γιατί κοστολογημένα και με βάση συγκεκριμένων τιμών, αποδείχθηκε ότι υπήρχε αυτό το κενό για να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν αυτοί οι άνθρωποι.
9: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί ξεπεράσαμε πολύ τον χρόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια και μέσα
10: στην. Να πούμε και ωραία και πράγματα να μας ακούσουν οι ακροατές και όποτε θέλετε.
9: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
10: Ευχαριστώ πάντως.
8: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι μαζί μας ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Γλαβίνα, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ. Συγγνώμη, μετά τις 12.
0: Δεν πειράζει, καλημέρα, καλησπέρα.
2: Το ίδιο είναι.
0: Καλή να
1: είστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνετε, τρέχετε για την 3η Σεπτεμβρίου?
1: Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει ήδη και κάποιες μέρες την προετοιμασία. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που για μας, εντάξει, το χώρο του ΠΑΣΟΚ είναι πάντα έτσι ένα σταθμός έναρξης της χρονιάς, η 3η του Σεπτέμβρη, όπου πάντα θέτουμε πολιτικά τόσο μέσα από μια ιστορική αναδρομή, αλλά όσο και με βάση τα μελούμενα, αυτά τα οποία θέλουμε και πιστεύουμε είναι τα σύγχρονα διακυβεύματα για τη χώρα. Θέτουμε τις βάσεις της πολιτικής μας και τις προτάσεις μας ασφαλώς. Και σε δεύτερο επίπεδο αυτό πάντα συνδέεται με την
0: παρουσία. Θα μας δώσετε το στίγμα, ας πούμε, του ολοκληρωμένου προγράμματος, το οποίο θα ανακοινωθεί λεπτομερώς στην έκθεση?
1: Κοιτάξτε, η 3η Σεπτέμβρη πάντα, πόσο μάλλον τώρα που την κάνουμε και στην Κρήτη, αλλά πάντα είτε γίνεται στην Αθήνα είτε οπουδήποτε αλλού, ξεκινάει από μια εσωτερική διάσταση για να πάει στην εξωτερική της. Δηλαδή πάντα γίνεται μια αναδύφηση, ας το πω έτσι, μια προσπάθεια αναζήτησης εντός του ΠΑΣΟΚ των δεδομένων μας, της εξέλιξής μας, το πώς τα πηγαίνουμε και ποια είναι η διαδρομή μας, και στη συνέχεια καταλήγουμε στο πού θέλουμε να πάμε, και το φυσικά το πού θέλουμε να πάμε περνάει μέσα από τις προτάσεις και τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα τα οποία θέτουμε εμείς σε προτεραιότητα. Προφανώς αυτά μπορώ να σας τα πω, δεν θα κλέψω τις ιδέες, εννοώ ότι φυσικά είναι η σύγχρονη αδυναμία εκατοντάδων Ελλήνων, παλιά τους λέγαμε τότε μη προνομιούχος, οι οποίοι βιώνουν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Και εγώ θα σας το πω σε ένα τρίπτυχο, σε ένα τρίγωνο των Βερμούδων, το οποίο κατά άποψή μου είναι η πολύ ακριβή καθημερινότητα, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, η αδυναμία.
0: Μειώθηκαν τώρα πολλές τιμές.
1: Ξέρετε κάτι, όταν μειώνονται στον τελευταίο χρόνο, στον τελευταίο εξάμηνο διακυβέρνησης της χώρας, καταλαβαίνεις.
0: Καλά, αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό όμως, κύριε Γλαβίνα.
1: Έχεις αποδεχτεί την αποτυχία σου. Πάμε στο δεύτερο τρίγωνο, το οποίο φυσικά είναι τα ενοίκια. Άλλο μεγάλο ζήτημα. Άλλο ζήτημα που το αντιμετώπισε επιφανειακά η κυβέρνηση με τα όποια μέτρα προσπάθησε να πάρει μέσα από κάποια προγράμματα ανακαινήσεων, τέλος πάντων περιορισμού.
2: Γιατί επιφανειακά, τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε?
1: Έπρεπε να κάνει φυσικά, ξέρετε κάτι, όταν λες θα κάνω αυτό, πάντων περιορισμού.
2: Γιατί επιφανειακά, τι έκανε, τι...

0: τη κατοικία και εμείς κάναμε 80. Τι να συζητήσουμε τώρα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης σας λέω τώρα. Mm-hmm. Να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Πληγώνει τόσο την κυβέρνηση. Είπαμε να καταργήσει την Golden Visa.
1: Την κυβέρνηση πάντως δεν την πληγώνει, γιατί θεωρεί ότι το χρησιμοποίησε πάρα πολύ καλά.
0: Πληγώνει τους υπόλοιπους και εμάς που πληρώνουμε τα νίκια.
1: Ναι, γιατί.
0: Οι δεν πληρώνουν νίκια, μην ξαναφοριέστε. Όπως φαίνεται από τα και του άκουνε τα σπίτια του.
1: Χθες και στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού έγινε αναφορά εκτός από τη Θεσσαλονίκη για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Για να κλείσω το τρίγωνο των Βερμούδων.
1: Ναι. Μ' αρέσει πως το λέτε έτσι το τρίγωνο των Βερμούδων.
0: Καθημερινότητα, μακάρι να μην ήταν έτσι και το λέω από καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω ότι το λέτε από καρδιά.
0: Καθημερινότητα, ενίκεια και φυσικά στην καθημερινότητα βάζω και την ενέργεια, έτσι μην την ξεχάσω, τεράστιο ζήτημα. Είδαμε δυστυχώς και τις απρέπειες του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, γιατί περί απρέπειων πρόκειται, και κλείνω με το ζήτημα της υγείας, που μπορεί να επέρεται ότι γίνονται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποιες ανακαινήσεις, κάποια νοσοκομεία κτλ. Δυστυχώς είναι ένα ζήτημα που πληγώνει πάρα πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν βρίσκουν τις θέσεις και την εξυπηρέτηση που μπορούν στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία υπερβαίνουν αυτούς οι άνθρωποι που εκεί εργάζονται και είναι και εξακολουθούν να είναι χαμηλόμισθοι, και πολλές θέσεις μένουν κενές. Διάβαζα σε εφημερίδες της πόλης μας το Σαββατοκύριακο για τα κενά, δεν κάνω λάθος, 300 θέσεις κενών στα νοσοκομεία, οργανικές, για μιλάω πάντα, στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, και πόσα τις χειρουργικές κλίνες που θα έπρεπε να είναι ανοιχτές είναι. Και διαρκώς εγώ θα σας μεταφέρω ότι γίνομαι δέκτης ανθρώπων οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν λόγω χρόνου και πίεσης και ανάγκης στα δημόσια νοσοκομεία και αναγκάστηκαν να πάνε στα χι ιδιωτικά νοσοκομεία και να πληρώσουν ένα πολύ μεγάλο ποσό για μια εγχείρηση που ήταν αναγκαία, είτε για δικό τους πρόσωπο, είτε για φιλικό τους πρόσωπο, είτε για τους ίδιους κτλ. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία απομειώνουν καθημερινά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, και γι' αυτό καταλήγουμε να είμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η τελευταία θέση στο διαθέσιμο εισόδημα είναι ο μπαμπούλας πίσω από την κυβέρνηση. Είναι αυτό, είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη κυβέρνηση, η οποία δεν μπόρεσε να το λύσει. Δεν βάζω τώρα εξωτερική πολιτική, διαφάνεια, θεσμοί, σκάνδαλα κτλ. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Σας μίλησα για την πραγματικότητα, για την καθημερινή ζωή των Ελλήνων, και νομίζω σε αυτό η κυβέρνηση έχει αποτύχει και δεν γυρνάει το πράγμα όσο και θέλει να προσπαθήσει να το γυρίσει.
2: Κύριε Γκλαβίνα, μία μέρα πριν από τη δικιά σας εκδήλωση, δηλαδή την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας με τη δικιά του ομιλία.
1: Που θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα.
2: Θα παρουσιάσει και αυτό στο πρόγραμμά του.
0: Περισσότερο ασχολούμαστε με το πότε θα το κάνει παρά με το τι θα πει. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας δεν περιμένει και κανείς τι θα πει από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι γνωστός αναξιόπιστος. Ό,τι και αν πει, έχει πει τα ίδια και έχει κάνει τόσες φορές τα αντίθετά του, όπου δεν έχει καμία σημασία. Ποιος μπορεί να πιστέψει τον κύριο Τσίπρα για αυτό που θα πει, ότι θα τα κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Όταν είχε την ευκαιρία δεν τα έκανε. Γιατί να τον πιστεύει.
2: Ένα μεγάλο ποσοστό σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον.
0: Ποιο το μεγάλο ποσοστό, το χαμηλότερο από αυτό που πήρετε ως το πρόεδρο.
1: Εντάξει
0: του
1: τώρα, κύριε Γκλαβίνα, δημιούργησε ένα κόμμα και σε λίγους μήνες σας άφησε τρίτους στις δημοσκοπήσεις και συγκεντρώνει το 15%.
0: Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο που λέτε.
0: Μη λέτε μεγάλα λόγια. Ναι. Μη λέτε μεγάλα
1: Όχι,
0: λόγια.
1: Λέμε τι, διαβάζουμε, λέμε τι διαβάζουμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν μας άφησε, θα μας αφήσει ενδεχομένως στις εθνικές εκλογές.
2: Εκεί θα
0: πριν
2: το δούμε,
0: τις εθνικές εκλογές δεν έχουμε αποτέλεσμα.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα πει που
0: μην
1: είναι το κάθε
0: τώρα.
1: Κόπα. Όχι, σε καμία περίπτωση, απλώς για να μην παρεξηγηθούμε, εμείς λέμε αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων
0: Ωραία,
1: μηνών.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τελευταία φυσικά πέφτει ο κύριος Τσίπρας, να το λέτε και αυτός, την τελευταία έπεσε από το αν θυμάμαι καλά.
1: Πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί λέει πήρε το ένα ποσοστό που έπεσε.
0: Εντάξει, αυτό δεν ναι. είναι δική
1: Εγώ το έκανα απαραίτητο. Οι ίδιοι το λένε.
0: Δεν θα εμπλακώ εγώ σε αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ασφαλώς ούτε θα δω, ναι. θα το σχολιάσω. Τώρα, όταν οι άνθρωποι οι δικοί σου έχουν που ήταν στο κόμμα σου, σε βοήθησαν τους έκανες υπουργούς, έχουν αυτή την άποψη για σένα, είναι λίγο. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο.
1: Είστε σαφείς, είστε σαφείς. Πριν από λίγο καιρό, κύριε Γκλαβίτη, λίγες μέρες, έγινε μια εκδήλωση στην Αθήνα για το πώς θα χειριστεί το ΠΑΣΟΚ το ιδιωτικό χρέος. Βγάλατε κάποιες προτάσεις, είπατε τι θα κάνετε και έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ανακαλύπτει σήμερα όσα πράγματα έγιναν χθες και σας λέει ότι όλα αυτά που λέτε γίνονται.
0: Αφού όλα αυτά που
1: Πιο διαφορετικό είναι
0: όλα
1: αυτό που θα κάνετε εσείς.
0: Που είναι ψέμα, γιατί τότε δεν μειώνεται, γιατί δεν μειώνονται τα κόκκινα δάνεια. Γιατί δυστυχώς χιλιάδες συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τα funds, δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή, τους παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα, δεν μπορούν ποτέ να συνεννοηθούν. Θα λέω και από μια δικηγορική εμπειρία που έχω,

0: και να συνονιθούν και να δουν πόσα χρωστάνε, τι ρυθμίσεις μπορούν να κάνουν και περνάνε δυστυχώς ένα γολγοθά. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς υπερασπίζεται διαρκώς τη λειτουργία αυτών των services και το funds για τα οποία έχει μεγάλη ευθύνη και ο κύριος Τσίπρας, αυτός είναι που τα έφερε και επέτρεψε την ασυδοσία τους και δεν παίρνει ένα μέτρο κατά το funds αυτή τη στιγμή. Να βγει, να πει, όλο έρχεται να δικαιολογήσει την παρουσία τους.
1: Mm-hmm. Εσείς ποιο είναι αυτό, πώς θα τους βάλετε σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτό λέτε ότι χρειάζεται.
0: Εγώ ξέρω ότι η χώρα έχει κυριαρχία και μπορεί να ψηφίζει νόμους, mm-hmm. σύμφωνους πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς αυτονόητο αυτό. Το λέω ως γενικό σχολείο, ισχύει παντού, έτσι. Δεν μπορώ να ψηφίζω ότι νομοθέτηση, αν αυτό αντιβαίνει τους κανονισμούς και τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο οποίο, αν θέλεις, μπορείς όσους λειτουργούν εντός της χώρας σου να τους βάλεις σε μία τάξη. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η τάξη mm-hmm. αυτή τη στιγμή και υπάρχουν τεράστια παράπονα από τους δανειολήπτες, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι τεράστιο πρόβλημα τα κόκκινα δάνεια που έχουν το ιδιωτικό χρέος, αυτό το υπέρογκο ιδιωτικό χρέος, που αν δεις τα αναλογικά στοιχεία με βάση την Ευρώπη, δυστυχώς και με λόγω της κρίσης φυσικά και άλλων αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας, φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Άρα, όχι, λοιπόν, είναι και γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα με το funds. Αυτό που λέτε. Δηλαδή, σε παίρνουν 800 φορές τηλέφωνο και όταν τους παίρνεις δεν το σηκώνουν.
0: Αυτό είναι
1: το πιο απλό τώρα, σας λέω. Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Και τα funds νομίζω ότι λειτουργούν ασύτωτα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ήρθε κανείς να τους βάλει μια τάξη. Ήρθε κανείς να πει όχι, μέχρι εδώ ο ελληνικός νόμος, η ελληνική δημοκρατία λέει ότι πρέπει να κάνεις αυτό.
1: Πάντως πλέον είναι πιο ευγενική στα τηλέφωνα από ό,τι μαθαίνω.
0: Μακάρι,
1: γιατί κάτι βγήκανε, κάτι δικαστικές αποφάσεις. Να πάμε λίγο στην Καλαμαριά, κύριε Γλαβίνα. Δεν ήσασταν, νομίζω, στα εγγένεια της προέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, ή ήσασταν?
0: Δεν είχα και πρόσκληση και δεν μπορούσα να είμαι.
1: Α, ναι. Πώς το βλέπετε, φαντάζομαι, εντάξει, σας χαροποιεί.
0: Πλάκα κάνουμε τώρα ότι είναι ό,τι έργο γίνεται σε μια πόλη που έχει στερηθεί αυτά που θα πρέπει να έχει 40 χρόνια και δυστυχώς γίνονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Είναι θετικό, βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους. Μακάρι, όταν θα σας πω τα νούμερα που διαβάζω, ότι θα μειωθούν 60.000 επιβάτες και 12-13.000 αυτοκίνητα, να είναι και ακόμα περισσότερα, εγώ θα πω. Το εύχομαι. Mm-hmm. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα είναι τόσο πολλά τα νούμερα. Το εύχομαι όμως ότι θα είναι τόσα. Δυστυχώς υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις και πολύ μεγάλες αποζημιώσεις στις κοινοπραξίες, που αυτό οφείλουμε να το θέσουμε στο τραπέζι. Η κυβέρνηση είχε πει πολλές φορές πολλές ημερομηνίες διαφορετικές. Άρα, ξέρετε, και αυτό στερεί λίγο για τη χαρά όταν διαρκώς το αναβάλεις. Κάποια στιγμή λίγο. Αλλά δεν έχει σημασία. Έγινε πολύ καλό έργο. Πρέπει να γίνουν και άλλες πρόδρομες εργασίες. Σας το λέω ότι ένα άνθρωπο που ενδιαφέρεται, εγώ ξέρετε, πολιτεύομαι στη Βίλια Θεσσαλονίκη, η Ανατολική Θεσσαλονίκη.
2: Τα δυτικά είναι το πρόβλημα.
0: Ακριτής, τη Μίκρα. Mm-hmm. Και την Ελβετία. Στην Ελβετία γίνανε κάποια πράγματα με κάποια μικρή καθυστέρηση. Ενώ όσοι έρχονται από τα ανατολικά, Δήμους Πηλαία Χορτιάτη, Θέρμης Θερμαϊκού, η πρόσβασή τους στο κέντρο πρέπει να γίνεται μέσα από τους δύο σταθμούς. Νομίζω αυτό είναι κατανοητό από όλους. Νομίζω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ούτε υπάρχει η κατάσταση ενός υπεραστικού σταθμού.
1: Στη Μίκρα θέλει δουλίτσα εκεί, ναι. Έχετε
0: θέλει
1: δίκιο.
0: Πολύ δουλίτσα, δεν είναι έτοιμη. Να είμαστε ειλικρινείς και δίκοι μεταξύ μας. Μακάρι να ήταν έτοιμη. Δεν είναι έτοιμη.
1: Νομίζω ότι εμπλέκονται και άλλοι στο
0: του Υφυπουργού. Έχουμε να γίνει όλα πολύ σύντομα και προφανώς να συνδεθεί όταν γίνει πόντου με τη γεωργική σχολή. Γιατί εκεί είναι ένα ζήτημα τεχνικό, είναι. Μην πω εγώ τώρα σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά είναι προφανές ότι τι θέλουμε εμείς. Οι άνθρωποι που κατοικούν στα ανατολικά και δουλεύουν στο κέντρο και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης να έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση και σύνδεση με το μετρό, με, με τον υπόγειο σιδηρόδρομο. Έτσι λειτουργεί το πράγμα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θέλουμε να δούμε και στη χώρα μας. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα με το υστέρημα του ελληνικού λαού και με ευρωπαϊκά χρήματα. Για να πάντα να λέμε τι γίνεται, μην απομειώνουμε το ρόλο της Ευρώπης, πάντα να το υπενθυμίζουμε. Και θέλουμε να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερο για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη πραγματικά στο μέγεθος που είναι τις υποδομές που χρειάζεται. Πρέπει να γίνουν και άλλα. Νομίζω μην πάμε στα υπόλοιπα. Τι πρέπει να γίνει. Ανακοινώθηκαν κάποια έργα, περιμένουμε να εξελιχθούν και εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε.
1: Κύριε Γλαβίνα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστώ και εγώ.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Δύο ξανθιώτες παρουσιάζουν από αύριο στο MOMUS, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ιστορίες της Θεσσαλονίκης. Ένας από αυτούς, ο Στέφανος Τσιτσόπουλος, ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, είναι μαζί μας σήμερα για να μας πει περισσότερα για αυτήν την έκθεση. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιτσόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα,
2: καλό
1: μάλλον.
2: Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλημέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι μεταξύ
1: ναι,
2: ώρα.
1: Ναι. Αυτή η χρονοστιβάδα, αυτό το βιβλίο που βγάλατε. Και έχει διάφορες ιστορίες. Πώς το αποφασίσατε να το κάνετε εγκατάσταση? Αύριο, από αύριο είναι μέσα στο MOMUS, μέσα στην έκθεση, έτσι, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
2: Ναι, από την αρχή ήταν η ιδέα να κάνουμε κάτι το οποίο να μπορεί να πάρει διάφορα περιεχόμενα, δηλαδή να γίνει βιβλίο, γιατί είναι φτιαγμένο από λέξεις, αλλά να γίνει και έκθεση, γιατί τα 45 έργα, τα αντίστοιχα που δίνουν τις 45 ιστορίες μου, ο Θανάσης τα κάνει στο χέρι. Δηλαδή μιλάμε για μια κοπτοραπτική, για μια χειροποίητη, έτσι, τέχνη. Οπότε μια άλλη από τις ιδέες είναι οι 45 ιστορίες να γίνουν και 45 μικρά πεντάλεπτα ντοκιμοντέρ. Οπότε από την αρχή είχαμε σκεφτεί ότι είναι ο καιρός που τα πάντα μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο, τα βιβλία γίνονται ταινίες, οι ταινίες βασίζονται σε βιβλία, και στην ουσία αυτό ήταν όλο το μήνυμα, να κάνουμε κάτι το οποίο να μπορεί να μεταλλάσσεται, να παίρνει διάφορες μορφές.
1: Ήταν εύκολη αυτή η μετάβαση?
2: Ναι, ήταν εύκολο, γιατί από την αρχή όταν δουλέψαμε πάνω σε αυτή την ιδέα, δηλαδή οι λέξεις μου και τα έργα του Θανάση να μπορέσουν και να
1: του αποτελέσουν... Του Θανάση Γεωργίου, να πούμε, γιατί κύριε Τσιτσόπουλη λέτε όλο Θανάση Γεωργίου, ναι.
2: Θανάση Γεωργίου. Ο Θανάσης Γεωργίου, να πούμε ότι είναι ο graphic designer, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έφερε στη Θεσσαλονίκη τη μεγάλη κούπα που λέγεται βραβείο design. Δηλαδή ο Θανάσης είναι αυτός ο οποίος έκανε την αρχή, και αμέσως μετά του Γεωργίου οι Designers United, την Beetroot, όλη αυτή η σχολή της Θεσσαλονικής Αρχιτεκτονικής θα ήθελα να σαρώνει στα βραβεία του ελληνικού design.
1: Μάλιστα.
0: Πείτε μας κάποιες από αυτές τις ιστορίες, έτσι, για να καταλάβουμε περί
1: τίνος πρώτα απ' όλα, γιατί γράφτηκε το βιβλίο, ας πούμε, δηλαδή τι ιστορίες?
2: Ναι, είναι ιστορίες που νομίζω οι περισσότερες δεν είναι γνωστές. Δηλαδή, ο μέσος Θεσσαλονικιός δεν γνωρίζει ότι ο Σάββας Γεωργίου, ας πούμε, είναι ο Θεσσαλονικιός ιστιοπλός, ο πρώτος ο οποίος από το Ατλαντικό ήρθε στη Θεσσαλονίκη οδηγώντας ένα σκάφος χωρίς μηχανή. Ή ότι ο Κικαίρωνας το 54 π.Χ., ο ρήτορας Κικαίρωνας, ο διάσημος τέλος πάντων ρήτορας και φιλόσοφος Κικαίρωνας, έζησε για ένα αρκετό διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Ή ξέρω εγώ ότι ο Λέξ, ο γνωστός ράπερ τέλος πάντων, δεν είναι ένας απλός ράπερ κατ' εμέ και τον Θανάση Γεωργίου, αλλά αν απομονώσεις τη μουσική και πάρεις μόνο τους στίχους, είναι ένας πάρα πολύ ρεαλιστικός ποιητής που συνομιλεί ευθέως και με τον Κικαίρωνα και με τον Παζολίνη, του σκηνοθέτη, αλλά και με τον δικό μας Κωνσταντίνο Χριστιανόπουλο. Οπότε είναι ένα τέτοιο βιβλίο. Οι ιστορίες, θέλουμε να πιστεύουμε, από την αρχή που το κάναμε δηλαδή, ήταν μικρά shots από τη ζωή της πόλης που κρατάει 2.500 αιώνες, και στην ουσία είναι κάτι καινούργιο για τον Θεσσαλονικιό αναγνώστη.
1: Η αφορμή για αυτό το βιβλίο, κύριε Τσιτσόπουλε, ποια ήταν? Ότι είχατε αυτές τις ιστορίες μέσα στο μυαλό σας και ήρθε η στιγμή να τις αποτυπώσετε?
2: Κοίταξε, αυτές οι ιστορίες ήταν ούτως ή άλλως από μένα δουλεμένες για την Athens Voice, την εφημερίδα που τα τελευταία 23 χρόνια, τέλος πάντων, δημοσιογραφώ. Η πρόταση ήταν τον εκδότη από τον Πέτρο Πασαραντόπουλο. Ο Πέτρος διάβαζε φανατικά τη στήλη μου και τη διαβάζει ακόμα. Και αυτός ήταν που μας πήρε τηλέφωνο και λέει: Στέφανε, αυτές τις ιστορίες θα μπορούσαν να υπομορφή μιας επεξεργασίας καινούργια, γιατί είναι ξαναδουλεμένα. Το πρώτο υλικό απλά δημοσιεύτηκε στην Athens Voice. Θα μπορούσαν να ρωτήσει και ο Πέτρος Πασαραντόπουλος αν το δουλέψει και τους προσδώσει μια πιο λογοτεχνική, έτσι, ματιά. Οπότε εγώ έδωσα το OK αμέσως. Από εκεί και πέρα, όταν μιλώντας με τον Θανάση, ο οποίος στείνει όλα μου τα βιβλία, όταν είπα του Θανάση, ξέρεις, έγινε αυτή η πρόταση, θα ήθελες να το δουλέψουμε μαζί, αλλά όπως εγώ ξαναδούλεψα τις ιστορίες και τις έκανα λίγο πιο βαθιά λογοτεχνία, θα ήθελες και εσύ να ξεφύγεις από την κλασική αφήγηση που κάνουμε στα βιβλία, τις κορογραφίσεις, και να το δουλέψεις με έναν άλλο τρόπο. Εκεί ο Θανάσης είπε, α, θα μπορούσα σε μια εποχή που όλοι δουλεύουν στους υπολογιστές και εικονογραφίσεις γίνονται πλέον μέσω ακόμα και της τεχνητής νοημοσύνης, θα ήθελα να κάνω κάτι στο χέρι, γιατί όλα τα έργα του 45 είναι στο χέρι. Είναι από χαρτί, μάλιστα, από κόλλα, από μολύβι, είναι παιδεμένα.
1: Από αύριο, δηλαδή, λοιπόν, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου.
2: μέχρι τις 20 Φεβρίου, μακάρι να πάρει και παράταση.
1: Θα έχετε και πολύ κόσμο, γιατί θα μπει και πολλοί κόσμος και λόγω έκθεσης και αυτό έκθεση. Το διάστημα.
2: Ναι, και ετοιμάζουμε και ένα μεγάλο official opening party, δηλαδή, που θα γίνει λίγο πιο μετά, στις 15 Σεπτεμβρίου, ναι. Όπου εκεί δεν μπορώ να αποκαλύψω τις εκπλήξεις, αλλά πολλοί από τους ήρωες των ιστοριών, σας είπα για το Lex, σας είπα για μια ωραία
1: ιστορία. Θα είναι παρόντες.
2: Κάποιοι θα είναι παρόντες για τον Αριστίδη Μούμογλου, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε κι εσείς. Ο Αριστίδης Μούμογλου είναι ο μπασκετμπολίστας του ΒΑΟ Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε το ρεκόρ των 145 πόντων κάποτε. Ένα ρεκόρ το οποίο ούτε ο Νιγκάλης μπορούσε να το σπάσει, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε ναι, τα σπουδαία θα γίνουν και από τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιτσόπουλε.
2: Εγώ για την τιμή και καλή ραδιοφωνική
1: σας. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε. Επίσης, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Γεια, γεια. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στις 12 ήταν προγραμματισμένο να έχει συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων.
1: Ξεκίνησε η συνάντηση.
0: Ωραία. Εκεί είναι ο πολύ καλός συνάδελφος ο Βασίλης ο Πεκλάρης, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Εδώ από το ξενοδοχείο που ήρθε για σήμερα για πρώτη φορά, αλλά θα ξανάρθει την Τετάρτη.
0: Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του, προκειμένου για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα την Τετάρτη. Τώρα ήρθε για αυτή τη συνάντηση, την οποία, όπως είπε, την καθιέρωσε ο ίδιος εδώ στη Θεσσαλονίκη να γίνεται, την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος λοιπόν σε εκπροσώπους παραγωγικών φορεών, 10 συνολικά, στον αριθμό και επιστημονικών φορέων, δηλαδή του Υπουργικού Συλλόγου, του Εργατικού Κέντρου, αλλά βέβαια και του Συνδέσμου το Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Μασούτη, του Εμπορικού Συλλόγου, του Σουηδίδη και άλλοι που βρέθηκαν εδώ στο ξενοδοχείο για αυτή τη σύσκεψη. Απευθυνόμενος λοιπόν σε αυτούς, είπε ότι παρόλο που έχουν περάσει 8 χρόνια από την έξοδο στην κρίση, υπάρχουν ουρές που πρέπει να τις δούμε. Βέβαια θα μου πείτε εσείς, λέει, αλλά υπάρχουν εκτός του αποτέλεσμα του επιδέγματος, την προκαταβολή φόρου, τον ψηλό ΦΠΑ, υπάρχουν και θέματα που προέκυψαν μετά, όπως η τεκμαρτή φορολόγηση. Είναι ένας προάγγελος περίπου για το τι θα ακούσουμε αφού έρθει σε αυτά τα ζητήματα ο κ. Τσίπρας. Είναι αιτήματα τα οποία θέτουν οι επαγγελματικοί φορείς και στον Πρωθυπουργό και γενικότερα ως προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αλλά είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η συσσόρευση των ολιγοπωλίων σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα, οικονομική δραστηριότητα, και μίλησε ειδικά για το καρτέλ των τραπεζών, το οποίο ότι γνωρίζουμε ότι για να δανειστεί κανείς πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμού, να έχει δηλαδή την οικονομική δυνατότητα. Και είπε ότι πρέπει να λύσουμε και για την πόλη αλλά και για τις επιχειρήσεις εδώ πέρα για ένα παραγωγικό μοντέλο και να δώσουμε απαντήσεις για το επόμενο διάστημα, ενώ έκλεισε, θα λέγαμε, με μια αναφορά, κάνοντας αναφορά σε αθλητικά ζητήματα, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για να μπορέσουμε να παίξουμε έτσι στο γήπεδο. Αλλά βέβαια, λέει, δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί είδαμε τι έγινε με κάποιον που μίλησε για τον Κωνσταντέλη το προηγούμενο διάστημα, έκανε ένα σχόλιο δηλαδή αναφορικά με το τραυματισμό του ποδοσφαιριστή. Και την που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός, έτσι, τέλος πάντων, σχόλιο στο κλείσμα αυτής της παρέμβασης σύντομης. Καθώς τώρα ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη, θα διαρκέσει τουλάχιστον μια ώρα. Και στη συνέχεια, βέβαια, θα δούμε τι έχουν να πούν και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων. Είναι μαζί του τομεάρχες από τους τομείς της ανάπτυξης, της εργασίας, του εμπορίου, του τουρισμού, των υποδομών και αναπληρωτές τομεάρχες. Συντονίζει η κυρία Βαλεξίου εδώ πέρα, συντονίζεται Α και Β Θεσσαλονίκης και ο Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής τομεάρχης στην ενημέρωση. Και βέβαια θα δούμε στο τέλος.
0: Οι συντονιστές χθες δεν ανακοινώθηκαν, Βασίλη?
2: Ναι, ανακοινώθηκαν οι συντονιστές. Όχι, έχουν ανακοινωθεί εδώ και καιρό.
0: Η οργανωτική για τις περιφέρειες, αυτό ήθελα να πω.
2: Η οργανωτική για τις περιφέρειες, η ΔΕΠΑ Παπαλεξίου, ας πούμε, εδώ για τη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές της χώρας ανακοινώθηκαν επισήμως χθες. Πάντως υπάρχει προετοιμασία, πρέπει να σας πω, για την εκδήλωση της Τετάρτης. Είναι σημαντική, καθώς έχει δώσει όλο το βάρος για την παρουσίαση αυτού του οικονομικού προγράμματος και για να διαψεύσει τις Κασάνδρες και όσους λένε για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αλλά και για να παρουσιάσει τις οικονομικές θέσεις. Μέχρι τώρα δεν έχουν ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Να, κάποια από αυτά είναι που σας ανέφερε, τι θα κάνει με το τεκμαρτό, θα πει ότι θα καταργηθεί, τι θα κάνει με τη φορολόγηση και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και το μισθωτό και των συνταξιούχων, τι θα πει για 13ο μισθό, τι θα πει για 13η σύνταξη. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει από πλευράς της Ελλάδας και βέβαια περιμένουμε εδώ από το ίδιο ξενοδοχείο, το Πρωτοπαλάτι, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας να παρουσιάσει αυτές τις πτυχές, θέλοντας και με αυτόν τον τρόπο, έτσι για να το πούμε και ξεκάθαρα, γιατί δεν ομολογείται από τους ίδιους, αλλά να ανοίξει μια πολιτική ατζέντα και ένα πολιτικό παιχνίδι που θα απασχολήσει και την πολιτική ζωή, αλλά βέβαια και τη συζήτηση στα μέσα ενημέρωση τις επόμενες ημέρες. Ουσιαστικά, μην γελιόμαστε, γι' αυτό γίνεται.
1: Να γίνει viral, με λίγα λόγια.
2: και πριν την έλευση του Πρωθυπουργού, δηλαδή να κάνει ατζέντα, να βάλει ατζέντα στα οικονομικά ζητήματα. Θα δούμε αν θα το πετύχει, όπως επίσης και τι κόσμο θα έχει, έτσι. Γιατί υπάρχει κινητοποίηση, είναι μια αίθουσα 1500 θέσεων.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, πόση χωρητικότητα είναι η αίθουσα?
2: 1500 άτομα.
0: 1500 άτομα.
2: Τώρα, ξέρεις, αυτά ρυθμίζονται ανάλογα πώς θα τοποθετηθούν οι θέσεις και τα λοιπά. Λίγο μπορείς να το μικρύνεις, λίγο μπορείς να το μεγαλώσεις, αλλά πάνω κάτω μπορούμε να εκτιμήσουμε και εμείς βλέποντας κάθε φορά και στο Συνδυακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και αλλού τι κόσμος έρχεται. Βέβαια είναι δύσκολο εδώ δυτικά.
0: Μεγάλη αίθουσα πάντως, μεγάλη αίθουσα.
2: Ναι, αλλά το συζητούσαν νωρίτερα. Δηλαδή τώρα έχουμε μετρό, ας πούμε, πάει στην Καλαμαριά. Εδώ πέρα είμαστε πολύ μακριά και από μετρό και από οτιδήποτε. Ναι. Δηλαδή η επιλογή του χώρου εδώ στην είσοδο, τη δυτική είσοδο ουσιαστικά τη πόλη.
1: Ενδεχομένως έχει συμβολικό χαρακτήρα.
2: Ναι, αλλά είναι και μια δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη σε πρόσβαση. Ναι, έχει ένα λεωφορείο ή αυτοκίνητο.
2: Εντάξει, τώρα λεωφορείο, ναι, δύσκολα. Με ένα λεωφορείο, με το δύο ταχύτερο που είναι περισσότερο.
0: Ναι, Βασίλη, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα φυγεί από Θεσσαλονίκη, θα αναχωρήσει.
2: Ναι, δεν έχω κάτι.
0: Μετά τη συνάντηση. Και εγώ αυτή την πληροφορία έχω, γι' αυτό σε ρωτάω. Μήπως εσύ είναι σίγουρο ότι ξέρει κάτι καλύτερα.
2: Όχι, δεν ξέρω κάτι άλλο. Να έχει αυτήν εδώ τη συνάντηση. Και βέβαια θα επιστρέψει την Τετάρτη, όπως είπαμε, για την Υπουργία. Είναι 8 η ώρα το βράδυ, εδώ στον ίδιο χώρο. Και όλα αυτά που είπαμε θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική συζήτηση και την πολιτική αντιπαράθεση των ημερών. Και είναι μια επιδίωξη να γίνει επίκεντρο αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης στο πρόγραμμα της Ελλάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πριν από τη συζήτηση, γιατί μετά έρχεται
0: το
2: Πρωθυπουργό το Σάββατο. Οπότε είναι λογικό ότι θα κυριαρχήσουν από το Σάββατο και μετά και όλη την εβδομάδα.
1: Θέλει να προλάβει λοιπόν να ακουστούν τα δικά του.
0: Και όχι μόνο αυτό. Θεωρείς, ας πούμε, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα πετάξει, ας πούμε, κάποιο μηνυματάκι σαν απάντηση σε αυτά που θα ακουστούν νωρίτερα από τον Αλέξη Τσίπρα? Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι. Ναι. Και γι' αυτό δέχτηκε και κριτική και από την κυβέρνηση και από την αξιωματική πολιτική. Και το Πασόκ επιτέθηκε γι' αυτόν τον λόγο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη, επόμενη στάση ενημέρωση. Εμείς πρώτο Θεός θα είμαστε αύριο στις
1: 11. Στη ρύθμιση, να πούμε, ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Μαρία, πού μου ήρθε τώρα το Μαρία, δεν ξέρω. Περιμένετε εσείς, σε λίγο έρχεται η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκη Κολτσίδα και στις 2 η ράδιο εφημερίδα το 102 FM με την Ειρήνη Γκέλη.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε αυτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές, στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυναισιμότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ, φυσικά, κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος τους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα 5 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
2: Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτό από τις μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί τρεις γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα. Πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων. Κλείθηκε περιπολικό της Ελλάς. Άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψεις στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγκοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιει όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιές το παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδημα στο εγκέφαλο και γι' αυτό ακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς του επιθετική αγωγή. Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι γιατροί, γιατί λένε ότι όσο περνούν οι ώρες και το παιδί κερδίζει τη μάχη με την ζωή, κάτι σημαίνει αυτό. Ωστόσο τώρα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ό,τι έγινε, διενεργεί προανάκριση το λιμεναρχείο της περιοχής. Φόμαστε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το ίδημα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει δύο αξονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Safe Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δυστυχώς, ναι, πείτε μας, έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
4: Πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι, και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί, να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε, την περσινή χρονιά είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών.
0: Ναι.
4: Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμβητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους μυγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση 50 ανθρώπων, όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί. Δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας προς σε μία άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2 με 3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τόστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, το,
0: ναι,
4: δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το πού πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
4: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm. γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm. μιλάμε για ένα νόμο του 73,
0: ναι.
4: που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγοσώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
0: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπετιάν.
4: Μεγάλη, και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Άρα, ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγοσώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγοσώστη και αρκετά νωρίς τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει, το Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα, γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
0: Μάλιστα.
4: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
0: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
4: Βέβαια, που να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά, mm-hmm. να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω,
0: ναι.
4: και την ατομική ευθύνη και την κολλημητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάν, έτσι ακριβώς, όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως τα είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότια Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς, Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοχαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής, ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πανελλαδικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ήπειρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
6: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναστέλνουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά.
0: Ναι, ναι.
6: Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται και οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, που οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι, και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
0: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Σωστά. Ζωντανεύει.
6: Και αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάθρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
0: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
7: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις ΕΡΕΣ. Δίκη εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29/8, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω την τελευταία είδηση πριν από λίγο. Ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
9: Πράγματι είναι μια μεγάλη χατσοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου της Ήλιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου, σε συνεργασία αστυνομική. Έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, Μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα οι αστυνομικοί μέσα στη χαστοφυτεία βρήκαν 320 δενδρύλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνας ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου θα έφτανε. Σε αυτό το ποσό εκτιμά η αστυνομία ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή πλημελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπλαξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπλαινων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπλαξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθινο Τίου έχει ως τη Ρόδο, είναι μαζί μας. Μαριέτα.
11: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η αστυπάλαια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕ Καλύμνου. Αυτό η αστυπάλαια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και

0: τη Ρόδο που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλη, Αττικό και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αντιστυπάλια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούργιες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθης ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
3: Καλό μεσημέρι. Βίκυ, πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενος σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσεκουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μαθητές 11 έως 15 ετών, και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11 έως 15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%, Βίκυ. Είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για το λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για

0: τον έτσι αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Άγιο Νικόλαο από την Έρθη Ηρακλείου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Ναι, ακριβώς έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάλι Μαραβέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα το θέμα τέθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο που συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό της, στο χωριό Βρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΕΔΙΕ, κάλεσαν την προσδοστική, χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα, περίπου 10 λεπτά ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την πυροσβεστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ στο νομό Λασεφίου, που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίθι, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μήλου Αχιάς στη Λάρισα. Την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις, αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες, στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Ισπερινό, τον Αρχιερατικό Ισπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιως 6 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
4: Πολύ σωστά, Βίκη. Μια πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μια πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς της δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι. Έγινε αναγραμματισμός. Ανάβρο είναι.
1: Ανάβρο, μάλιστα.
5: Είναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρου λοιπόν.
5: Όσοι ακούνε δηλαδή να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα αδειοδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 2023 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίας τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Προδημικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνης και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφυτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιωρθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιωρθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
6: Δίκη, αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους την Περιφερειακή Ένωτα Σερών στον τρίτο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ. Και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και μετά, βέβαια, να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι. Είναι δύο σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Σχοινάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Σέρες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με αύξηση 6% στις αφήξεις πτήσεων εξωτερικού, έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χωρών προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται το μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο. Καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 25. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 462 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160. Ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους συνοπορνήσεις μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
9: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας τώρα για τον ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος εκεί, ο κ. Παπαγιώτη, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα και εφόσον συνεχιστούν ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της υποκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέγαγε παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και το αγροτικό πληθυσμό, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη αρδευτικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Η παραγωγή θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση σταθερή εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως θέλω να σου πω ότι παραμένει κυρίως στον απογοητισμό με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκαταστάση παραλαβής διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκυ, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάδια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές. Στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής και πολιτικής οικονομίας και οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
11: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η κυρά και αρχόντισσα της Τράκης, η Ξάνθη, γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω το μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, έχουν ξεκινήσει οι γιορτές παλιάς πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της η Ξάνθη, στις γιορτές παλιάς πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευτης παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της παλιάς πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
1: Μάλιστα.
11: Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη, από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Δίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του Γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία των Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη ημέρα μνήμης του συνθέτη θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στο Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολική Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος.

0: Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Υπεγραφή σήμερα στον Τελαβίβ, η διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού θόλου. Από 2-4 μήνες θα ισχύει στο μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παρατείνεται μέχρι και το Σεπτέμβριο και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Συνεχίζεται στην κατεχόμενη Κερίνη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για το ναυάγιο, 8 οι συλλήψεις μέχρι στιγμής. Σοκ προκαλεί η υπόθεση με την κατεψυγμένη σωρό βρέφου στην Κυψέλη της Αθήνας. Πάμε τώρα όμως να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Υπεγράφει, όπως είπαμε σήμερα, στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου και ολιστικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα συνδέει τα νέα ισραηλινά συστήματα με τα υφιστάμενα μέσα αεράμινας και τις σύγχρονες πλατφόρμες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την πλήρη ανάπτυξη του θόλου μέσα σε 35 μήνες, δηλαδή μέχρι και τον Ιούλιο του 2029. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα του προγράμματος, επεσημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή ριζικών αλλαγών, καθώς οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και της αποτροπής. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόσεφ Αούν. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και καλή εβδομάδα. Σε μια συνάντηση, η οποία αναφέρομαι στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου, η οποία είχε στο επίκεντρο την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε μια στρατηγική σχέση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Τζόσεφ Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου και επισήμανε ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο. Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή και στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση, χαιρετίζοντας την προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Τελαβίβ. Η Ελλάδα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. Συμπλήρωσε δε ότι η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Αναφέρθηκε και στη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα προς τον Λίβανο, η οποία περιλαμβάνεται θωρακισμένα οχήματα. Όπως ανέφερε, είναι άλλη μια χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη δεν εξαντλείται στα λόγια, και πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Λίβανο με πρόσθετο υλικό στόχο την ενίσχυση των λιβανέζικων ενόπλων δυνάμεων, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν κυριαρχία, ειδικά στον Λιβανέζικο Νότο. Αυτά σε ό,τι αφορά την συνάντηση του
0: Ισραήλ. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο, Χρήστο, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις και να επανέλθουμε να μας πεις τι δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης κατά το briefing.
2: Ναι. Είναι μια επίσκεψη που επιβεβαιώνει τους βαθύτατους και ανθεκτικούς δεσμούς των λαών μας, αλλά και την κοινή μας βούληση να δώσουμε στην σχέση μας ακόμα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο. Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της εκεχηρίας, και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεων μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε έναν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα στην εργασία, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, αλλά και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και σε ό,τι αφορά την προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων, των οποίων η γηγενής παρουσία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαχρονικής ταυτότητας της περιοχής. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο, με μια κεντρική διοίκηση η οποία πρώτα και πάνω απ' όλα θα εγγυάται την ασφάλεια όλων των πολιτών, διατηρώντας αυτή και μόνο το αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί νόμιμη ένοπλη ισχύ στο σύνολο της επικρατείας της. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μας στις πρωτοβουλίες σας προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα, ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου αλλά και του αραβικού κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ένας στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. Σας διαβεβαιώνω ότι η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Πολύ περισσότερο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει έτοιμη να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την διαμόρφωση μιας συνολικής εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο. Και θα επιδιώξουμε μάλιστα οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα, την ενίσχυση των θεσμών αλλά και την προστασία της κυριαρχίας σας. Σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής η Ελλάδα θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό σας. Δεν είμαστε απλώς γείτονες, είμαστε συνοδοιπόροι, είμαστε φίλοι, είμαστε αδερφοί λαοί.
0: Πάμε πάλι στο Χρήστο Ζαλικίδη που μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, πάμε λιγάκι στην ενημέρωση των συντακτών που έκανε νωρίτερα των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης αλλά και στις μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια, εξαπέλυσε και τα βέλη του εναντίον του Πασόκ, κατηγορώντας ουσιαστικά τη Χαριλάου Τρικούπη ότι, όπως είπε, επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω».
1: Ακριβώς. Θα πιαστώ όμως από το ηχητικό απόσπασμα του Πρωθυπουργού που είχε να κάνει με την εξωτερική μας πολιτική, διότι ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο διπλό μήνυμα ισχυροποίησης που στέλνει η Ελλάδα με τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τόνισε πως τα τελευταία 7 χρόνια η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ, σεβόμενη πάντα το διεθνές δίκαιο λόγω του συνόλου της εξωτερικής της πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο εξοπλίζεται και ενισχύεται. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε συμφωνίες ΑΟΣ με Αίγυπτο και Ιταλία, την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, το θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό, αλλά και τις διμερείς συμφωνίες αμυντικές, οικονομικές με χώρες όπως το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και η Ινδία. Πέρα από αυτά, όπως πολύ σωστά ανέφερε η Ειρήνη, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις μειώσεις τιμών που περνούν στο ράφι των σούπερ μάρκετ από σήμερα. Δεδομένου ότι συνεχίζεται και για τον μήνα επίσης Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο 10 λεπτά περίπου ανά λίτρο με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα ήταν η είδηση με την οποία ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισημένοντας ότι συνολικά από τον Απρίλιο, όταν και ξεκίνησε η επιδότηση από το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου, ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα, όπως είπαμε, περνούν οι μειώσεις των τιμών στο ράφι των σούπερ μάρκετ μέσα από την Εθνική Πρωτοβουλία που εκτιμεί. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για οργανωμένη και μετρήσιμη παρέμβαση σε συγκεκριμένους και σημαντικούς κωδικούς προϊόντων που επιλέγει και αγοράζει καθημερινά ένα νοικοκυριό. Αφορά περίπου 1.735 κωδικούς, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, και οι μειώσεις φτάνουν κατά μέσο όρο στο 9,5%. Για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα αξιοποίησε αποτελεσματικά τα περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε στη διάθεσή της. συνδέοντας το Ταμείο με αύξηση 11% του ΑΕΠ και τη δημιουργία 650.000 νέων θέσεων εργασίας, αλλά και αύξηση 60% στις επενδύσεις. Τώρα, στο εσωτερικό μέτωπο και στην πολιτική αντιπαράθεση, ο κύριος Μαρινάκης έστρεψε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τα κόκκινα δάνεια. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν εφαρμόζεται ούτε στην Κύπρο, όπου δεν υπάρχει νομοθετημένο δικαίωμα εξαγοράς δανείου σε χαμηλό ποσοστό. Ανέφερε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Ευαγγέλη Βενιζέλου ή της Αείμνησης Σκόφης γεννηματά, αφήνοντας αιχμές για μετατόπιση της Χαριλάου Τρικούπη σε πιο ανεύθυνες, όπως είπε, οικονομικές προσεγγίσεις. Για τις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με το καθεστώς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια διάψευση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, σε όσα υποστήριξε ο δημοσιογράφος Ιάσονας Πιπίνης, σύμφωνα με τον οποίο απεσταλμένος του Μαδούρο το 2012 συνάντησε τον Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που δεν ανακοινώθηκε ποτέ. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον πρόεδρο της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργό να απαντήσει με σαφήνεια αν ο ίδιος ή το κόμμα του πήραν έστω και ένα ευρώ από το καθεστώς Μαδούρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά να συναντήσουμε τον Βασίλη Πεκλάρη για να δούμε τα της αντιπολίτευσης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Τι λέει από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ?
3: Ναι, σε αυτή την επίθεση της κυβέρνησης αναφορικά με τις προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds. Έφτασαν να ισχυρίζονται πως αυτή νομοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά το δικαίωμα της προαίρεσης που λένε τώρα ότι είναι ανέφικτο και είναι αυτό που ουσιαστικά είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των «δεν πληρώνω», είναι μια πρόταση ολοκληρωμένη και αντί να συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων και να αντιμάχεται την καθιέρωση του δικαιώματος προαίρεσης, πρέπει να λειτουργήσει στο πνεύμα της εξυπηρέτησης των πολιτών. Με ανακοίνωση ο ΠΑΣΟΚ και με δήλωση σχετική που είχε κάνει και ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνει ότι αντιλαμβάνεται το πόσο έχει ενοχλήσει την κυβέρνηση η πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ιδιωτικό χρέος και λένε ότι το δικαίωμα της προαίρεσης το υποστήριζαν το 2017 και από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα λένε ότι τα δάνεια που λύθηκαν και πλέον δεν γίνεται, δεν έχουν διαβάσει την πρότασή μας, γιατί η διαδικασία που προτείνουμε αυτή γίνεται και πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να λειτουργούν υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ των funds και των πληστηριασμών. Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ υπεραμείνεται και μάλιστα θα αναδείξει την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, αυτό που ουσιαστικά για το οποίο κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση, και κατά τα λοιπά βέβαια το επιμένει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι αυτό αποτελεί την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και σε όλα τα ζητήματα και στα θέματα της ακρίβειας, όπως οι σημερινές ανακοινώσεις για τις μειώσεις των τιμών. Όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ποιος έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει διάθεση να συμπουσιστεί με τα λιγοπόλια και γι' αυτό οι όποιες παρεμβάσεις της δεν έχουν διάρκεια και προτείνει την ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή παραγωγών και προμηθευτών προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στα καρτέλ και την ακρίβεια σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κ. Τσουκαλά.
0: Μάλιστα, πάντως σήμερα εδώ, Βασίλη, είχαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, σε ξενοδοχείο που μεθαύριο θα δώσει 8 η ώρα ανοιχτή για το κοινό και βέβαια για τους υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη η ομιλία του την Τετάρτη. Εκεί λοιπόν είδε πριν από λίγο τους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της πόλης, του επιχειρηματικού, του επιστημονικού αλλά και του εργατικού κόσμου. Ενδεικτικά να πούμε ότι μεταξύ άλλων ήταν ο Γιάννης Μασούτης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, ο Παντελής Φιλιππίδης του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά και ο κ. Φινοκαλιώτης του Δικηγορικού Συλλόγου και ο κ. Μάριος Παπαδόπουλος του ΕΒΕΘ, αλλά και ο πρόεδρος του Εργατικού Ελληνικού Κέντρου, ο κ. Κυπριανίδης και του Επεγγελματικού Μελητηρίου, ο κ. Μερελής. Λοιπόν, τι είπε ο κ. Αλέξης Τσίπρας στην εισαγωγή του ομιλία που ήταν ανοιχτή και για τους δημοσιογράφους. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για μια χαμένη ευκαιρία. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Αναφέρει χαρημένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση. Πρέπει να σταματήσουμε να χάνουμε ευκαιρίες και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε για καρτέλ τραπεζών, που δεν υπάρχει αλλού σε κανέναν πουθενά σε καμιά χώρα, για να μπορέσει κανείς να δανειστεί κάποια επιχείρηση, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη τον δανεισμό. Και αυτό δεν ισχύει σε καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ναι, ότι θα ακούσει προτάσεις, καθώς αυτά που υπήρχαν από πριν από τα μνημόνια και μείνανε κάποιες ουρές, όπως υψηλός ΦΠΑ, η προκαταβολή του φόρου, το τέλος επιδιδεύματος, ή θα να προσθεθούν και η τεκμαρτή φορολόγηση. Και αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν λοιπόν κατάλοιπα της εποχής των μνημονίων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ουσιαστικά δεν ενίσχυσε την επιχειρηματικότητα, δεν έκανε κάτι για τα καρτέλ και δεν εκμεταλλεύτηκε τις σημαντικές ευκαιρίες όπως αυτή του Ταμείου Ανάκαμψης. Να πούμε ότι τον κύριο Τσίπρα συνοδεύει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, και είναι μαζί και τομεάρχες, όπως για παράδειγμα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας ο κύριος Πετράκος, ο κύριος Μαγκλάρας από τη βιομηχανία, του τουρισμού ο κύριος Κωνσταντινίδης, αλλά και αναπληρωτές τομεάρχες και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, από διάφορους τομείς παραγωγικούς που έχουν να κάνουν σαν αφορά και με την έκθεση, όπως είπαμε, η ομιλία του θα είναι την Τετάρτη το απόγευμα στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Εδώ κοντά μας στο στούντιο έχουμε την Ελένη Ιατρού. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή και να δούμε λιγάκι τι γίνεται.
4: Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων, Ειρήνη, που διέσχισαν όντως ορατά το στενό του Ορμούς, μειώθηκε σε 5 ημερησίως το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δεδομένα του τομέα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες μοιάζουν εξαιρετικά επιφυλακτικές, εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον σκαφών που τολμούν το εγχείρημα. Ο πραγματικός αριθμός των πλοίων που πέρασαν πράγματι τη θαλάσσια οδό κέρια σημασία ενδέχεται πάντως να είναι υψηλότερος, καθώς κάποια πλοία κλείνουν, Ειρήνη, τα συστήματα που αναμεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους όταν διασχίζουν το στενό.
0: Μάλιστα, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
4: Να πάμε τώρα στον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το ποστάρισμα που έκανε. Το νησί Χαρκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Προς το παρόν, όπως σημειώνει το Reuters, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να υποδεικνύουν μια επίθεση εναντίον του Χαρκ, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Τυχόν αμερικανική επίθεση στο νησί Χαρκ, από όπου το Ιράν εξήγαγε το 90% του πετρελαίου του πριν τον πόλεμο, θα πλήξει σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο της Τεχεράνης και θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην Ιρανική οικονομία. Στο μεταξύ, Ειρήνη, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, επεσήμανε πως οι ΗΠΑ πιθανόν να παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, προκειμένου να του ασκήσουν οικονομική πίεση. Βλέπετε πολλά περισσότερα από αυτά κάθε εβδομάδα, είπε ο Μπέσετ, εν ώψη της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών της ομάδας των 20. Ξεκινάμε, λέει, με τις τράπεζες, τους λέμε ότι δεν είναι εντάξει να έχουν ιρανικά χρήματα και να βοηθούν το καθεστώς. Να πούμε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών μελών της ομάδας των 20 συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, που τους επιβάλλουν τελωνιακούς δασμούς, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν από αυτές να συμμετάσχουν στον οικονομικό πόλεμό τους εναντίον του Ιράν.
0: Και πάμε τώρα στις πλημμύρες που είχαμε στο Νεπάλ, που ήταν μια πραγματική τραγωδία, Ελένη, γιατί οι διασώστες αγωνίζονται για έκτη μέρα σήμερα μέσα στη λάσπη και μέσα στα συντρίμμια, και ο αριθμός των αγνοωμένων έχει εκτοξευθεί σε χιλιάδες, έτσι, από τότε που οι πλημμύρες έπληξαν την περιοχή.
4: Ενώ οι Ειρήνη νεκροί έχουν φτάσει επίσημα στο Νεπάλ τους 903 από την καταστροφική κατολίσθηση, σημειώθηκε την Τετάρτη στα σύνορα με την Κίνα, και σύμφωνα με το νεότερο προσωρινό απολογισμό, οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Η σαρωτική κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα. Εκεί μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, άλλοι 546 άνθρωποι αγνοούνται. το Νεπάλ είναι αντιμέτωπο με μια αδιανόητη και συγκλονιστική φυσική καταστροφή, τόνισε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Μπαλέντρα Σα. Οι καταστροφικές πλημμύρες του ποταμού Κωσί κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την εξακρίβωση του πλήρους απολογισμού των ανθρώπων και των υλικών ζημιών. Έχουμε δει χαρακτηριστικές σκηνές μέσα σε ποτάμια λάσπης να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους. Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Νομίζω όμως ότι η συνάδελφός μας, η Μαρία Μαθιοπούλου, που είναι στο σημείο, περιγράφει εξαιρετικά καλά το ρεπορτάζ.
0: Ναι, η Μαρία Σταθοπούλου βρίσκεται στο Καθμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, να την ακούσουμε.
5: Είναι η πρώτη φορά που είδα αναρτημένους όχι μόνο φωτογραφίες των αγνοωμένων, αλλά και των θυμάτων της τραγωδίας. Εκατοντάδες είναι οι σωροί, οι οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Στις περισσότερες, βέβαια, γίνεται μόνο με την μέθοδο του DNA, η τυχόν ταυτοποίηση. Στην προκειμένη περίπτωση, σε κάποιους σωρούς που διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου των θυμάτων, τραβήξανε φωτογραφία και τις έχουν αναρτήσει και αυτές τις φωτογραφίες και εδώ στο νοσοκομείο Τριπ Χούβαν το Πανεπιστημιακό, αλλά και απέναντι, όπως βλέπετε, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας του Αλέξ του Πόνσε και στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Να πούμε ότι είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που ζούμε εδώ πέρα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συναντήσαμε κάποιον, τον Αχτάρ Αλί, ο οποίος ήρθε εδώ γιατί ένας φίλος του στην Ινδία του τηλεφώνησε και του έστειλε φωτοτυπίες διαβατηρίου συγγενών του και του ζήτησε να έρθει εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μήπως και μπορέσει να βρει κάτι, να μάθει κάτι για τους συγγενείς του.
0: Τώρα, από 2-4 μήνες θα ισχύσει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σχολικά είδη. Να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
6: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των Φορέων της Επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων, που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό. Καθώς και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.
0: Τώρα παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο, όπως είπαμε, η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ένα λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά προ ΦΠΑ, με το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος για το Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο εφαρμόζεται από τον Απρίλιο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κίνησης. Με τη νέα παράταση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η συνέχιση της επιδότησης για έναν ακόμη μήνα αποσκοπεί στον περιορισμό της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και στην ανάσχεση των έμεσων επιπτώσεων του αυξημένου κόστους καυσίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών των καυσίμων θα αποτελέσει το επόμενο διάστημα βασικό παράγοντα για τις αποφάσεις σχετικά με τη συνέχιση ή μη της συγκεκριμένης παρέμβασης.

0: Νέος συγκοινωνιακός χάρτης διαμορφώνεται στην Καλαμαριά με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό, καθώς από αύριο 1η Σεπτεμβρίου τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε το Φέδωνα τον Μόσογλου για να μην περιμένει. Φέδωνα, καλώς μεσημέρι. Ο Φέδωνας ακολούθησε την περιοδία του κυρίου Χατζηδάκη στην Πιερία. Είσαι ακόμα εκεί?
1: Και ακολουθούμε ακριβώς. Είναι καλό μεσημέρι, ναι. Διότι υπάρχουν ακόμη αρκετές επισκέψεις και συναντήσεις που έχουν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της περιοδίας του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στην περιοχή. Νωρίτερα επισκέφτηκε επιχειρήσεις, τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής, και την ευκαιρία να συνομιλήσει με επαγγελματίες για τα ζητήματα των κλάδων τους. Πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της Κατερίνης, όπου μίλησε τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες, οι οποίοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους, και ο κύριος Χατζηδάκης αφουγκράστηκε και άκουσε όλα τους τα προβλήματα. Είχε και μια συνάντηση μαζί με τα στελέχη της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη στο Δημαρχείο Κατερίνης, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, δημάρχων και βουλευτών της περιοχής, όπου ο καθένας με τη σειρά του είχε την ευκαιρία να μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή του, ο Δήμος του, να παραθέσουν φυσικά και οι βουλευτές τα προβλήματα τα οποία τους μεταφέρονται καθημερινά από τους πολίτες. Ο κ. Χατζηδάκης τους άκουσε και μίλησε για μια πολύ μεγάλη προσοχή και μια πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί από εδώ και στο εξής στην Πιερία, που ούτως ή άλλως, όπως είπε, δίνεται βέβαια, καθώς έχουν υλοποιηθεί μεγάλα έργα, όπως η σύραγγα της Κατερίνης βρίσκεται στο τελικό στάδιο, το νέο πολιτιστικό κέντρο της Κατερίνης, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί μέσα στο τέλος του έτους. Καθώς και το μουσικό σχολείο Κατερίνης, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται για τα τέλη του 2027, ενώ πολύ μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί από εδώ και μπρος μετά την πρόσφατη επιτυχία της περιοχής και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πρέπει να δοθεί βάρος τόσο στην επιχειρηματική και επαγγελματική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και στο τουριστικό προϊόν της Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα για το νέο συγκοινωνιακό χάρτη, έτσι όπως διαμορφώνεται στην Καλαμαριά. Από 1η Σεπτεμβρίου τροποποιούνται διαδρομές λεωφοριακών γραμμών, δημιουργούνται νέες συνδέσεις και ενισχύει το ρόλο των σταθμών Νέας Ελβετίας και Μίκρας ως κόμβων μετεπιβίβασης. Ο σχεδιασμός διατηρεί τις βασικές γραμμές που εξυπηρετούν την περιοχή, ενώ σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τη γραμμή 6 Καλαμαριά-Βενιζέλου, που αλλάζει και γίνεται τοπική κυκλική. Την επιμέλεια του ρεπορτάζ έχει η Σοφία Πακαλίδου.
2: Στο νέο σχεδιασμό για τη λειτουργία των αστικών λεωφορείων στην περιοχή της Καλαμαριάς από αύριο διατηρούνται όσα έχουν οι δύο γραμμές κορμού, 2 IKEA ΚΤΕΛ μέσω της Εγνατίας και 3 IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, καθώς και έχει 1 ΚΤΕΛ αεροδρόμιο, η 4 Καλαμαριά Χαριλάου και η 5 Κρίνη Βενιζέλου. Ιδιαίτερα για τη γραμμή 5 η διατήρησή της κρίθηκε απαραίτητη, καθώς εξυπηρετεί περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό. Μικρές τροποποιήσεις προβλέπονται στις γραμμές 33 Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου και 39 και Φυσιά Δικαστήρια, και συγκεκριμένα σε τμήματα των διαδρομών τους εκτός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. Στη γραμμή 33 τροποποιείται η διαδρομή μετάβασης μέσω της οδού Δελφών και Λεωφόρου Στρατού, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που κινούνταν επί της οδού Δελφών. Στη γραμμή 39 τροποποιείται αντίστοιχα η διαδρομή μετάβασης μέσω της Βασιλίσσης Όλγας, ενώ η επιστροφή θα πραγματοποιείται μέσω της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γεωργίου Παπανδρέου και Μοσχονησίων. Η μεγαλύτερη αλλαγή στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό αφορά τη γραμμή 6 Καλαμαριά-Βενιζέλου, η οποία καταργείται με τη σημερινή της μορφή και μετατρέπεται σε κυκλική γραμμή 2 κατευθύνσεων 6α και 6β. Οι δύο διαδρομές θα κινούνται αντίρροπα, συνδέοντας τους δύο τερματικούς σταθμούς του μετρό, στη Νέα Ελβετία και στη Μίκρα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας κυκλικός άξονας που διατρέχει την Καλαμαριά και εξυπηρετεί παράλληλα την περιοχή της Κηφισιάς. Η 6α θα κινείται από το σταθμό μετρό Νέας Ελβετίας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας κυκλικός άξονας που διατρέχει την Καλαμαριά και εξυπηρετεί παράλληλα την περιοχή της Κηφισιάς. Η 6α θα κινείται από το σταθμό μετρό Νέας Ελβετίας προς την Καλαμαριά και τη Μίκρα, ενώ η 6β θα ακολουθεί την αντίστροφη κατεύθυνση μέσα

0: αναπτύσσεων της κυκλικής γραμμής. Αλλαγή προβλέπεται και στη γραμμή 7 Πανεπιστήμιο Άγιος Ιωάννης, η οποία μετατρέπεται σε 7 ΤΑΦ τοπικό Καλαμαριάς. Η γραμμή αυτή καλύπτει τις εσωτερικές μετακινήσεις στο Δήμο Καλαμαριάς, συνδέοντας κυρίως τον Άγιο Ιωάννη με το Καραμπουρνάκι μέσω της οδού Πόντου.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της Καλαμαριάς, σε όσους δεν βολεύει βέβαια να πάρουν τις στάσεις του μετρό. Οπότε οι αλλαγές αυτές στις λεωφοριακές γραμμές δημιουργούν πρόβλημα. Πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Γιώργος Μαυρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρισκόταν νωρίτερα στον Εύωσμο και έκανε ρεπορτάζ. Βέβαια, δεν ξεκίνησε ακόμα το έργο, έτσι. Είναι στα σχέδια οι μελέτες και προσπαθούν να δουν πού θα βρεθούν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πάει και προς τα εκεί. Αλλά πήγαινε, Γιώργο, καλό σου μεσημέρι, θα εξυπηρετούσε σίγουρα πάρα πολύ κόσμο.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, έτσι ακριβώς. Βέβαια, μας είπαν ότι κάπου στο 2027 θα μάθουμε. Ο σκοπός είναι να φτιάξουν 9 σταθμούς. Ένας από αυτούς και ο Εύωσμος, λίγο πιο πέρα το Κορδελιό, λίγο πιο πέρα το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι κατοικοί εκεί στον Εύωσμο που ρωτήσαμε δεν το πολύ πιστεύουν. Οι περισσότεροι μας έλεγαν ότι θα πεθάνουμε, θα γίνει μετά, θα το χαρούν τα εγγόνια μας. Γενικά δεν υπήρχε...
1: Δεν υπήρχε αισιοδοξία. Βέβαια, το ίδιο θα συνέβαινε και λίγο καιρό πριν να ρωτούσαμε την Καλαμαριά, αλλά τελικά είδαμε ότι έγινε πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Και μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, ακούγεται ότι θα διεκδικήσουν χρήματα από το ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να διευκολυθούν οικονομικά, να γίνει το έργο πιο εύκολα, αλλά είναι κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να το... Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Απλά να περιμένουμε και να δούμε αν όντως πραγματοποιηθούν τα σχέδιά τους όπως τα έχουν κανονίσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέψαμε και πάμε στην Κύπρο. Στην κατεχόμενη Κερίνια, επιχείρηση διάσωσης και έρευνα συνεχίζεται σε βάθος 500 και πλέον μέτρων για τους 18 αγνούμενους του ναυαγίου του επιβατικού καταμαράν Φιλοτζέτ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη συνάδελφο, τη Ράλη Παπαγεωργίου. Ράλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε από τη λευκοσία.
1: Πώς είναι τα πράγματα?
4: Είναι μια πολύ τραγική, ένα πολύ τραγικό δυστύχημα. Η ναυτική τραγωδία σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κερίνιας. Το πλοίο Φιλοτζέτ της τουρκικής ναυτιλιακής εταιρείας που δρομολογεί την ακτογραμμή από το τουρκικό λιμάνι Τάσουτζου κοντά στη Μερσίνη, στην κατεχόμενη Κερίνια, αναχώρησε λίγο μετά τις 12, εξέπεμψε σως ο πλοίαρχος ένα τέταρτο περίπου αργότερα, ενώ στο μεταξύ έμπαζε νερά από πολύ νωρίς. Υπάρχουν βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα ενημέρωσης αλλά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν ότι το πάτωμα ήταν βρεγμένο, είχε νερά.
1: Ναι.
4: Ακούστηκαν κάποιες εκρήξεις, έσπασε η πρίμνη, άρχισε να μπάζει νερό, έγειρε, πανικός, ο κόσμος... ήταν και οι οικογένειες, γιατί ήταν εθνική επέτειο, ήταν παϊράμι για τους Τούρκους και οι περισσότεροι ήταν τουρκικές καταγωγές. Είτε κατάγονται από εκεί είτε πήγαιναν για βόλτα. Και άρχισαν να ψάχνουν γυλαίκα σωσίβια, άλλοι πετάχτηκαν στη θάλασσα χωρίς και προσέτρεξαν πλοία της περιοχής για να περισυνελέξουν τους επιβάτες. Δυστυχώς 8 είναι επιβεβαιωμένοι νεκροί, 18 άτομα αγνοούνται. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των 8 νεκρών και των αγνοωμένων. Γι' αυτό και πολλοί συγγενείς από χτες το βράδυ, αγανακτισμένοι συγγενείς και συναισθηματικά εξουθενωμένοι, έχουν αναρτήσει φωτογραφίες των αγαπημένων του προσώπων, των οικείων τους τέλος πάντων, που επέβαιναν εκεί και ζητούν στοιχεία από οποιονδήποτε έχει κάτι να τους πει. Μεταξύ αυτών είναι και ανήλικα. Είναι μια τραγική φιγούρα, πρέπει να σας πω, μια μητέρα, Τουρκάλα, η οποία έχει από χτες κλαίει γιατί κρατούσε

0: χέρι της κόρης της, αλλά μια βαλίτσα τους χώρισε, γλίστρισε, έφυγε από τα χέρια της, την έχασε και αυτήν και τον εξάχρονο γιο της. Σήμερα ήταν πάλι εκεί στο λιμανάκι της Κερίνης, όπου έχουν δημιουργήσει οι αρχές του ψευδοκράτους ένα γραφείο συντονισμού. Και ρωτούσε αριστερά-δεξιά, σας παρακαλώ πέστε μου που είναι ο γιος μου, είναι 6 χρονών, 20 κιλά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα να σώσει τον εαυτό του, σώστε τον. Μετά λιποθύμησε. Τέλος πάντων, έχει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί τώρα έγινε το ναυάγιο. Αυτό το πλοίο, ναι, το Philojet, που είναι ένα παλιό καταμαράν 26 ετών, είχε προηγουμένως το όνομα Iris Jet. Πριν 7 χρόνια και πριν 3 χρόνια είχε επίσης άλλα 2 ατυχήματα. Την ιστορία του έχει αλλάξει πάρα πολλές σημαίες, μεταξύ των οποίων ήταν και η ελληνική σημαία. Ναι. Δεν έχω βρει το χρόνο για να διαπιστώσω ποια ήταν η τηλεοπτική εταιρεία. Οπότε αυτά τα ατυχήματα το οδήγησαν υποτίθεται σε ναυπηγεία για επιδιώθωση. Πώς έγινε η επιδιώθωση, καλά, κακά, κάθε πότε εξεταζόταν. Όλα αυτά την χάνουν έρευνας από τη λεγόμενη αστυνομία του ψευδοκράτους. Γίνονται ενέργειες, έρευνες για να ανεβρεθεί το μαύρο κουτί. Ναι. Το σκάφος βρίσκεται σε βάθος στο βυθό πέραν των 500 μέτρων και η Τουρκία στέλνει ένα ειδικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό για να βοηθήσει αυτό. Υπάρχουν πληροφορίες δυστυχώς ότι κάποιοι είχαν εγκλωβιστεί μεταξύ των θέσεων στο καταμαράν. Αν αυτό έχει συμβεί, αντιλαμβάνεστε τόσες ώρες μετά.
1: Τραγωδία.
0: Είναι μια τραγωδία πραγματικά και η μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία για την Κύπρο.
1: Φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς υπάρχουν και ανήλικα.
1: Αυτό είναι. Ράλλη, αυτό που μας εξήγησες και μας περιέγραψες και νωρίτερα είναι μια πραγματική τραγωδία. Είναι απίστευτο, ναι. Δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από την Κύπρο. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα σε μια άλλη σοκαριστική υπόθεση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες αλλά και η προανάκριση των αστυνομικών της ασφάλειας της Αθήνας για το απίστευτο περιστατικό που ήρθε στην επιφάνεια χθες το μεσημέρι με το μακάβριο έβριμα ενός κατεψυγμένου βρέφους. Χθες το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκονταν στην Κυψέλη κατήγγειλε στην αστυνομία πως το διαμέρισμα έμενε μια οικογένεια του τελευταίου περίπου μήνα, δεν τον πλήγρωνε, έκανε χρήση ναρκωτικών, ζήτησαν τη βοήθειά τους, τελικά μπήκανε μέσα. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
2: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης. Καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε τη σωρό του παιδιού, διέκρινε στην πλάτη του κάποια χτυπήματα τα οποία ενισχύουν το σενάριο το παιδί να έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας. Ενώ πρέπει να σου πω ότι έγινε και έφοδο σε ένα σπίτι στην περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Φιλής, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε το ζευγάρι. Ο 43χρονος συλληφθής και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του τα τελευταία 2 χρόνια προτού τον τελευταίο μήνα νοικιάσουν αυτό το διαμέρισμα μέσα από το Airbnb στην οδό Θάσου στην περιοχή της Κυψέλης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από την καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και συγκεκριμένα το άτομο το οποίο διαχειριζόταν τη συγκεκριμένη μέσα από την πλατφόρμα το διαμέρισμα. Όταν είδε λοιπόν διέκρινε κάποια φασαρία από το διαμέρισμα, άκουσε κάποιες φωνές, άκουσε κάποιους γείτονες να λένε πως κάτι συμβαίνει σε αυτό το διαμέρισμα και μάλιστα επειδή υπήρχε και ένα χρέος με βάση το συμφωνηθέν μίσθωμα, κάλεσε την αστυνομία. Προτού ωστόσο οι αστυνομικοί φτάσουν εδώ, ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής διέκρινε κάποιους αστυνομικούς ομάδας Δίας, οι οποίοι έκαναν περιπολία στην περιοχή του, σταμάτησε και του ζήτησε να ανέβουν μαζί πάνω στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου. Μπήκαν λοιπόν μέσα στο διαμέρισμα και τότε βρήκαν μέσα σε αυτό όχι 2 άτομα όπως είχαν δηλώσει μέσα από το Airbnb, αλλά 6 άτομα. Ανάμεσά τους το 43χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη με δαπό και ο οποίος είχε κλείσει το διαμέρισμα στο όνομά. Βρήκαν λοιπόν στο διαμέρισμα 38χρονη, καθώς και 2 ανήλικα αγόρια, ένα ηλικίας 9 ετών και ένα ηλικίας 12 ετών και μία 15χρονη κοπέλα, η οποία ήταν έγκυος με πατέρα έναν Αφγανό, ο οποίος και αυτός βρέθηκε στο διαμέρισμα. Συνελήφθησαν τα 3 ενήλικες, η 15χρονη προσήχθηκε και συνέχεια φέθηκε ελεύθερη, ενώ στο νοσοκομείο παιδών νοσηλεύονται σύμφωνα με πληροφορίες τα 2 ανήλικα παιδιά ηλικίας 9 και 12 ετών, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν διαγνωστεί με αφροδίσια νοσήματα. Οι αστυνομικοί λοιπόν φεύγουν από το σπίτι, και πηγαίνουν, προσαγάγουν αρχικά τους τρεις ενήλικες στο αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια επιστρέφουν προκειμένου να κάνουν έρευνα και βρίσκουν δύο βαλίτσες. Τις κατάσχουν, τις μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα και εκεί, ανοίγοντας τη μία, βρίσκουν μέσα σε αυτή το μακάβριο έβριμα. Το βρέφος το οποίο βρισκόταν σε ένα δοχείο κατεψυγμένο, κρυμμένο μέσα στη βαλίτσα. Κατά δήλωση της 38χρονης, επρόκειτο για το παιδί της, το οποίο είχε πεθάνει και μόλις πέθανε το έκρυψε μέσα στην κατάψυξη, μέσα στο ψυγείο, το μετέφερε με το παγωμένο δοχείο. Ωστόσο, δεν είναι ακριβής το αν το παιδί πόσο ηλικία ετών ήταν, πόσο ηλικία ήταν, τι ηλικία είχε όταν αποβίωσε. Σε κάθε περίπτωση συνελήφθησαν οι τρεις ενήλικες, προσήχθη 15χρονοι και διερευνούνται οι σχέσεις μεταξύ τους, καθώς οι δύο συλληφθέντες, ο 43χρονος και η 38χρονος σύζυγός του, έχουν δηλώσει πως τα δύο ενήλικα παιδιά και οι 15χρονοι είναι παιδιά τους. Αυτό εξετάζεται, θα γίνουν εξετάσεις DNA τα δύο ενήλικα παιδιά. Και φυσικά θα εξεταστεί και ο ρόλος του Αυγανού, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του εμβρίου που κυοφορεί η 15χρονη κοπέλα που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μιλάμε για ένα πραγματικό θρίλερ, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αν πρόκειται για τα βιολογικά παιδιά των δύο συλληφθέντων, των δύο ενήλικων, και φυσικά ποιος είναι ο ρόλος του Αυγανού. Έχουν συλληφθεί ωστόσο και οι τρεις για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών και φυσικά για την απόκρυψη του θανάτου του βρέφους, και διερευνούνται οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του παιδιού. Όπως είπαμε, η πρώτη εικόνα από την ειδοδικαστική εξέταση είναι πως στην πλάτη το παιδί φέρει κάποια χτυπήματα τα οποία ενδεχομένως να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
1: Είναι πραγματικά τραγικά τα όσα έρχονται στην επιφάνεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Εμείς τώρα, κάθε φορά που αποκαλύπτεται μία περίπτωση, λέμε τι άλλο θα ακούσουμε. Εσείς βέβαια δέχεστε διαρκώς καταγγελίες, δηλαδή για το καλοκαίρι δεχτήκατε πάνω από 49.000 κλήσεις. Είχατε αναφορές σοβαρές κακοποίησης και παραμέληση παιδιών, 432 βλέπω. Είναι πραγματικά διανόητο αυτό που συμβαίνει γύρω μας?
3: Κοιτάξτε, είναι διανόητο και αυτό που φοβόμαστε εδώ στο Χαμόγελο.
1: Ναι.
3: Που είμαστε πραγματικά, είναι όπως όταν είσαι στη θάλασσα και σε πάνω το κεφάλι κάτω από το νερό. Ζούσαμε όλες αυτούς τους μήνες, τους καλοκαιρινούς, που σίγουρα θα πρέπει να πάρουν κάποιοι την άδειά τους, ναι, κλπ. Στις συνεχείς κλήσεις ζήσαμε αυτό το μαρτύριο. Το μαρτύριο και την τοξικότητα των παιδιών που σε παίρνουν και θέλουν να βάλουν τέρμα στη ζωή τους, των παιδιών που έχουν κακοποιηθεί και ζητάνε βοήθεια ή άλλες αναφορές, τις εξαφανίσεις κλπ. Ξέρετε τι φοβάμαι,
1: ναι,
3: το λέω προσωπικά και το λέω με όλη την ένταση της ψυχικής μου φωνής, αν μπορώ, ότι φοβάμαι θα γίνεται συνήθεια πλέον.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
3: Για αυτό, ναι, το λόγο τα νούμερα, γιατί κάποτε, αν θα θυμόσαστε, μιλούσαμε για παιδιά, για νέους που πέθαναν από ναρκωτικά.
1: Ναι.
3: Τώρα δεν μιλάνε πλέον κανένα, δεν μιλάει κανένας, έχει γίνει συνήθεια το ότι κάποιος πεθαίνει από ναρκωτικά.
1: Έτσι, συνήθεια φοβόμαστε μήπως γίνει και η κακοποίηση των παιδιών, έτσι.
3: Αυτό
1: που προσπερνάει η κοινωνία.
3: Αυτό θέλω να ταρακουνίσω, γιατί λέγοντας κάποιους αριθμούς, 49.818 κλήσεις, είναι πολλές κλήσεις.
1: Έτσι.
3: Γιατί δεν είναι κλήσεις που παίρνουν απλώς για να ζητήσουν τον καιρό ή οτιδήποτε άλλο. 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού είναι όσο τα διαχειριζόμαστε πριν από κάποια χρόνια για όλο το χρόνο.
1: Ναι.
3: Από αυτά τα 138, από αυτά τα 181 περίπου, ήταν 138, συγγνώμη, ήταν παιδιά που ήταν σε κατάσταση επικινδυνότητας και έπρεπε να αναλάβει
1: η αστυνομία.
3: Η αστυνομία της, συγκεκριμένη αστυνομία, το ηλεκτρονικό έγκλημα.
1: Της του κυβερνού εγκλήματος, ναι. Η δίωξη.
3: Για αυτόν τον αριθμό 181 ζητήθηκε, γιατί αν ήταν αυτή η αξιωματική, στο παρελθόν παίρναμε τηλέφωνο, ναι, αν σας πούμε δεν έχετε αυτό το χαρτί κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι όλα ρόδινα. Για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα πρέπει να χτυπάς πόρτες, πρέπει να βρεις τους κατάλληλους αξιωματικούς, πρέπει στις αναφορές που δεχόμαστε, τις ανώνυμες αναφορές για σεξουαλική κακοποίηση, τρομάζουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο μέσα από αυτή τη διαδικασία όπως υπάρχει να αποδεικνύεται. Θέλω λοιπόν να πω σε όλους όσους ακούνε και όσους μπορούν να βάλουν και λίγο την ψυχή τους να καταλάβουν, τους γονείς πρώτα,
1: ναι,
3: γιατί όλα τα παιδιά μας είναι εν δυνάμει να βρεθούν σε ένα προπονητή που έχει αυτές τις ανομαλίες.
1: Έχετε δίκιο, φυσικά.
3: Σε οτιδήποτε άλλο κλπ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάτι σαν κοινωνία, να μπορέσουμε να θωρακίσουμε λίγο τα παιδιά. Για το να λέμε ότι απαγορεύουμε στα παιδιά κάτω από 15 χρονών τα social media, άρα ένα μέσο να τους κάνουμε απαγορευτικό, αποδείχθηκε ότι στην Αυστραλία απέτυχε.
1: Ναι.
3: Άρα με απαγορευτικές διαδικασίες τώρα πάνω στο να... δεν είναι ένα θέμα στο άλλο, είναι συνέχεια αυτών των καταστάσεων, γιατί το ίντερνετ πλέον έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό άσχημο ρόλο. Αντί λοιπόν να τιμωρούνται και να περιορίζονται οι πάροχοι για να βγάζουν θεματικές οι οποίες προκαλούν στα παιδιά εθισμούς απ' τη μία, απ' την άλλη τα φέρνουν κοντά σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τα εκμεταλλεύονται, μιλάμε για απογορευτικά. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σύγκρουση καταστάσεων και το γεγονός αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα, ότι όταν υπάρχει μια καταστροφή, ένας θάνατος ενός παιδιού, ένας θάνατος μιας μητέρας, τότε τρέχουν όλοι και φωνάζουν και μιλάνε και λένε. Όταν προσπαθούμε την πρόληψη να προωθήσουμε, έχουμε ευτυχώς εσάς και κάποιους άλλους που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουμε.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, είναι έτσι. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη, αλλά βλέπει και οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να μην φοβάται το παιδί να μιλήσει στο γονιό του, έτσι. Η αυστηρότητά μας θα πρέπει λιγάκι να είναι και πιο κοντά στα παιδιά.
3: Να δώσω μια εναλλακτική, γιατί το κάνουν στο εξωτερικό οι πιο όριμες οι κοινωνίες. Εναλλακτική λοιπόν υπάρχει το 1056.
1: Ναι.
3: Γιατί λέει, μα οι γονείς καμιά φορά τα παιδιά τα έχουμε κάνει πολύ, όχι μόνο ευαίσθητα, αλλά και υπεύθυνα. Τόσο πολύ που φοβούνται να πουν κάτι, όχι γιατί είναι κακά παιδιά και μεγάλωσαν άσχημα, γιατί δεν θέλουν να στενοχωρήσουν τους γονείς τους. Έτσι λοιπόν το 45 με 50% πλέον της επικοινωνίας μας είναι είτε chat, είτε τηλέφωνο, είτε τηλεφωνικά, είναι πλέον από παιδιά.
1: Μάλιστα.
3: Από το πιο απλό θέμα, γι' αυτό προσκαλώ όλους τους γονείς τους ίδιους να λένε, πάρε το τηλέφωνο αυτό, αν βρεθείς κάπου που δυσκολεύεσαι και να μην με βρεις, πάρε το 1056, είναι επίγον αριθμός, απαντάει σε 12 δευτερόλεπτα μέσω ώρα αναμονής, προκειμένου να βρούμε κάποιες λύσεις. Δεν μπορούμε να ακούμε να φεύγουν από τη ζωή, είτε σε φυσικό θάνατο, είτε σε ψυχικό θάνατο, παιδιά.
1: Έτσι. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα σας δούμε και από κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Πολύ δύσκολες καταστάσεις, πραγματικά. Τις λέμε, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή από όλους. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση. Είχαμε μια προσάρξη ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Πολωνίας το μεσημέρι κοντά στη νησίδα Κολούρα, στο στενό της Μεθόνης. Μπήκανε νερά. Σύμφωνα με το λιμεναρχείο, όμως, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο αλλοδαποί. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Ευτυχώς. Κοντά μας έχουμε και πάλι την Ελένη Ιατρού για να δούμε λιγάκι τι γίνεται εδώ στα δικά μας όσον αφορά την επικαιρότητα. Ελένη, είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα 51 ετών σε βάρος του εκκρεμούσε μια ερυθρά αγγελία των αρχών της Τουρκίας, έτσι.
1: Για εκκρεμή διοκτικά έγγραφα συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων, όπως είπες, και ο 52χρονος αλλοδαπός. Τα αδικήματα που αφορά είναι σχετικά με διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό, ενθάρρυνση εξαναγκασμού ή ενασχόληση με ως ενδιάμεσος για παιδική πορνεία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση της κατοικίας και ενθάρρυνση εξαναγκασμού ή ενασχόληση ως ενδιάμεσος για την πορνεία. Είναι αυτό που είπες, Ειρήνη, αυτά που συγκλονίζουν και που πολλές φορές δυστυχώς είναι τα μικρά ένοχα μυστικά της κοινωνίας και που δεν πρέπει να διστάζουμε να τα καταγγέλουμε, εφόσον και στο χαμόγελο του παιδιού μπορούμε ανώνυμα, με ένα τηλεφώνημα, χωρίς να αποκαλύψουμε τα στοιχεία μας, να δώσουμε το στίγμα ότι εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Και ως γείτονες, Ελένη, αν αντιληφθούμε κάτι, είναι πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Γιατί ο γείτονας είναι ο πρώτος που τα αντιλαμβάνεται.
0: Ακριβώς. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά μας. Mm-hmm. Ακριβώς και ανώνυμα. Μετά είχαμε έναν 27χρονο που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στα Γιάννητσά, μετά από καυγά που είχε στα Γιάννητσά.
1: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, παρακαλώ, στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου Θεσσαλονίκης, μετά από αγρίο καυγά. Όλοι ξεκίνησαν σε ένα νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, όταν ο 27χρονος είχε κάποια διαχωνία με έναν 26χρονο μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Εκεί η ένταση φαίνεται ότι δεν συνεχίστηκε, ωστόσο έξω από το κλαμπ οι δύο νεαροί ξανασυναντήθηκαν, τη φιλούσαν ο ένας τον άλλο. Ο 27χρονος ήταν μαζί με την κοπέλα του. Ο 26χρονος με άλλους δύο φίλους του συνεπλάκησαν και ο δράστης χτύπησε στο κεφάλι με γροθιά τον 27χρονο, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να χτυπήσει. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γεννητσών. Οι γιατροί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και παραμένει σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.
0: Και πάμε να κλείσουμε τους πυροβολισμούς που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένα 40χρονος. Τι υπόθεση είναι αυτή?
1: Έχει προκαλέσει σοκ το περιστατικό που σημειώθηκε σε κατάστημα στην περιοχή της Κασάνδρου. Ο 40χρονος άνδρας έφτασε στο σημείο κρατώντας καραμπίνα και πυροβόλησε, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Προηγήθηκε όμως κάτι άλλο. Δύο εργαζόμενες που ήταν στο κατάστημα, όταν αντιλήφθηκαν έναν άνδρα που πήγε να κλέψει αρχικά αντικείμενα, τον απομάκρυναν, τον έδιωξαν. Ειδοποίησαν όμως και την αστυνομία. Ο 40χρονος ναι μεν έφυγε, επέστρεψε όμως λίγο αργότερα. Αυτή τη φορά, Ειρήνη, κρατώντας καραμπίνα και μάλιστα πυροβόλησε μέσα στο κατάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Οι εργαζόμενες, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του, απομακρύνθηκαν ευτυχώς εγκαίρως, κρύφτηκαν στο εσωτερικό του καταστήματος. Στη συνέχεια βγήκαν από το σημείο, στο μεταξύ έφτασαν και οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν. Η καραμπίνα που φέρεται να χρησιμοποίησε δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμή. Το κατάστημα παρέμεινε κλειστό μετά το περιστατικό, ενώ στην περιοχή επικρατεί ακόμα και αυτή την ώρα αναστάτωση. Ο 40χρονος δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής εξηγήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή και αρχές αναμένουν την απολογία του, ενώ εξετάζεται και το γεγονός ότι φέρεται να κατήχε παράνομα το όπλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, από την ΕΡΤ στα Γιάννενα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα έχουμε την αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο.
2: Είναι εξαιρετικά σοβαρό αυτό το ζήτημα. Έτσι. Και προφανώς είναι απόρρια του δημογραφικού ζητήματος και τα στοιχεία αυτά, Ειρήνη, δείχνει πως διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ήπειρου, που ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους, έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε, περιορίζονται και οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Δηλαδή το σχολείο είναι πάντα κάτι πολύ περισσότερο από ένας χώρος εκπαίδευσης. Όταν ο χώρος είναι ο χώρος που συναντιούνται οι οικογένειες, που οργανώνονται γιορτές, εκδηλώσεις και οι κάτοικοι έβλεπαν παρελθόν χρόνο χρησιμοποιώ, έβλεπαν το χωριό να έχει μέλλον. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, η απώλεια δεν είναι μόνο εκπαιδευτική, είναι και βαθιά κοινωνική και συμβολική. Τώρα, να πούμε για κάποια στοιχεία. Αναστρέφει τη λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο. Πρόκειται για 11 δημοτικά σχολεία και 22 νηπιαγωγεία. Αυτό αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σχολεία όμως εκτός από την Ήπειρο κλείνουν και στη Δυτική Μακεδονία. Πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριο, και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, έτσι. Καλώς μεσημέρι. Μάριε, Μάριος Κωνσταντινίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Λοιπόν, στο μεταξύ, ώσπου να συνδεθούμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη, να πούμε μια είδηση εδώ που αφορά τη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου έτρεχε στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Ο συγκεκριμένος μαζί με άλλους κάνουν tour που ξεκίνησε από την Ουγγαρία και τελειώνει στην Ελλάδα. Είχαν άδεια να σταθμεύσουν μόνο πάνω στη νέα παραλία. Ένας από αυτούς όμως αποφάσισε να αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο. Βέβαια, έχει κατατεθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου από τον Δήμο, ή θα κατατεθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου, για να είμαστε σωστοί, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάρια, λέγαμε νωρίτερα ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και εκεί κλείνουν σχολεία.
1: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, έντονο πρόβλημα που προβληματίζει την τοπική κοινωνία. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά 5 σχολεία, πρόκειται για 3 δημοπιαγωγεία Δημοταμίας Σχολοκινητούς Αμπελοκήπων και 2 δημοτικά της Δημοταμίας και Σχολοκινητούς. Η απόφαση να κλείσουν αυτά τα 20 σχολεία στην Δυτική Μακεδονία εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα. Καθώς πανελλαδικά καταγράφονται, βγήκε και κλείνουμε αυτό, 75 καταργήσεις και 146 υποβιβασμοί σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις σχολικές αίθουσες της περιφέρειας.
0: Πολύ δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μάριε.
2: Αθλητισμός.
0: Πάμε τώρα στον Νίκο Καραγεώργη να μας ενημερώσει για την αθλητική επικαιρότητα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Με τον αγώνα που ξεκινάει στις 7.30 στη Λιβαδιά ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με τον Παναθηναϊκό να κάνει πρεμιέρα σήμερα στο πρωτάθλημα, καθώς δεν αγωνίστηκε την πρώτη αγωνιστική και ζητήσει να αναβληθεί το παιχνίδι εξαιτίας των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Στα χθεσινά παιχνίδια ξεχωρίζουν οι νίκες του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο οποίος νίκησε τον Όφη με 2-1 στο Κλεάνδης Βικελίδης, ο ΠΑΟΚ κάνοντας την ανατροπή, καθώς βρέθηκε να χάνει με 1-0 από την ομάδα του Περιστερίου, με 2 γκολ του Πέλκα νίκησε με 2-1, κάνοντας το 2-2, όπως και η Κιτρινό Μαρή. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν χθες, ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη, κάνοντας και αυτό το 2-2 με 1-0. Ενώ πρώτη απώλεια για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία άφησε 2 βαθμούς στην έδρα της Κηφισιάς, ο αγώνας ο οποίος έληξε 1-1. Περνάμε και στο μπάσκετ εκεί, όπου η εθνική μας ομάδα δίνει σήμερα έναν τελικό, ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, υποδέχεται την Ισπανία στο ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens, όπως ονομάζεται, για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι η επιστροφή στις νίκες, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στην διοργάνωση που θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι στο Κατάρ. Εκτός δωδεκάδας έχει μείνει ο Κώστας Παπανικολάου, λόγω προβλήματος στο γόνατο, όπως και ο Νίκος Περσίδης, ενώ επιστρέφει στην αποστολή ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο αγώνας, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα, θα μεταδοθεί απευθείας από την RTL Sport και αναμένεται να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο, καθώς τα εισιτήρια φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα στους ρυθμούς και μπορεί να υπάρξει και sold out μέχρι το τζάμπολ του αγώνα.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Νίκο. Πάμε να κλείσουμε εμείς με τον καιρό για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίως με παροδικές νεφώσεις. Στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά. Ενώ και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αιθρίως με το ίδιο σκηνικό, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, οπότε και εκεί ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Τρεις ακριβώς τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων. Έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει την αεράμινα της χώρας. Η ασπίδα του Αχιλέα, όπως λέγεται, περνά από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά τις υπογραφές Ελλάδας και Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, με ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή 25%. Τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα στέκεται δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Είμαστε αδερφοί λαοί, διεμήνησε ο Έλληνας πρωθυπουργός και ανακοίνωσε τη σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, στήριξη στην κυριαρχία του Λιβάνου και νέα αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα. Μέσο σταθμική μείωση 9,5% σε 1.740 προϊόντα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά εντάσσονται και κωδικοί κρέατος στην πρωτοβουλία. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 10 λεπτά ανά λίτρο, θα είναι η επιδότηση στα 211 εκατομμύρια ευρώ, αν έρχεται το συνολικό δημοσιονομικό κόστος από τον Απρίλιο. Νέα μείωση της ανεργίας στο 7,9% τον Ιούλιο, ο δείκτης κατέγραψε πτώση κατά 1% έναντι του Ιουλίου του 2025. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνησε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Συναντήθηκε με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ παρουσίασε και το πρόγραμμα του κομματός του. Προσάρεξη ιστιοφόρου νωρίτερα στη Μεθόνη και εισρωή υδάτων στο σκάφος. Δεν τραυματίστηκαν οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες. Είχε σημάδια στην πλάτη το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε βάζο στην Κυψέλη. Ο διαχειριστής του διαμερίσματος κάνει λόγο για περίεργες σχέσεις ανάμεσα στα άτομα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι. Στη διεθνή επικαιρότητα συνελήφθη 43χρονος Ελβετός ως υποπτός για τη θανατηφόρα ανταλλαγή πυροβολισμών σε rave party στην Ελβετία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας. 102 FM 958 TSER3.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Αντιδράσεις καταγράφονται από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνει αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειες, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών, χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διαμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και παρουσίασε το πρόγραμμα του κομματός του. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιτρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Για μία ακόμη επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανονατοϊκών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος, ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η παράταση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκε. Τους παρέχει τη δυνατότητα τώρα να υποβληθούν εκ νέου αιτήματα ολοκλήρωσης και ελέγχου με ανάρτηση υποβολή των ελλειπώντων ή και ασφαλμένων δικαιολογητικών. Αγρία μαχαιρωμένο με 10 μαχαιριά στη ράχη του ήταν το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Το αγόρι φαίνεται από τις εξετάσεις πως ήταν σωστά μεγαλωμένο, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, με τον ιατροδικαστή να πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος που γεννήθηκε καλά στην υγεία του και η ηλικία του τώρα ήταν 8 έως 9 μηνών. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο Αττικής. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Αθηνών. Στη φυλακή κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιές στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπροστά στα περιστατικά ήταν η ανήλικη κόρη τους, μόλις 2,5 ετών, η οποία έβλεπε τη μητέρα της μέσα στα αίματα. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή. Όμως η γυναίκα του μετά τις καταγγελίες δήλωσε στο δικαστήριο πως πλέον είναι πολύ καλά με τον σύζυγό της και δεν θέλει αυτός να πάει στη φυλακή. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμη 15 ημέρες τους συνοριακούς ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φθάνουν από την Ιταλία. Η Ρώμη υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι ασφαλείας που οδήγησαν στην αρχική απόφαση. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβιβάστηκαν σε δεξαμονόπλιο που θεωρείται ότι ανήκει στο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Η UNAVFOR Med Irini είναι η στρατιωτική ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2020 για να ενισχυθεί το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη που είχε επιβάλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν έκτοτε διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, εξουσιοδοτώντας την να διενεργεί επιβιβάσεις για σκοπούς επαλήθευσης. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωσή του αυριανού καιρού. Γενικά αιθρίως θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 αποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αιθρίως θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνεώ μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του προγράμματος του κομματός του. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιτρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα 40-45 τετραγωνικά μέτρα κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα, ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ, ειδικά αν βρίσκονται σε κεντρικό σημείο. Παράταση έως και την 30 Σεπτεμβρίου έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου του Risk Analysis βρήκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης μεγάλες ποσότητες παπουτσιών χωρίς να εκδίδονται τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, σχεδόν το 1 εκατομμύριο από αυτά πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με τα αποκριβέντα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινέζικης καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αντίστοιχη υπόθεση. Άγρια μαχαιρωμένο με 10 μαχαιριές, στην πλάτη του ήταν το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα μέσα σε βάζο κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Το αγόρι φαίνεται από τις εξετάσεις πως ήταν σωστά μεγαλωμένο, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, με τον ιατροδικαστή να πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος που γεννήθηκε 8 έως 9 μηνών. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες, αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιά στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, όμως η γυναίκα του μετά τις καταγγελίες δήλωσε στο δικαστήριο πως πλέον είναι πολύ καλά με τον σύζυγό της και δεν θέλει αυτός να πάει στη φυλακή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισραηλινά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν σήμερα η πολιτική άμυνα και ένα νοσοκομείο του Παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός υποστήριζε ότι στόχευε μέλη του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αιθρίος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Stranglers, Always the Sun, στην τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, θεωρητικά, γιατί δεν είναι η τελευταία μέρα, διότι το καλοκαιράκι, όπως έχετε καταλάβει, συνεχίζεται, αλλά θα μας τα πει και σε λίγο και ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Πέστα Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος Παρανός, και εμείς γιορτάζουμε και το καλοκαιράκι 2026 και σήμερα εδώ στον 102 της ΕΡΤ3. Λίγο καλοκαίρι ακόμα θέλουμε όλοι, όπως διαβάζω πολύ συχνά στο Φουμπού, μου χρωστάς, λέει, ακόμα έναν Αύγουστο, το οποίο βέβαια είναι λίγο έτσι γκριντς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα όσο μπορούμε. Νέα, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 31 του Αυγούστου, τσάγκαρο Δευτερούλα, ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, άνα επέστρεψαν οι περισσότεροι, διότι έχουμε και την κίνησή του, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Πολύ πολύ προσοχή και 102 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνιος Φλέρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αγγελική Μπρέλου και Ευαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική υποστήριξη, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, σήμερα 31 του Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Επίσης σήμερα 31 του Αυγούστου είναι ημέρα γλώσσας στη Μολδαβία, είναι ημέρα των ταλκέριδων στη Ρωσία και εθνική ημέρα μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα επίσης αξίζει να σημειώσω το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Ταλιάνα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντότι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της μοιραίας Mercedes, ενώ τραυματίζεται τότε και ο σωματοφύλακάς της. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Βαν Μόρισον, Ιρλανδός ρόκερ, εννοείται θα παίξουμε μετά Βαν Μόρισον, αλλά και το 1949 ο πολύ γοητευτικός Ρίτσαρντ Γκιρ. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε και θα ροκάρουμε και θα βγούμε στους αγρούς. Πάμε να ακούσουμε Out in the Fields.

0: Υπέροχο τραγούδι από Gary Moore, την Lizzy, Out in the Fields. Και άκου να δεις τώρα, χθες Κυριακή 30 Αυγούστου, ένα εντυπωσιακό αλλά σύντομο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, σου λέει, έκανε την εμφάνισή του στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, στο ΟΑΚΑ. Το φαινόμενο αυτό, σου λέει, είναι ένας μικρός θερμικός στρόβιλος, γνωστός και ως Dust Devil, ο οποίος προσέλκυσε την προσοχή όσων βρίσκονταν εκεί στην περιοχή, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε άνεμο στρόβιλο. Να το και το πρώτο σαρδάμ της εκπομπής. Σε άλλα νέα, βέβαια, ο καιρός σήμερα είναι έτσι πολύ καλοκαιρινός. Δεν θα πω ότι είναι η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, γιατί δεν θέλω να στεναχωρήσω τον φίλο μου, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, που έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, μετεωρολόγο της ΕΡΤ3 και δικός μας άνθρωπος. Πες τα ρε Χρυσόστομε, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Τόνια, καλώς σας βρήκα, καλά είμαι. Είμαι πρώτη μέρα πίσω στην δουλειά που
0: σε λέμε. Τσίπησα πρώτη μέρα.
1: Με τσίπησες πρώτη μέρα, είμαι
0: ούτε να το
1: ήξερα. Ακόμα, ναι.
0: Αλήθεια, δεν το περίμενα.
1: Έκανες ποδαρικό όμως για να πάει καλύτερα η χρονιά, η σεζόν
0: έτσι,
1: που λέμε.
0: Η σεζόν, η σεζόν. Ναι. Χαίρομαι ότι που ανταμώνουμε και κάνω και ποδαρικό και χαίρομαι που άκουσα ότι πέρασες έτσι καλά την άδειά σου. Φυσικά θα θέλαμε νομίζω όλοι να ήταν κι άλλο.
1: Ναι, πάντα ποτέ δεν σου φτάνει
0: δεν
1: άδεια,
0: σου
1: η αλήθεια είναι. Όχι, καλά θα ήταν να έχουμε άδεια 6 μήνες το χρόνο, ας πούμε, και τους άλλους 6 να ψηλοδουλεύουμε και τις 2-3 ώρες.
0: Ναι. Ή να δουλεύουμε 2 μέρες το Σαββατοκύριακο και τις 5 να καθόμαστε, δεν ξέρω.
1: Α, και αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, πώς θα πάμε, τελευταία μέρα δεν είναι του καλοκαιριού, εντάξει, γιατί το καλοκαίρι εγώ διάβαζα ότι συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος δηλαδή θεωρητικά θα είναι θερμός, αλλά βέβαια εσύ θα μας τα πεις πολύ πολύ καλύτερα.
1: Ναι, το καλοκαίρι δεν μας αφήνει, εντάξει, αύριο αλλάζει το ημερολόγιο, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, οπότε ημερολογιακά μπαίνουμε και λίγο στο φθινόπωρο. Ωστόσο θα παραμείνουμε καλοκαιρινοί, αλλά θα έχουμε και μία αλλαγή μέσα στη βδομάδα.
0: Κάτι για δηλαδή, Πέμπτη είδα μία ψυχάλα.
1: Μπράβο, μπράβο, την Πέμπτη, Τετάρτη βράδυ εδώ στα Βόρεια θα αλλάξει ο καιρός, αλλά μέχρι τότε θα πάμε καλά, δηλαδή και σήμερα και αύριο και την Τετάρτη θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες. Στα παραθαλάσσια βέβαια και στη Θεσσαλονίκη όχι πάνω από 32 με 33, στα πιο εσωτερικά τμήματα θα πάμε και στους 37, δηλαδή στα Γιάννητσά, στο Κιλκής θα φτάσουμε και τους 36 με 37 βαθμούς. Από την Τετάρτη το απόγευμα, βράδυ και μετά θα αλλάξει ο καιρός αρχικά εδώ στα Βόρεια, θα έχουμε κάποιες μπόρες, θα έχουμε καταιγίδες, μπουρίνια, δηλαδή αυτά τα με αρκετά μεγάλες εντάσεις στον άνεμο, τα ξαφνικά μπουρίνια που λέμε, θα χρειαστεί και λιγάκι προσοχή, ιδίως όσοι είναι οι ψαράδες, ας πούμε αυτοί που πηγαίνουν για εξωτερικές δραστηριότητες γενικότερα, να έχουν το νου τους από Τετάρτη βράδυ.
0: Άρα είναι μια φθινοπορεινή ημέρα μέσα στο καλοκαίρι, Πέμπτη ας πούμε, από Τετάρτη βράδυ αρχής γενομένης.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι, δηλαδή και μέσα στο ξημέρωμα της Πέμπτης θα έχουμε τοπικά φαινόμενα, θα ξυπνήσουμε με αρκετή συννεφιά την Πέμπτη, θα έχει δροσιά και θα συνεχιστούν έτσι κάποιες παροδικές βροχές και μέσα στην Πέμπτη, στην κεντρική Μακεδονία, και σιγά σιγά από το βράδυ της Πέμπτης θα βελτιωθεί ο καιρός ως προς τα φαινόμενα. Ωστόσο θερμοκρασιακά είμαστε δροσερά και την Παρασκευή, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 30 με 31 βαθμούς από τους 36-37 που θα έχουμε αυτές τις ημέρες. Θα πέσουμε δηλαδή κατά 6 με 7 βαθμούς.
0: Μια χαρά μου ακούγεται εμένα το 31, φυσιολογικό για την εποχή, θεωρώ.
1: Ναι, είναι το φυσιολογικό η αλήθεια, είναι όχι το 37. Όσοι είναι να ταξιδέψουν προς το Αιγαίο, να έχουν το νου τους την Παρασκευή, περιμένουμε ένταση των ανέμων, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ, βοριάδες, και θα είναι και η αιτία που θα πέσει και η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, θα είναι μια μικρή αυτή η παρένθεση. Από το Σαββατοκύριακο βελτιώνεται αισθητά, σιγά σιγά πέφτουν και οι άνεμοι. Η θερμοκρασία, ιδίως από Κυριακή και μετά, ξανανεβαίνει σε παρόμοια με τώρα επίπεδα. Και μάλιστα φαίνεται ότι πάμε έτσι με απουσία βροχών μέχρι και τις τουλάχιστον 10 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή κατά τη διάρκεια, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 ως 13. Άρα να πούμε ότι και εκείνες τις ημέρες θα έχουμε ζέστη εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον
1: θα έχουμε
0: μέχρι
1: ζέστη,
0: τις 10.
1: Ναι. Ναι. Ναι, μέχρι τις 10 θα έχουμε ζέστη και δεν θα έχουμε και προβλήματα στις βραδινές εκδηλώσεις της Διεθνής Έκθεσης.
0: Ναι, γιατί έχει συναυλίες, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. θα είμαστε μια χαρά. Θα το, ό,τι πρέπει δηλαδή για να το απολαύσουμε.
0: Εγώ σου είπα, θέλω αν βοηθήσει ο καιρός μέχρι και αρχές Οκτωβρίου να την κάνω τη βούτα μου, δηλαδή να την κάνω τη βουτιά στη θάλασσα, όσο μπορώ να εκμεταλλεύομαι τα Σαββατοκύριακα, εφόσον δουλεύουμε καθημερινή, ή κάποιος άλλος που δουλεύει Σαββατοκύριακο να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις καθημερινές, διότι έχουμε υπέροχες παραλίες και κοντά μας και στη Χαλκιδική και στην Κατερίνη, στην Πιερία, εκεί στον Πλαταμόνα και όχι μόνο. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σε κουράσω πρώτη μέρα επιστροφής στη δουλειά.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ. Πιστεύω ότι όντως θα τις κάνεις τις βουτιές σου. Ούτως ή άλλως, τα τελευταία χρόνια το καλοκαίρι τραβάει προς τα πίσω που λέμε.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή,
0: θα
1: ακόμα
0: τις κάνω,
1: και Νοέμβριο μας κάνει πολύ καλές ημέρες.
0: Και είναι να ζεστή πούμε ότι. Θάλασσα, ναι.
1: Δεν είναι ζεστή ακόμα η θάλασσα. Και να ευχηθούμε και έτσι μια καλή σεζόν, γιατί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην ουσία από τώρα ξεκινάει η σεζόν. Να ευχηθούμε μια καλή σεζόν σε όλους. Και μια καιρική σεζόν, καλή και φυσιολογική, να μην έχουμε ακρότητες. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό
1: να έχουμε και κανένα
0: χιονά
1: και έτσι να φτιάξουμε κανένα άνθρωπο, έτσι, το
0: χειμώνα. Σωστό και αυτό. Αυτό ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς. Χρυσόστομε Παρανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά έτσι που βγαίνεις στο Άκου να δεις εδώ στον 102 με συγκινείς. Εμείς θα τα ξαναπούμε και να πάνε όλα καλά, όπως είπες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ, Τόνια. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Καλώς όρισες, λέει η Τόνια, στο Άκου να δεις. Σε περιμέναμε να σε απολαύσουμε, οι φίλες μου η Στέλλα και η Νατάσα, τις οποίες τις ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, 31 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω πολύ αυτά τα δύο πανέμορφα κορίτσια, τη Στέλλα και τη Νατάσα. Λοιπόν, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι μάλλον επιστρέψαν οι εκδρομείς, διότι την έχει την κινησούλα του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και μας έλεγε νωρίτερα ο φίλος μου ο Χρυσόστομος ο Παρανός ότι γενικότερα οι θερμοκρασίες μέχρι 10 του Σεπτέμβρη φαίνεται ότι θα είναι σχετικά υψηλές. Θα είναι θερμός ο Σεπτέμβρης με μία παραφωνία όπως σας αναφέραμε, Τετάρτη βράδυ με Πέμπτη που θα πέσει και η θερμοκρασία και ενδεχομένως να έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Αλλά μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Στο λιμάνι, τώρα εγώ θα πάω σε ένα viral βίντεο της ημέρας. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε η κάμερα της ΕΡΤ και η δημοσιογράφος η Χρυσίτα Νικητάκη προκειμένου να συνομιλήσει, εννοείται, με τους ταξιδιώτες που σιγά σιγά επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και εκείνους που τώρα φεύγουν για κάποιο νησιωτικό προορισμό. Αυτούς τους δεύτερους λίγο τους ζηλεύουμε. Την παράσταση έκλεψε μία ταξιδιώτισσα, εδώ φυσικά Θεσσαλονικιά, η οποία μίλησε για το island hopping που έκανε σε 5 νησιά του Αιγαίου και τις βόλτες που απόλαυσε με την παρέα της. Εμείς λείπαμε, λέει, 17 ημέρες, πάρα πολύ όμορφο αυτό. Έρχομαι, λέει, από Σέριφο, πήγαμε σε 5 νησάκια, το κάνουν κάθε χρόνο τα κορίτσια. Ναι, μεν σου λέει είναι κουραστικό, διότι μαζεύεις πράγματα, πλοία κτλ. Αλλά αξίζει. Το πρόγραμμα έλεγε τα πάντα, μέχρι και ημερήσια εκδρομή σε άλλο νησάκι. Από σήμερα σου λέει και αυτή επιστροφή, όπως και ο Χρυσόστομος που τον τσίμπησα πρώτη μέρα, επιστροφή στη δουλειά. Επίσης είπε συγκεκριμένη ταξιδιώτησα ότι φέτος, λέει, δεν έκατσα σε ξαπλώστρα γιατί έκανα πολλές βόλτες και δεν ήμουν του αραχτού. Ούτε εγώ είμαι του αραχτού και εγώ της βόλτας είμαι. Εγώ είμαι περισσότερο να με αφήσει μέσα στη θάλασσα μέχρι να μην να σβήσει ο ήλιος που λένε. Και να δεις το υπέροχο φεγγάρι, το οποίο το, δεν ξέρω αν το απολαύσατε μες στο Σαββατοκύριακο, διότι είχαμε και τη Μασέλινο του Οξύριχου και πραγματικά ήταν μαγικό. Οπότε θα συνεχίσω λίγο με το υπέροχο φεγγάρι, το οποίο το.

ακολούθησε όμως επιτυχημένη σόλο καριέρα με πολλά τραγούδια επιτυχίες όπως το Moon Dance που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Έχει κερδίσει ο Van Morrison 2 βραβεία Grammy, το όνομα του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame αλλά και στο Songwriters Hall of Fame. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και φυσικά χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Χρόνια πολλά στο Βαν Μόρισον που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους επίσης έχουν γενέθλια σήμερα. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει, διότι εκτός από το κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στα κόκκινα βρίσκεται και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας έως και στην Τριανδρία. Μέσα σε όλα τα άλλα, ολοκληρώνεται και σήμερα 31 του Αυγούστου, η θερινή εκπτωτική

περίοδος και η επόμενη σε εισαγωγικά ημέρα βρίσκει την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για το ρόλο των συνεχών προσφορών σε ένα περιβάλλον επιλεκτικής κατανάλωσης και αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εννοείται ότι το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδυσης και άλλα είδη. Εγώ προσπάθησα τουλάχιστον λίγο να τονώσω την αγορά. Βέβαια δεν κατάφερα να πάρω πολλά πράγματα. Κάνα δύο πράγματα, έτσι ένα συνολάκι, ένα κάτι της, όσο μπορούσα περισσότερο. Αλλά τι να κάνουμε, τα βαλάντια είναι λίγα. Ας συνεχίσουν όμως οι προσφορές για να βοηθηθεί και να βοηθηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά φυσικά και ο κόσμος. Θα συνεχίσω τώρα πάλι με Μάικλ Γιάσον, με Μάικλ Τζάκσον. Ναι, ακούσαμε νωρίτερα μία διασκευή Billie Jean, τώρα θα ακούσουμε το Original Thing, διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον με τίτλο Bad. Μάλιστα είχε γίνει, ξέρετε, και παροδία με τίτλο Fat. Θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, οι πωλήσεις του θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια αντίτυπα, 5 από τα τραγούδια του άλμπουμ κατακτούν την κορυφή του Billboard Hot 100. Ένα εξ αυτών είναι και το ομώνυμο το Bad. Ενώ σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι εκτός από την biopic, δηλαδή τη βιογραφική αυτή ταινία με τον Michael Jackson το 1, όπου πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του στο ρόλο του Michael Jackson, ετοιμάζεται και Michael Jackson 2. Τι λες τώρα?

Ή αλλιώς Weird Al Yankovic από το 1988 που το παράφρασε και δημιούργησε έτσι διαφορετική παροδία διασκευή του μπα του Michael Jackson «Because I'm fat, you know I'm fat» κτλ. Λοιπόν, ερχόμενη σήμερα στη δουλειά, εδώ τουλάχιστον στην Αγγελάκη, δεν μπόρεσα να πάω γιατί βιαζόμουν και στην Τζιμισκή να δω, είδα φυσικά τα ιαπωνικά σύμβολα που έχουν αρχίσει ήδη να στολίζουν τους δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουν ήδη, διαβάζω, αναρτηθεί 50 οριζόντιες γυρλάντες, πάνω από 400 σύμβολα της Ιαπωνίας και της Ιαπωνικής παράδοσης αλλά και της Ελλάδος θα αναρτηθούν σε διάφορα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Ήδη σας είπα εδώ για την Αγγελάκη, Εγνατία, 3η Σεπτεμβρίου, Αριστοτέλους, Τσιμισκή, οι σημαίες της οικοδέσποινας Ελλάδος και της φιλοξενούμενης Ιαπωνίας, το φουνό Φουτζιγιάμα, το σύμβολο του Τακούμι, μια παραδοσιακή Ιαπωνική πύλη, το Τόρι, και το σήμα της 90ης ΔΕΦ φιγουράρουν στις γυρλάντες που ήδη έχουν αναρτηθεί στο χώρο εδώ γύρω από τη ΔΕΘ. Κομβικό δε είναι το σύμβολο του Τακούμι, καθώς έτσι ονομάζεται στην Ιαπωνία η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, που μεταξύ άλλων θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής καινοτομίας της χώρας. Το Τακούμι, σου λέει, είναι η φιλοσοφία που εμπνέει το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Ιαπωνικού περιπτέρου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ιαπωνική συμμετοχή θα φιλοξενηθεί συγκεκριμένα στο περίπτερο 13 και φυσικά μην ξεχνάμε τις μεγάλες συναυλίες και τους πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες που αναμένουμε και φέτος στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ, η οποία ξεκινάει 5 του Σεπτέμβρη και λαμβάνει χώρα έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1974 κυκλοφόρησαν το 11ο άλμπουμ τους με τίτλο Goat's Head Soup. Περιέχει μάλιστα τη μεγάλη τους επιτυχία Angie, αλλά επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε έτσι μεταδώσει σχετικά στα κοντά, δηλαδή το είχαμε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα και δεν θέλω να βάζω τα ίδια, είπα να βάλω κάτι πιο πρόσφατο, κάτι πιο σύγχρονο από Rolling Stones, το Living in a Ghost Town, το οποίο όμως το ακούμε σε φάση remix. Δηλαδή, εμείς συνεχίζουμε τώρα να είμαστε σε ένα beach bar, να πάμε για τη βουτιά μας και να ακούσουμε αυτό.

Δεν ξέρω αν σας άρεσε αυτό το ρημιξάκι από Rolling Stones. Εδώ είμαστε αγουναδί στον 102.3. Δεν θα πούμε τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, επειδή είναι Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Ίσα-ίσα είπαμε και λόγω καιρικών συνθηκών ότι το καλοκαιράκι συνεχίζεται με μία, σημειώστε, μικρή παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Φαίνεται έχουμε επιστρέψει οι περισσότεροι στα καθήκοντά μας, στις εργασίες μας. Έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 13 του μήνα με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Να στείλω την καλησπέρα μου οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στις Σέρες και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και φυσικά στο εξωτερικό. Και εδώ να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία αλλά και στη φίλη μου τη Χρυσή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, την επικοινωνία, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή με φωτογραφίες, με βιντεάκια, με ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελιές για τραγούδια, όλα τα δεχόμαστε στο Viber στο 6930 078 228. Θα αλλάξουμε ρότα τώρα μουσική με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1991 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Metallica με το ομότιτλο άλμπουμ τους, γνωστό και ως το The Black Album. Μάλιστα θα παραμείνουν στην κορυφή για 4 εβδομάδες. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, περιέχει δημοφιλή τραγούδια όπως το Enter Sandman και οι πωλήσεις του μόνο στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τώρα βλέπω και τη Μαρία Παπαγεωργίου που κάνει στάση στην ΕΡΤΡΙΑ, στην εκπομπή στάση ΕΡΤΡΙΑ φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ. Εμφανίζεται σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, στην Πλάζα Ρετσού, στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήναλος, ήδη να σας δώσουμε έτσι και ένα tip για το πώς να περάσετε σήμερα το βράδυ. Θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε και έτσι είναι πολύ ταξιδιάρικο να πω. Δεν ξέρω, εγώ κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι σκέφτομαι πουλάκια, σκέφτομαι ουρανούς, σκέφτομαι ταξίδια, εννοείται θάλασσα και όλα τα σχετικά. Οδεύουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι μέχρι και η αρμύρα της θάλασσας μου έρχεται στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών, χωρίς να κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Σερών. Ο Αύγουστος κλείνει με άλμα άνω του 3% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στο νησί Λαράκ, σηματοδοτώντας την επιστροφή στις μάχες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές αργό πετρέλαιο Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου σημείωσαν άνοδο 3,3% στα $90,99 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζει τα 2,029 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση παρατείνει την επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Η επιδότηση θα ισχύει και για ολόκληρο το Σεπτέμβριο και στόχο έχει να συγκρατήσει τις αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην Πρωτοβουλία. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ΔΕΘ και παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Δένδια και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σημερινή τους μεγάλη επιτυχία, όπως είπε, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλη Μεταξά, ο οποίος επέκρινε τον Υπουργό ότι θεωρεί πρωταρχικότερη τη συμφωνία με το Ισραήλ από ότι τα προβλήματα της υγείας και των επιθητεία γιατρών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Η Σαντορίνη βγαίνει από την Carte Postale και μπαίνει στο μετρό του Παρισιού. Εικόνες της Σαντορίνης θα προβάλλονται σε 205 ψηφιακές οθόνες σε 11 κεντρικούς σταθμούς της γραμμής 14 του μετρό του Παρισιού που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο Ορλή. Πρόκειται για ένα δίκτυο με περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες ημερησίως, προσφέροντας σημαντική προβολή του προορισμού στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Μια γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκάβματα κατά τη διάρκεια μιας κεσαρικής επέμβασης όταν ξέσπασε φωτιά, ένα σπάνιο φαινόμενο, την οποία προκάλεσε ένα αντισηπτικό υγρό που ήρθε σε επαφή με ένα ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο στην Πράγα στην Τσεχία. Το νεογέννητο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμοι θα πνεύμεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω όρινα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμοι θα πνεύμεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

κυρίες και κύριοι, αν προσπέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα,

0: τι να γινότανε. Πήρε 3-10 για τον κόσμο.
1: Με 5 μεγάλες συναυλίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λευκοσία, Ξάνθη και Πάτρα, το Lex Tour 2026 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά συναυλιακά γεγονότα της χρονιάς και δι' του καλοκαιρακίου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στις μέχρι στιγμή στάσεις της περιοδίας του Lex, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη μοναδική του σχέση με το κοινό του. Πλέον η περιοδία του Θεσσαλονικιού ράπερ μπαίνει στην τελική της ευθεία με 3 τελευταίους σταθμούς στο Βόλο 2 Σεπτεμβρίου. Στα Χανιά 5 Σεπτεμβρίου και στα Ιωάννινα στις 19 του Σεπτέμβρη. Ο Lex αποτελεί εδώ και χρόνια το πιο σημαντικό, το πιο επιδραστικό πρόσωπο της ελληνικής hip-hop σκηνής, με μια πορεία που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές ακροατών και μουσικών, οι δίσκοι του σημειώνουν διαχρονικά εκατομμύρια ακροάσεις, οι ζωντανές του εμφανίσεις εξελίσσονται σταθερά σε πολιτιστικά γεγονότα με πανελλαδική επίχυση, να σημειώσω ότι και τα εισιτήριά του εξαντλώνται σε χρόνο ντετέ. Και επίσης να πω ότι τα εισιτήριά του ξεκινάνε και από 15 ευρώ, το οποίο το θεωρώ πολύ πολύ λογικό. Τρεις λοιπόν τελευταίες πόλεις, τρεις τελευταίες βραδιές μιας περιοδίας που ήδη έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο συναυλιακό καλοκαίρι του 2026. Εδώ είμαστε λοιπόν ακουναδείς στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Αγγελική Πρέλου στην τεχνική υποστήριξη, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Έχουμε μια έτσι κινητικότητα στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο, στην Πολυτεχνείου, στην Τζιμισκή, λίγο στη Λεωφόρο Νίκης. Περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Από ό,τι δείχνει η εικόνα, σιγά σιγά έχουμε επιστρέψει όλοι στα πόστα μας. 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και επειδή τις Δευτέρες ξεκινάω με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την προηγούμενη εβδομάδα, στο top 20 πάλι στην πρώτη θέση είναι αυτό το τραγούδι, τον Dracula. Αλλά επειδή το έχουμε μεταδώσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πάμε στη δεύτερη θέση, είναι η Ζέινα και το Τζανάτο. Πάμε στην τρίτη θέση που είναι η Σακύρα και Burna Boy και το Die Die, που μας θυμίζει, αν θέλετε, Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 μιλάμε μαζί στο 2313 338 420.

Norma Lewis, φυσικά όταν ακούμε δίσκο κομμάτια, ευθύνεται φυσικά ο φίλος μου, ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία κομμάτια μας μαθαίνεις και έτσι πολύ μας αρέσει να μας μαθαίνετε και να δημιουργείτε εσείς το playlist αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις εδώ στον 102 και σήμερα απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου που έχουμε και κινησούλα στους δρόμους της πόλης διότι επιστρέψαμε σιγά σιγά οι περισσότεροι και 30 βαθμοί Κελσίου. Και από δίσκο θα πάω σε country διότι σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή η θρυλική Dolly Parton στις 25 Αυγούστου του 2026, ηλικία 80 ετών. Η θρυλική λοιπόν μορφή της country μουσικής, η Dolly Parton, κηδεύτηκε σε ιδιωτική οικογενειακή τελετή στο Νάσβιλ λίγες ημέρες μετά το θάνατό της. Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η ανιψιά της, η Dolly Parton αναπαύεται πλέον δίπλα στον αείμνηστο σύζυγό της, τον Carl Dean, με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερα από 50 χρόνια ζωής, μισό αιώνα ζωής, στο Νάσβιλ στο Τένεσι. Η Lainey Parton, που είναι η ανιψιά της, αποκαλούσε, λέει, τη διάσημη τραγουδίστρια γιαγιά και θυμήθηκε τη στενή σχέση που είχαν, όπως έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Επειδή η Dolly Parton δεν απέκτησε ποτέ δικά της παιδιά, έκανε τα μέλη της οικογένειας της να αισθάνονται σαν να ήταν δικά της. Η οικογένεια ζήτησε αντί για λουλούδια να γίνουν δωρεές στη βιβλιοθήκη φαντασίας της Dolly Parton, το πρόγραμμα που δημιούργησε η ίδια η τραγουδίστρια για την αποστολή δωρεάν βιβλίων σε μικρά παιδιά. Μάλιστα το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε και συναυλία αφιέρωμα στην Dolly Parton στο Νάσβιλ. Παράλληλα ο κυβερνήτης του Τενεσί ανακοίνωσε ότι στα σχέδια είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ να πάρει πλέον το όνομα της Dolly Parton ως φόρο τιμή στην τεράστια προσφορά και στην κληρονομιά της. Φυσικά το θρυλικό της τραγούδι Jolene το 1973 είναι αυτό που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο και είναι και αυτό που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές.

μεγάλη διασκευή. Σήμερα είναι η μέρα της διασκευής. Μαλαβίτα, Νουβέλ Βάγκ, εδώ στο Ακουναδί, στον 102 της R3, Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, σας άρεσε τελικά ο Spider-Man με τον Tom Holland και τη Zendaya, διότι από ό,τι διαβάζω σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, πάμε σε κινηματογραφικό νέο, πέρασε τον Τιτανικό και κυνηγάει το top 3, αν θέλετε έτσι στα ελληνικά, όλων των εποχών. Μία ανάσα από την πρώτη τριάδα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών βρίσκεται πλέον το Spider-Man Brand New Day, καθώς η νέα αυτή περιπέτεια του Peter Parker, ξανά λέω με τον Tom Holland στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ξεπέρασε τον Τιτανικό, έχει συγκεντρώσει 2,3 δις δολάρια παγκοσμίως. Η νέα αυτή ταινία του Spider-Man κατάφερε μέσα σε πολύ λίγες εβδομάδες να ανατρέψει την κατάσταση και την κατάταξη στην κορυφή του παγκόσμιου box office. Στην κορυφή παραμένει το Avatar του 2009, αλλά σκεφτείτε ότι το Spider-Man έχει να δώσει κι άλλο. Μόλις σου λέει 2 εκατομμύρια δολάρια από την τρίτη θέση. Χαμός με το Spider-Man, με τον Tom Holland και τη Zendaya. Εγώ έχω πει ότι δεν μου αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες, αλλά από ό,τι φαίνεται εσάς σας αρέσουν και καλώς πηγαίνετε και τις κυνηγάτε, όπως και ο Spider-Man κυνηγάει το top 3 όλων των εποχών. Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, Χατήρη, δεν χαλάμε. Για λίγο ακόμα θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228.

Και από την disco των 80s πάμε στην disco των 2026. Αχ, My Greek Odyssey βλέπω τώρα στην R3, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος που γυρνάει στην χώρα μας και μας δείχνει τα όμορφα μέρη μας. Αυτός τα ξέρει καλύτερα και τα έχει δει πολύ περισσότερο από μένα και τον ζηλεύω γι' αυτό το λόγο. Και Odyssey είπα τώρα και θα σας υπενθυμίσω, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για το Spider-Man και για το γεγονός ότι έχει περάσει και τον Τιτανικό και γενικά, γενικότερα έτσι, τις πρωτιές. Και η Οδύσσια συνεχίζει φυσικά, η Φρενίτιδα με την Οδύσσια, και συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο box office. Και αν δεν έχετε δει μέχρι τώρα την Οδύσσια, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα σας πω και θα σας προτείνω να τη δείτε. Αν μπορείτε να τη δείτε και σε IMAX έτσι, οθόνη, ακόμα καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει να δείτε την Οδύσσια του Christopher Nolan. Λοιπόν, από την disco τώρα θα πάω στην Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία αυτό το Σάββατο που μας πέρασε ήταν η headliner στη διοργάνωση την πρώτη διοργάνωση του Daisy Chain Fields, το οποίο είναι ένα μουσικό φεστιβάλ, λαμβάνει χώρα στην Καλιφόρνια. Η Ροντρίγκο ήταν η headliner βέβαια της βραδιάς, αλλά δεν έλειψαν και τα πολύ τρανταχτά ονόματα, όπως αυτό της Stevie Nicks, αλλά και όχι μόνο. Μαζί με τη Stevie Nicks έδωσαν μια πολύ ξεχωριστή εμφάνιση, ερμήνευσαν το Latch Light, αλλά η Stevie Nicks δεν ήταν η μοναδική special guest star της Ολίβια Ροντρίγκο. Η τραγουδίστρια επανενώθηκε επί σκηνής με την Alanis Morissette για μια κοινή ερμηνεία στο iconic τραγούδι Ironic, και το οποίο συγκέντρωσε πάρα πολύ έτσι την προσοχή και των ακροατών και τα βλέμματα και όλα, και γενικότερα στέφθηκε με επιτυχία αυτό το Daisy Chain Fields, το πρώτο μουσικό φεστιβάλ το οποίο διοργάνωσε η πολύ υποσχόμενη και ανερχόμενη η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ironic για τη συνέχεια.

Nobody's wife, λέει. Βέβαια, ίδια παντρεύτηκε. Από ό,τι ξέρω, κανένα 2-3 φορές το έκανε το βήμα. Λοιπόν, Ανούκ, Nobody's wife από το 1997 και εμείς έτσι λέγαμε και τελικά παντρευτήκαμε και τώρα ρωτάμε αν πετύχαμε το γιουβέτσι στην γάστρα και στο κρυθαράκι και τα κεφτεδάκια και τα μπιφτεκάκια και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το πώς να περάσετε σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου. Δεν αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, ίσα-ίσα εμείς συνεχίζουμε. Καλοκαιράκι 2026 και επειδή πάντα θέλουμε λίγο να σκάσει το χυλάκι μας, δηλαδή να περάσουμε όμορφα και ιδιαίτερα έτσι αν είναι κάτι κωμικό, ακόμα καλύτερα, σας έχω stand-up comedy, ζώδια, ζωντανή μουσική με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη, την Τζοάννα Ντρίκο και τον Τόμ Γιώση σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Η Κοσμική Αγάπη λοιπόν έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο κήπου εδώ στη γειτονιά μας, για μια μοναδική παράσταση που συνδυάζει και stand-up comedy και μουσική, αλλά και το αγαπημένο αυτής της εκπομπής και επιστημονικά πάντα, αστρολογικές αποκαλύψεις. Σήμερα λοιπόν, σήμερα στο θέατρο κήπου, πάρα πολύ ωραία πρόταση για να περάσετε πολύ όμορφα και είπαμε να μην αποχαιρετήσετε ακόμα το καλοκαίρι, ίσα ίσα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και μουσικά και από την Ανούκ πάμε στην Κριστίνα Αγγιλέρα που δεν σταματάει να είναι μια μαχήτρια και έτσι πρέπει, fighter για τη συνέχεια. After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you, cause you made me that much stronger.

Έτσι, μαχήτριες είμαστε όλες οι γυναίκες, έχουμε πάρα πολλούς ρόλους καθημερινά. Χαμός γίνεται, τρέξιμο και στο σπίτι και στη δουλειά και από εδώ και από εκεί. Και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλες τις γυναίκες ακροάτριες που μας ακούνε εδώ. Λοιπόν, σας δώσαμε και μια θεατρική πρόταση. Πάμε και στη μουσική πρόταση της ημέρας. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι η Μαρία η Παπαγεωργίου εμφανίζεται στην Πλάζα Ρετσούς, εδώ στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήνα Λος. Στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Εδώ είμαστε χωρίς εισιτήριο, καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις, στον 102, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα, τον Ιωσουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη φίλη μου, την Αγγελική Τιμπρέλου, που και αυτή είναι μια μαχήτρια, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Δεν είπαμε σήμερα, δεν αποχαιρετάμε ακόμα το καλοκαίρι. Ίσα-ίσα συνεχίζουμε και τα μπάνια μας και τις βουτιές μας, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Χρυσόστομος ο Παρανός. Καθώς μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη, βγάλετε μια παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται που θα έχει βροχούλες, οι θερμοκρασίες θα δίνονται για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή, και αν έχετε κάνει μια βόλτα στην πόλη, ενδεχομένως και εσείς να είδατε μερικά από τα 400 ιαπωνικά σύμβολα που πλέον στολίζουν τις δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που ξεκινάει 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Να σας ανταμώσουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και όλη την εβδομάδα, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη, με μέσο ποσοστό 9,5%, ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψος 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνους σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιδρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της ατζέντα του 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη της Super League αντιμετωπίζοντας στις 7.30 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Γνωρίζετε το Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού? Η πιο επίοικης έκφραση που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, φίλες και φίλοι, είναι ένα θλιβερό τσίρκο αποτελούμενο από ένα μάτσο παλιάτσους που περνούν τις ώρες τους ενημερώνοντας, εντός εισαγωγικών αυτό το ενημερώνοντας, ανυποψίαστα και αγράμματα υποκείμενα περί των κινδύνων της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Σκληρός, ε! Την ξέρετε την άποψή μου για την ιστορία. Οφείλουμε να είμαστε πάντοτε ειλικρινείς σε αυτά που λέμε στους άλλους. Και κυρίως οφείλουμε να την αναλύουμε μέσα από όρους πολιτικούς, μέσα από όρους ιδεολογικούς και να μην ψάχνουμε φαντάσματα προκειμένου να ικανοποιήσουμε και να προωθήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Το συγκεκριμένο ίδρυμα που λέτε ιδρύθηκε το 1994 από τους Lee Edwards, Lev Dobryavsky και Zbigniew Brzezinski και μεταξύ άλλων είναι αυτό που χρηματοδότησε αλλά και φρόντισε πολιτικά την κατασκευή και κυρίως την ανέγερση στην κεντρική πλατεία της Ουάσιγκτον του ομώνυμου αγάλματος των θυμάτων του κομμουνισμού. Και πότε τα έκανε όλα αυτά? Όλα αυτά σε μια εποχή που τα βράδια, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το άγαλμα, οι πράκτορες της CIA, σε συνεργασία με κάτι βρώμικα σκυλιά από την Ονδούρα, τους λεγόμενους Κόντρας, έμπαιναν στα κρυφά στο έδαφος της επαναστατημένης Νικαράγουας. Και τι κάνανε, λέτε? Μπαίναν στα χωριά, τα οποία δυνατούσαν να φυλάξουν οι Σαντινίστας, και μάζευαν όλες τις έγκυες γυναίκες. Μετά, τους έσκιζαν την κοιλιά, χωρίς αναισθησία, έπαιρναν από μέσα το παιδί, γέμιζαν την κοιλιά με δολάρια και μετά τις έραβαν. Σας όκαρα έτσι. Έτσι πρέπει. Όχι πως είχα στόχο εσάς προς Θεού, φίλες και φίλοι, αλλά ήθελα να ενισχύσω την άποψή μου πως αν έρθει η ώρα να μιλήσεις για θύματα, τουλάχιστον να είσαι θύμα, διότι οι μεγαλύτεροι θύτες του κόσμου δεν έχουν κανένα μα κανένα δικαίωμα να ομιλούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν είσαι κυμπάρης, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το βουλώσεις και να περιμένεις την ιστορία να σε κρίνει.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην τελευταία για τον Αύγουστο. Σας την έφερα έτσι. Εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». 102 FM. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρα στην τεχνική υποστήριξη. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει το If I Had a Hammer με το οποίο ξεκινήσαμε, ή αλλιώς The Hammer Song, και ποιος δεν έχει δουλέψει πάνω στη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η Ιταλίδα, η τραγουδίστρια Ρίτα Παβόνε με το Date Mi Martello, Martin De Vandella στο 1963 στο άλμπουμ Heat Wave, The Sam Cooke στο The Sam Cooke άλμπουμ του 1964, Κόσμος Πολύς. Εμείς όμως ακούσαμε το πρωτότυπο, το ιστορικό αυτό τραγούδι, το οποίο έγραψαν ο Πιτ Σίγκερ και ο Λι Χέις το 1949. Ένα τραγούδι που στάθηκε στο πλευρό, θα λέγαμε, ως άξια σημαία του εργατικού κινήματος της εποχής εκείνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3 Ιουνίου του 1949 στο Σεν Νίκολας Αρίνα της Νέας Υόρκης, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίοι τότε περνούσαν, τι άλλο, από δίκη. Αυτό το τσίρκο όμως, για το οποίο σας μιλούσα και στην εισαγωγή με τον τίτλο «Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού», βιάστηκε. Βιάστηκε και αποφάσισε να βγάλει τα δικά του ιστορικά συμπεράσματα. Και έτσι, πριν από μερικούς μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο, διοργάνωσε μια έρευνα με τη βοήθεια του δικτύου YouGov. Η έρευνα ήταν κόλαφος. Και βέβαια, και να ήθελα να την μαζέψουν μετά, δεν γινόταν. Τα Αμερικανάκια που λέτε, όπως πολλές φορές τους αποκαλούμε κυρίως κοροϊδευτικά, έστειλαν αδιάβαστους τους μπαμπάδες τους. Ο πολιτικός προσανατολισμός της Αμερικανικής νεολαίας ήρθε στο προσκήνιο χάρη στην γκάφα του Ιδρύματος που θέλησε σόνι και καλά να κάνει μια έρευνα που θα αποδείκνυε το ότι ο καπιταλισμός ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το αγαπημένο φρούτο των Αμερικανών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ηλικίας 21 έως και 30 χρόνων θα προτιμούσαν να ζουν σε σοσιαλιστική και όχι σε καπιταλιστική κοινωνία. Γέλιο, ε! Συγκεκριμένα, η γενιά των millennials, όπως τους αποκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επέλεγε με ποσοστό 44% να ζει σε μια σοσιαλιστική χώρα, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται ο καπιταλισμός με 42%. Το 53% των νέων πιστεύει ότι το ισχύον σύστημα δουλεύει εναντίον τους, ενώ συνολικά το 48% των Αμερικανών ασπάζεται την ίδια άποψη. Επτά στους 10 Αμερικανούς, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, πιστεύουν ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν, ενώ 8 στους 10 πιστεύουν ότι η οικονομική ανισότητα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχω την αίσθηση, και την έχετε και εσείς μετά από αυτό, φίλες και φίλοι, πως ο ίδιος ο Λένι να διοργάνωνε την έρευνα και να πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και να χτυπούσε πόρτες, τέτοια σοσιαλιστικά νούμερα δεν θα έβγαζε. Λένιν είπα. Στα 1918, λίγους μήνες μετά την επανάσταση των Πολσεβίκων, ο Λένιν στέλνει προς τους Αμερικανούς εργάτες ένα γράμμα. Ένα γράμμα που σαφώς έπαιξε ρόλο καταλυτικό στο δυνάμωμα του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε κάτι που αποτέλεσε την αφορμή της σημερινής εκπομπής. Το γράμμα του Λένιν προς τους Αμερικανούς εργάτες έκλεινε ως εξής, φίλες και φίλοι. Όποιος αποδέχεται την επανάσταση του προλεταριάτου μόνο με τον όρο ότι αυτή θα εξελιχθεί εύκολα και ομαλά, ότι θα υπάρχει από την πρώτη στιγμή συνδυασμένη δράση των προλετάριων των διαφόρων χωρών, ότι θα υπάρχει των προτέρων εγγύηση πως δεν θα υποστεί ήττες, ότι ο δρόμος της επανάστασης θα είναι πλατής, ελεύθερος, ευθύς,
ότι δεν θα χρειαστεί στο δρόμο προς τη νίκη να υποστεί από καιρό σε καιρό τις πιο βαριές θυσίες, να βρεθεί κλεισμένος μέσα σε ένα πολιορκημένο φρούριο ή να περάσει από τα πιο στενά, αδιάβατα, σπυροειδή και επικίνδυνα ορεινά μονοπάτια, αυτός δεν είναι επαναστάτης. Δεν απαλλάχθηκε από τον σχολαστικισμό της αστικής διανόησης. Στην ουσία, θα ξεγλιστράει συνεχώς στο στρατόπεδο της αντεπαναστατικής αστικής τάξης, όπως η δική μας δεξή εσέρη, η Μενσεβίκη, ακόμη αν και σπανιότερα, και η αριστερή εσέρη. Τι ήθελε να προλάβει ο Λένιν με το γράμμα του? Ήθελε να προλάβει τους μετασχηματισμούς που γινόταν και που θα γινόταν στο αμερικανικό εργατικό κίνημα. Ήθελε να προλάβει την προδοτική, όπως αποδείχτηκε, δράση της σοσιαλδημοκρατίας. Και θα δούμε αργότερα γιατί ο Λένιν είχε δίκιο. Η πρώτη αναφορά σε απόπειρα συνδικαλισμού στις ΗΠΑ έρχεται από το μακρινό 1805, όταν 8 τσαγκάριδες, μέλη του νεοσύστατου συνδικάτου των τσαγκάριδων της Φιλαδέλφειας, κατηγορήθηκαν για σύσταση συμμορίας και συνωμοσία με σκοπό της αυξήσης μισθών. Ήταν έγκλημα τότε να ζητάς αύξηση. Το 1827 είχε καταγραφεί η ομιλία ενός τσαγκάρι προς συναδέλφους του, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε: «Μας καταδυναστεύουν με κάθε ευκαιρία. Μοχθούμε παράγοντας αγαθά κάθε είδους για να τα απολαμβάνουν άλλοι, ενώ εμάς μας δίνουν ψίχουλα. Και σήμερα, ακόμη και αυτά τα ψίχουλα μας τα δίνουν μόνο εάν συμφωνήσουν οι εργοδότες».

Ακούσαμε το τραγούδι «This Land Is Your Land», ένα τραγούδι που έχει ξαναπεράσει από την εκπομπή μας σε κάποια παρόμοια θέματα, αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αφήσεις έξω έναν από τους πιο σημαντικούς ύμνους του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα τραγούδι, πραγματικός ύμνος στην συναδέλφωση, στην αλληλεγγύη, στον κοινό αγώνα. Του Woody Guthrie, το 1940. Μια απάντηση, θα λέγαμε, του Woody Guthrie, ο οποίος είχε βαρεθεί να ακούει στο ραδιόφωνο την Kate Smith να τραγουδάει το «God Bless America», και έτσι παίρνει την απόφαση να δώσει την δικιά του απάντηση. Πάμε όμως και πάλι πίσω στους τσαγκάριδες των αρχών του 19ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο, πριν καν ο Καρλ Μάρξ συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία της ζωής του, οι ιδέες του ουτοπικού σοσιαλισμού, των Προυντών, Φουριέ, των Όουεν και άλλων, είχαν απήχηση στα πιο καταπιεσμένα κοινωνικά στρώματα. Το 1829, ο George Henry Evans, τυπογράφος και εκδότης της πρώτης ίσως εργατικής εφημερίδας της Νέας Υόρκης, της Workingman Advocate, έγραψε την περίφημη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των εργατών. Το 1835 στη Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε γενική απεργία υπό το συντονισμό ανειδίκευτων και βιομηχανικών εργατών, βιβλιοδετών, τεχνητών κοσμημάτων, μεταφορέων κάρβουνου, κρεοπολών και επιπλοποιών, με αίτημα την καθιέρωση του δεκαώρου ως ανώτατου ημερήσιου ωρίου εργασίας. Η πιο μαχητική εργατική κινητοποίηση της δεκαετίας ήταν αυτή των υφαντουργών της Φιλαδέλφειας, οι οποίοι όχι μόνο έκαναν απεργία διεκδικώντας μεγαλύτερο μεροκάματο, αλλά επιτέθηκαν και στα σπίτια όσων δεν συμμετείχαν. Η πρώτη αμιγώς γυναικεία κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από τις μοδίστρες της Νέας Υόρκης, οι οποίες συγκρότησαν τις Ενωμένες Μοδίστρες της Νέας Υόρκης και κατέβηκαν σε απεργία το 1825. 11 χρόνια αργότερα, το 1836, οι εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στο Lowell της Μασαχουσέτης συσπυρώθηκαν γύρω από την Ένωση Νεαρών Εργατριών προκειμένου να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καθώς και τη μείωση των ενοικίων στα οικοτροφεία όπου διέμεναν. Η οικονομική κρίση που θα έρθει το 1857 ήταν ισχυρό σοκ για την ανερχόμενη αμερικανική οικονομία, ενώ την διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και ανόδου του εργατικού κινήματος διέκοψε ο αμερικανικός εμφύλιος από το 1861 έως το 1865. Η λήξη του Αμερικανικού εμφυλίου σήμαινε το νέο χτίσιμο του συνδικαλισμού. Στρατιές ανέργων που εγκατέλειψαν τον Νότο και τα κατεστραμμένα εργοστάσια του κατέκλυζαν πλέον τα μεγάλα αστικά κέντρα του Βορρά. Ενώσεις ανέργων ξεπηδούσαν σε κάθε γωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εθνικά κλαδικά σωματεία όπως το Εθνικό Συνδικάτο Μεταλλουργών και το Σωματείο Βαρελάδων ανασυγκροτήθηκαν, ενώ άλλα, όπως το Εθνικό Συνδικάτο Τυπογράφων, δημιουργήθηκαν από την αρχή. Τα επόμενα χρόνια, οι εργατικές διεκδικήσεις συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση. Οργανώσεις εθνοτικού χαρακτήρα, όπως το αρχαίο τάγμα της Ιβερνίας που συσπήρωνε μετανάστες Ιρλανδικής καταγωγής, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση μαχητικών απεργιών, όπως εκείνη των ηρωικών αθρακορίχων στα ορυχεία της Πενσιλβάνια, η οποία έληξε με την εκτέλεση 20 Ιρλανδών απεργών. Οι ιδιοκτήτες ορυχείων, σιδηροδρόμων και κάθε πηγής πλούτου της απέραντης εκείνης χώρας, σαν τον Franklin Benjamin Gowen για παράδειγμα, πρόεδρο της εταιρείας Philadelphia Reading Railroad, δεν ανέχονταν ηρωικούς απεργούς και αιματοβαμμένες απεργίες που αποτελούσαν ανάχωμα στην κερδοφορία τους. Συχνά χρησιμοποιούσαν ιδιωτικούς στρατούς, θα τους θυμάστε, όπως οι Pickertons ή η αστυνομία Άνθρακα και Χάλιβα,
ή η αστυνομία των σιδηροδρόμων προκειμένου να καταστήλουν κάθε αντίσταση. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ως απεργοσπάστες νέους μετανάστες που μόλις έφταναν στην υποτιθέμενη γη της επαγγελίας. Τους φόρτωναν στα τρένα με σκοπό να αντικαταστήσουν τους απεργούς, χωρίς καν οι ίδιοι να το γνωρίζουν τις περισσότερες φορές. Και βέβαια, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις τις οποίες, όταν οι νεαροί το καταλάβαιναν, ενώνονταν με τους απεργούς.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Παναγιώτης Βούρας σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «The Preacher and the Slave», «Ο ιερέας και ο σκλάβος», και είναι ένα τραγούδι γραμμένο το 1911 από τον Joe Hill, μια μεγάλη μορφή του κινήματος των βιομηχανικών εργατών του κόσμου. Ένα τραγούδι το οποίο έρχεται ως απάντηση στον ύμνο «In the sweet by and by», και θα σας εξηγήσω το γιατί. Διότι πάρα πολύ απλά, στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο «The Preacher and the Slave», κάποια στιγμή ο σκλάβος γυρίζει σε εκείνη τη λογική του. Όλα ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά τίποτα για να φάμε. Και η απάντηση η οποία λαμβάνει από τον ιερέα είναι «You will eat by and by in that glorious land above the sky». Δηλαδή, θα φας, μια χαρά που λέμε, σε αυτόν τον δοξασμένο τόπο κάπου εκεί ψηλά στον ουρανό. Ο Τζόι Χιλ, να πούμε πως θα εκτελεστεί κάποια στιγμή για τα αριστερά του, πιστεύω. Η 1η Μαΐου του 1886 θα ρίξει το αίμα αλλά και το φως της σε όλη την Αμερική. Οι πατεράδες όμως των ιδρυτών του Ιδρύματος για τα Θύματα του Κομμουνισμού είχαν πάντοτε απαντήσεις. Το 1962.000 απεργοί χαλιβουργοί νικήθηκαν στα εργοστάσια της US Steel. Ο Εργοδοτικός Εθνικός Σύνδεσμος Μετάλλου διέλυσε την πανεθνική απεργία 58.000 μηχανουργών, ενώ οι επιτροπές επαγρύπνησης έσπαγαν τα γραφεία των συνδικάτων και τα κεφάλια των συνδικαλιστών. Βέβαια, η είσοδος των Ηνωμένων Πολιτειών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έφερε την πολεμική υστερία και περαιτέρω χτυπήματα στους επικίνδυνους για την κοινωνική ειρήνη συνδικαλιστές και εργάτες. Τον Ιούλιο του 1917, κατά τη διάρκεια απεργίας χαλκορίχων, ένοπλοι πολιτοφύλακες εισέβαλαν στα σπίτια τους, έδεσαν χειροπόδαρα 2.000 απεργούς και τους μετέφεραν στην έρημο με ζωάμαξες, όπου και τους παράτησαν απειλώντας τους να μην γυρίσουν πίσω. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μάχη θα ήταν ως το τέλος και θα ήταν πολύ σκληρή.

Τα κόμματα που πάλευαν για ένα καλύτερο αύριο είχαν πλέον ιδρυθεί. Το 1919, η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι επιτυχίες της επανάστασης των Πολσεβίκων στη Ρωσία δυνάμωσαν την αριστερή πτέρυγα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, στην Συνδικαλιστική Οργάνωση Βιομηχανικοί Εργάτες της Ειρήνης, αλλά και στην Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας. Μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της επιρροής της αριστερής πτέρυγας του σοσιαλιστικού κινήματος έπαιξαν τα έργα και τα λόγια του Λένιν. Και εδώ έρχεται το περίφημο γράμμα του προς τους Αμερικανούς εργάτες, με το οποίο φώτισε τα πιο σπουδαία θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα του αγώνα τους. Από τους ηγέτες της αριστερής πτέρυγας, η πιο αγαπητή στο λαό ήταν ο Βίλιαμ Χέιγουτ και πρακτικά προβλήματα του αγώνα τους.

συγκέντρωσε μόλις 4.871. Μπροστά στον κίνδυνο να απολέσουν την ηγεσία, οι ρεφορμιστές όνομα και πράγμα απέκλεισαν πραξικοπηματικά τους εκπροσώπους της αριστερής πτέρυγας από όλα τα κομματικά όργανα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την περίοδο εκείνη το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε 104.000 μέλη. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από μια τέτοια μενσεβίκικη πράξη, είχε έρθει πλέον η ώρα της ρήξης. Αυγούστου 30, 1919, και αρχίζουν στο Σικάγο οι εργασίες της Εθνικής Συνδιάσκεψης του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι αντιπρόσωποι της αριστερής πτέρυγας, με επικεφαλής τον Τζον Ριντ, ζήτησαν να πάρουν μέρος στη συνδιάσκεψη ως νόμιμα εκλεγμένα μέλη της. Όμως η ομάδα Hillquith ζήτησε παρακαλώ τη βοήθεια της αστυνομίας και τους απαγόρευσε την είσοδο. Και έτσι, κάθε εμπόδιο σε καλό που θα λέγαμε, την άλλη μέρα, σαν σήμερα, 31 Αυγούστου του 1919, οι οπαδοί του Τζον Ριντ ίδρυσαν το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα της Αμερικής, όπου εγγράφηκαν περίπου 10.000 μέλη. Και την επομένη, 1η Σεπτέμβρη, άλλη μία ομάδα μελών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με επικεφαλής τον Τσάρλς Ρούντεμπεργκ, ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής, στο οποίο εντάχθηκαν εργάτες κυρίως μη αμερικανικής καταγωγής. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος έφτασαν τις 58.000 περίπου. Και τα δύο κόμματα ζήτησαν να προσχωρήσουν στην Κομμουνιστική Διεθνή. Και το Μάη του 1921 ενώθηκαν και δημιούργησαν το ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αμερικής, γραμματέας του οποίου εκλέχθηκε ο Ρούντεμπεργκ, αν και ήταν στη φυλακή. Το κόμμα παρέμεινε στην παρανομία έως τις αρχές του 1923, οπότε και νομιμοποιήθηκε. Αγώνας πολλής, κόσμος και κοσμάκης χάθηκε. Ένας από αυτούς, τραγούδι του ακούσαμε νωρίτερα, ο Τζόε Χιλ. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι, Τζόε Χιλ, από τον Πολ Ρόμπσον. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μετά τον θάνατο του Τζόε Χιλ ο Ερλ Ρόμπινσον, μέλος και αυτός του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

σκληρό θα το χαρακτηρίζαμε, συμπαγές. Το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν δεχόταν και πολλές αποκλίσεις από την συγκεκριμένη ιδεολογική του γραμμή. Με την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 και την άνοδο του φασισμού προέκυψε η ευκαιρία για αύξηση της δημοτικότητάς του. Υπερασπίστηκε με θέρμη τα δικαιώματα μειονοτήτων και ειδικότερα των Αφροαμερικανών. Κατά τη διάρκεια της έξαρσης του μακαρθισμού, που θα έρθει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεκάδες μέλη και οπαδοί του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος υπέστησαν διώξεις που επαναλήφθηκαν όταν δήλωσε την αντίθεσή του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Κατά την περίοδο αυτή, και αν δεν είναι περίοδος, 1959-2000, αρχηγός του κόμματος ήταν ο Γκας Χολ, ο οποίος, σταλινικό τον χαρακτήριζαν, ήταν στενός συνεργάτης του Λεωνίτ Μπρέζνιεφ, και μετά τον θάνατό του το 2000 το κόμμα στράφηκε προς το λεγόμενο δημοκρατικό σοσιαλισμό. Πριν το θάνατο όμως του Χολ συνέβη το εξής φοβερό. Πιστός στα ιδεώδη του, όπως είπαμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών κλήθηκε να απαντήσει και αυτό στην περεστρόικα και στην γκλάσνοστ του Μιχαήλ Κορμπατσόφ, ο οποίος, αφού έκανε μια τρύπα στο νερό, άρχισε στη συνέχεια τα διαφημιστικά με τις τσάντες της Louis Vuitton. Τελικά, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού αποδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο χαστούκι για εκείνον που οδήγησε μια χώρα στα χέρια στη συνέχεια ενός μεθύστακα όπως ήταν ο Μπόρις Γέλτσιν. Πρώτος σταθμός τότε του Μιχαήλ, η Κούβα, όπου μετά από μια οκτάωρη ομιλία του Φιδέλ Κάστρο στην πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα, ο Φιδέλ με την στρατιωτική του στολή γυρίζει προς τον Κορμπατσόφ, τον κοιτά, γυρίζει μετά προς το συγκεντρωμένο πλήθος και φωνάζει το ιστορικό «Σοσιαλισμό ο Μουέρτε», δηλαδή «Σοσιαλισμός ή θάνατος». Με τα αυτιά κάτω, επόμενος σταθμός της Περεστρόικα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Χολ, ο οποίος ήδη έχει φωτογραφηθεί με ένα σφύρι και ένα δρεπάνι προκειμένου να υποδεχθεί τα μαντάτα από τη Μόσχα, γυρίζει την πλάτη στον Κορμπατσόφ σαν να του λέει «Εδώ δεν είναι Κρεμλίνο, φίλε. Εδώ αντέξαμε Μακάρθη. Εσένα θα φοβηθούμε». Ο Βέρνον Πίτερσεν, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Great Falls στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ειδικεύεται στην ιστορία του κομμουνισμού, τονίζει πως με βάση δικές του έρευνες το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έφτασε ποτέ στην ιστορία του τα ποσοστά των ευρωπαϊκών αντίστοιχων κομμουνιστικών κομμάτων, πρώτον γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε ευρύτερο περιθώριο για μεταρρυθμίσεις εντός των μεγάλων κομμάτων, και δεύτερον επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε πολύ μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα στις δεκαετίες του 30 και του 40 από όσο στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι, λέει, ότι στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, όταν περιορίστηκε η κοινωνική κινητικότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα γνώρισε μεγαλύτερες δόξες.

Από την πλευρά του, ο Harvey Clare, καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζει πως πριν από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 30, ο αντίκτυπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν μεγάλος. Το κόμμα αναμειγνυόταν σε ορισμένα μεγάλα ζητήματα, βοήθησε σε υποθέσεις όπως εκείνη των παιδιών του Σκότσμπρο, όταν 9 μαύροι έφηβοι κατηγορήθηκαν άδικα και ρατσιστικά για έναν βιασμό στην Αλαμπάμα το 31, και σαφώς ηγήθηκε μεγάλων απεργιών. Μόνο όμως το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 30 άρχισε να αποκτά ισχυρή παρουσία σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού άρχισε να πλανάται όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη την εποχή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών δίσδυσε στο συνδικαλιστικό κίνημα, στους νέους, στους διανοούμενους και σε κάποιο βαθμό στους μαύρους. Ως το 1939 είχε 100.000 μέλη, ο υψηλότερος αριθμός μελών στην ιστορία του. Σήμερα, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, δεν ξεπερνούν τις 4.000. Η ανωδική τάση ανακόπηκε λόγω του συμφώνου μη επίθεσης ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και το Τρίτο Ράιχ. Ανέβηκε μετά τη νίκη των Σοβιετικών επί τους Γερμανούς και συνέχισε να ενισχύεται τόσο για τους αγώνες του, αλλά και γιατί έγινε αντικείμενο επιθέσεων, καθώς ο αντικομμουνισμός ήταν μείζον πολιτικό ζήτημα στα χρόνια εκείνα. Το κόμμα συμμετείχε στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές από το 1924 έως το 1984, εκτός από τις χρονιές του 1948 και του 1952. Πάντως, δείγμα της σοσιαλδημοκρατικής στροφής του κόμματος ήταν και η απόφαση για υποστήριξη προς τον Μπάρακ Ομπάμα στις προτελευταίες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην λογική, όπως είπανε πάρα πολύ τα χρόνια εκείνα, από το κακό τουλάχιστον το λιγότερο κακό.

Όταν με το καλημέρα καταφέρνεις να πουλήσεις στα χρόνια εκείνα 650.000 δίσκους, 1915 παρακαλώ, πάνω από ότι έχεις γράψει ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι. Και ποιος το έγραψε? Το έγραψε ο Άλφρεντ Μπράιαν τους στίχους και ο Αλ Πιανταντόσι στη σύνθεση, με τίτλο «I didn't raise my boy to be a soldier». Σαν να λέγαμε, δεν μεγάλωσα εγώ το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης. Το νούμερο ένα αντιπολεμικό τραγούδι των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπως σας είπαμε στο 1915, λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπουν για τα καλά στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Χαρακτηριστική η στίχη του τραγουδιού σε κάποιο σημείο, στο οποίο λένε «I didn't raise my boy to be a soldier», δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης, «I brought him up to be my pride and joy», δηλαδή τον μεγάλωσα για να είναι η περηφάνεια μου, για να είναι η χαρά μου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 2018. Τι να κάνουμε, που θα έλεγε και ο Λένιν, τον οποίον αναφέραμε σήμερα πολλές φορές. Η ζωντανή εμπειρία των νέων στην εργατική τάξη, όπως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν είναι πια μια φαινομενική ευημερία, ούτε καν εκεί που κάποτε τρόμαζε πραγματικά τους εχθρούς το υπέροχο αμερικανικό όνειρο. Εκεί, όπως και εδώ, πίνουν τον πικρό χυμό του καπιταλισμού. Περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, χαμηλή μισθή, βουνά σχολικού χρέους, έλλειψη συνδικαλιστικής προστασίας, απειλή άλλης οικονομικής σύγκρουσης και το τρομακτικό μέλλον της κλιματικής αλλαγής.

Ναι, και εκεί στη χώρα του Αμερικανικού Ονείρου αντιμετωπίζουν την πιο αντιδραστική κυβέρνηση εδώ και γενιές που επιτίθεται σε όλα όσα είναι καλά και αξιοπρεπή. Ενώ η δημοκρατική εναλλακτική λύση παραμένει ευσεβής και ανεπαρκής. Το λεγόμενο ελάχιστα κακό. Το ερώτημα δεν είναι, φίλες και φίλοι, γιατί οι άνθρωποι στρέφονται προς το σοσιαλισμό, αλλά γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετατρέπονται σε σοσιαλιστές. Απάντηση υπάρχει. Μας την είχε δώσει ο Μάρξ πριν χρόνια, όταν άνθρωπος του καιρού του ήταν, δεν γνώριζε ψυχανάλυση, κατά ψέματα, μιλούσε τότε για ιδεολογική και ταξική ταύτιση. Ήρθε ο Φρόιντ όμως μετά και μας άνοιξε το παράθυρο της ψυχολογίας του υποκειμένου. Αυτό όμως είναι μια άλλη εκπομπή. Προς το παρόν πρέπει να κλείσει αυτή. Και θα κλείσει με έναν ύμνο, με έναν ύμνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Κλείνει με τον μεγάλο Bob Dylan και το Blowing in the Wind. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρο ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Πείρα εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστηρίζει το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και εσχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψος 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. «Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περηφανεύεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αραχτσί σε ανάρτησή του. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπήκε στη μάχη της Super League, αντιμετωπίζοντας αυτή τη στιγμή το Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, 0-1 το σκορ στο 33. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με την κυβέρνηση και τα διυλιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διυλιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διυλιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία, όπως είπε, με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ έχει εγκατασταθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες, σχολίασε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και νυν γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχειών. Πρόκειται για ένα εργαλείο που δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και 5 εκατοστών, την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε στη βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη του. Με απόφαση του δικαστηρίου, η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νικάει με 1-0 το Λεβαδιακό στο εκτός έδρας παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου διεθνώς στον απόϊχο της κλιμάκωσης. Η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα $90 το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, με την ελληνική κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη γενική πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια τη συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιούργησαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως είπε. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Φαούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και στην ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ έχει εγκατασταθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Είχαν πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες, σχολίασε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και νυν γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railwave.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την θέση των αμαξοστοιχειών. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η παράταση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης μέχρι τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. 0-2 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σήμερα αποχαιρετούμε τον Αύγουστο. Για πολλοί κόσμο αυτό σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις. Βέβαια αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντάξετε στις συνήθειές σας να ανοίγετε το ραδιόφωνο σας στον 102 κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 και να ακούτε τη νυχτερινή βαρδιά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228 69 30 07 8228.

Να ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας. Η Χρυσάνθη μας στέλνει, μας καλησπερίζει μάλλον και μας λέει ότι είμαστε η καλύτερη βραδινή της παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσάνθη. Η Δέσποινα ζητάει ένα τραγούδι. Κώστα, να ψάξουμε από Waterboys, The Hole of the Moon. Waterboys, The Hole of the Moon. Και να ξεκινήσουμε έτσι λίγο θετικά με την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ, όπου σε έναν αγώνα thriller, αλλά καταπληκτικό αγώνα, είχα καιρό να δω τόσο πολύ ωραίο παιχνίδι μπασκετικό, κέρδισε 108-106 την Ισπανία και έχει ελπίδες για να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Όταν λέμε έχει ελπίδες, πρέπει να κάνει τα 4 στα 4 στα 4 εναπομείνοντα παιχνίδια και να χάσει άλλο ένα μάτς η Ισπανία. Μας βολεύει, πλέον αυτήν θα κυνηγάμε και όχι τις άλλες ομάδες. Η εθνική ομάδα ξεκίνησε καταπληκτικά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν σχεδόν αλάνθαστη, πολύ καλή στην επίθεση. Είχε σε τρομερή μέρα και τον Ντόρση και τον Μίτογλου. Από 29 πόντους έβαλαν αυτοί οι δύο παίχτες. Οι υπόλοιποι προσπάθησαν, όχι ότι πρόσφεραν πάρα πολλά στην επίθεση, αλλά στην άμυνα έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δεν μιλάμε για τον Νίκα Λάθη. Ο άνθρωπος μπορεί να δώσει πάσα μέσα από βελόνα. Ήταν για ακόμη μια φορά καταπληκτικός και να δείτε που η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος είναι ο Νίκα Λάθης. Ακόμη και αν είναι στα 36 του. Η εθνική μας λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να δώσει ελπίδες στην Ισπανία να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Πήγε στην παράταση με ένα τρίποντο του Χουάντσο στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Στην παράταση πάλι στο τελευταίο δευτερόλεπτο κοντέψαμε να ισοφαρίσουν οι Ισπανοί και να πάμε και σε δεύτερη παράταση, αλλά ήμασταν τυχεροί. Μπήκανε και οι βολές που έπρεπε και έτσι πήραμε τον αγώνα. 108-106. Είχαμε να δούμε τέτοια επιθετική επιτυχία από την εθνική μας ομάδα 2-3 χρόνια. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι παίχτες. Φαίνεται ότι πήραν ψυχολογία. Ο Βασίλης Πανούλης παίρνει άριστα στον πάγκο. Έκανε τις σωστές αλλαγές, τις σωστές κινήσεις όταν έπρεπε. Λίγο να βοηθήσουν και κάποιοι παίχτες που μπορούν. Μιλάω για τον Τολιόπουλο, μιλάω για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν περιμένω πολλά από τους Αντετοκούμπο. Δίνουν πολλή ενέργεια και πολλή ψυχή. Υστερούν σε μπασκετική ευφυΐα, αλλά έχουν σωματικά προσόντα που τα χρειαζόμαστε και αυτά.

Ο Λευτέρης ζητάει ένα τραγούδι, Κώστα, δεν φταίω εγώ, το Shadow on the Wall. Shadow on the Wall. Καλησπέρα στο Λευτέρη, μια ωραία βραδιά, ωραία εκπομπή λέει. Φυσικά και θα το βρούμε και θα το βάλουμε το τραγούδι, Λευτέρη, μην ανησυχείς. Και πάμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ξέφραγο αμπέλι. Πάνω στην παραλία, στην πολύ ωραία νέα παραλία που έχουμε και που περπατάει συνήθως κόσμος και απολαμβάνει τη θάλασσα και τη βόλτα του, είχε πάρει άδεια μια εταιρεία για να σταθμεύσει ακριβά αυτοκίνητα, super cars τα λένε. Είναι αυτά τα πολύ γρήγορα αυτοκίνητα που μοιάζουν λίγο έτσι διαστημικά, με δύο πόρτες που μπορούν να πατήσουν 200-300 χιλιόμετρα. Δεν γνωρίζω πολλά από αυτοκίνητα, γι' αυτό τα περιγράφω έτσι, αλλά έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είχε λοιπόν πάρει άδεια για να σταθμεύσει αυτά τα αυτοκίνητα μπροστά από Μακεδονία Παλάς και να γίνει μια μίνι έκθεση για τον κόσμο που ενδιαφέρεται και έχει αυτό το χόμπι. Γιατί περί χόμπι φαίνεται, φαντάζομαι οι περισσότεροι που πήγαν για να δουν αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν το βαλάντιο για να τα αγοράσουν, απλά τα βλέπουν από μακριά και τα ονειρεύονται. Κάποιοι λοιπόν, την ώρα που γινόταν η έκθεση και είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, μπήκανε μέσα στο αμάξι και άρχισαν να μαρσάρουν και να τρέχουν, να κάνουν διάφορους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να γίνουν τόσο επικίνδυνη κατάσταση που αν κάποιο μικρό παιδάκι έφευγε από τα χέρια μιας μητέρας, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές στην παραλία, και πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση, αν κάποιος νεαρός, κάποιος ποδηλάτης έπεφτε στο δρόμο τους κτλ, θα είχαμε σίγουρα ένα ατύχημα και τώρα θα το σχολιάζαμε και θα είχαν γίνει και συλλήψεις και τα πάντα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε τα απαραίτητα βίντεο που έδειξε ότι κάποιοι μπήκαν μέσα στο αμάξι και άρχισαν να αναπτύσσουν ταχύτητες πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Τα έχει παραδώσει στην ελληνική αστυνομία, στην τροχέα, και περιμένουμε να γίνουν οι αντίστοιχες κινήσεις από αυτήν και να αποδοθούν ευθύνες, γιατί ο Δήμος, ξαναλέμε, δεν έδωσε άδεια για αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, ο Γιώργος Δημαρέλος, μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι είχε δώσει άδεια για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα και που δεν είδε δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς. Είχε μια εκδήλωση στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί και να σταματήσει τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Αλλά κάποιοι μάρσαραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως Δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην τροχέα για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση. Και μακάρι να κάνει η τροχέα τις απαραίτητες κινήσεις και να αποδοθούν ευθύνες και ποινικές διώξεις.

Καλό είναι να μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους, χώρες, εθνικότητες, αλλά δεν έχω μπει ποτέ σε αεροπλάνο που να είναι μέσα αρκετά άτομα από την Μεγάλη Βρετανία, κυρίως Ιρλανδοί και Άγγλοι, που να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην πτήση. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, ένας Βρετανός από το Newcastle, μεθυσμένος, σε μια πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο, άρχισε να κάνει φασαρίες, να φωνάζει, να απειλεί, να προχωράει σε χειροδικίες απέναντι στις κοπέλες, στις αεροσυνόδους που εργάζονταν εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο δικό μας αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνελήφθη ο 42χρονος Βρετανός, πήγε στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε μια ποινή 3 μηνών με τριετή αναστολή. Είπε, ζήτησε συγγνώμη, ήμουν αμεθυσμένος, λέει, αλίμονο. Είναι ότι πρέπει να μπαίνεις μεθυσμένος σε μια πτήση που θα έχεις μαζί σου άλλα 100 άτομα για να τους αναστατώσεις και έτσι όπως έγινε η κατάσταση να τους καθυστερήσεις το ταξίδι. Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που σε έναν κόσμο πλέον που τα πάντα κρατιούνται σε αρχείο, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε κάνει. Δεν το είχε κάνει στη δικιά μας χώρα, το είχε κάνει σε εσωτερική πτήση της Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε κάτι μου λέει ότι σύντομα θα ξαναδεί δικαστήριο.

διάσημη influencer στο TikTok και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ερεθιστικό και πιο ωραίο από την φυσική μυρωδιά του ανδρός. Και τι έγινε από εκείνη τη στιγμή και μετά? Τους τελευταίους 2 μήνες είναι τάση στις ΗΠΑ οι άνδρες να βγαίνουν στο πρώτο ραντεβού χωρίς να έχουν κάνει ντουζ, άπλητοι, δηλαδή χωρίς να φοράνε αποσμητικό ούτε κολόνια, με ρούχα άπλητα, απλά και μόνο για να αναδύεται, λέει, η φυσική τους μυρωδιά. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται όλο αυτό, αλλά έρχονται οι επιστήμονες, γιατί πήρε διαστάσεις αυτό το θέμα. Έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται οι γυναίκες ότι δεν μπορούν να πάνε για ένα ποτό και μυρίζουν τις ανδρικές ορμόνες. Βγήκαν λοιπόν οι επιστήμονες και είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι ανδρικές ορμόνες που εκρίνει το σώμα μας όταν δεν έχουμε κάνει μπάνιο δεν δημιουργούν συναισθήματα στις γυναίκες, δεν τις ερεθίζουν δηλαδή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βγήκε λοιπόν κάποιος, ένας τρελός, στα διάφορα social media, είπε κάτι, το εφαρμόσανε 2-3, το ανεβάσαν και αυτοί στα δικά τους social media και αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε. Για να καταλάβετε τι δύναμη έχει το διαδίκτυο και τα social media.

Λοιπόν, αν ψάχνετε για δωμάτιο Airbnb στη Θεσσαλονίκη ή δωμάτιο σε ξενοδοχείο για τις μέρες της έκθεσης, τις δύο εβδομάδες της έκθεσης, και όχι μόνο, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, είναι και η συναυλία το Reunion από τα Ημισκούμπρια που είναι την Παρασκευή πριν από τον Αντώνη Ρέμου, δεν θα βρείτε με τίποτα. 100% πληρότητα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δωμάτια δεν υπάρχουν, όλες οι τιμές διπλασιάστηκαν για αυτές τις μέρες στα δωμάτια και σε ξενοδοχεία. Διαβάζω εδώ ότι κάθε χρόνο, την περίοδο της έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η εστίαση τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης του 26 με 30% από τις υπόλοιπες μέρες του μήνα. Καλό είναι αυτό, γιατί η εστίαση τον τελευταίο καιρό περνάει δύσκολα, οπότε μια ανάσα τη χρειάζεται. Θυμίζουμε ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι στις 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε όντως να τη δείτε, θα πρέπει να είστε από πάρα πολύ νωρίς εκεί πέρα, γιατί αναμένονται εκδρομές από παντού, από όλη την Βόρεια Ελλάδα, από Σερβία, Βουλγαρία, από την Αλβανία. Όλοι με λεωφορεία έχουν κανονίσει για να εμφανιστούν εκείνη τη μέρα στη Θεσσαλονίκη. 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η έκθεση για το κοινό. Να θυμίσουμε και το ωράριο, θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, και τις καθημερινές Σάββατο και Κυριακή, και καθημερινές 4 με 10. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συναυλίες που μπορείτε να δείτε μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το έχουμε πει το πρόγραμμα κατά καιρούς, το έχουμε αναφέρει. Αν το χρειάζεται και το έχετε ανάγκη, θα το ξαναψάξουμε να το βρούμε. Τιμόμενη χώρα στην 90η Έκθεση Διεθνή Θεσσαλονίκης είναι η Ιαπωνία. Θα φιλοξενείται στο περίπτερο 13. Θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τεχνολογικούς κολοσσούς και κορυφαίες εταιρείες της χώρας. Με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει η έκθεση. Να ταλαιπωρηθούμε εμείς οι άνθρωποι που μένουμε στο κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν περίπου οι μισές θέσεις πάρκινγκ. ATM μετά τις 10 η ώρα δεν θα βρίσκουμε ούτε για αστείο. Θα γίνουν μερικά επεισόδια, θα κάψουν μερικούς κάδους. Κάθε χρόνο τα ίδια.

Καταφέραμε και κάναμε τους Βέλγους στις Βρυξέλλες σαν τα μούτρα μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν μάθει οι Βέλγοι να πίνουν φρέντο καφέ, ξέρετε, κρύο εσπρέσο καφέ, με τον τρόπο που μόνο εμείς οι Έλληνες τον φτιάχνουμε. Γιατί αυτοί το κρύο εσπρέσο το έχουν διαφορετικό. Δηλαδή παίρνουν το εσπρέσο και απλά ρίχνουν παγάκια μέσα. Το δικό μας το φρέντο λοιπόν το έχουν μάθει εδώ και ένα χρόνο. Μαζί με την ελληνική τυρόπιτα και την ελληνική σπανακοτυρόπιτα έχουν ανοίξει άπειρα τέτοια μαγαζιά με φρέντο καφέ και ελληνικά προϊόντα για πρωινό στις Βρυξέλλες και κατάφεραν μέσα μόλις σε ένα χρόνο να κατακτήσουν το 25% της αγοράς. Ένα στους τέσσερους κατοίκους των Βρυξελών, βέβαια δεν είναι όλοι Βέλγοι για να λέμε του στραβού το δίκαιο, δηλαδή υπάρχουν από όλες τις χώρες στις Βρυξέλλες λόγω των γραφείων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στους τέσσερις λοιπόν κατοίκους των Βρυξελών πίνει εσπρέσο φρέντο. Τα καταφέραμε, τους κάναμε να μας μοιάσουν. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Το κακό το μάτι, έλεγε η γιαγιά μου, και αυτό ακριβώς έγινε για το Γιάννη Κωνσταντέλια, που το Σάββατο έβλεπα τον αγώνα Dortmund Αμβούργο και είδα σε ζωντανή μετάδοση τον τραυματισμό του, που δυστυχώς είναι σοβαρός, υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Οι πιο απεσιόδοξοι λένε ότι έχει χάσει όλη τη σεζόν και θα επιστρέψει με την καινούργια χρονιά. Σε μια ανύποπτη φάση, μάλιστα είχε, πριν λίγα λεπτά πριν είχε βάλει και γκολ, δηλαδή είχε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Κωνσταντέλια. Σε μια ανύποπτη φάση προσπάθησε να προσεγγίσει την μπάλα, πάτησε λίγο περίεργα, αμέσως έκανε κίνηση, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγε καλά και αμέσως έκανε κίνηση για την κατάσταση, έδειχνε ότι πονούσε πάρα πολύ, σοβαρός τραυματισμός λοιπόν στο αριστερό του γόνατο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να επιστρέψει δυνατός. Πολλοί λένε ότι μετά από αυτόν τον τραυματισμό δύσκολα επανέρχεται ένας αθλητής στο επίπεδο που ήταν. Είναι από τους τραυματισμούς που αφήνουν σε εισαγωγικά σημάδι στον παίκτη. Βέβαια, εγώ θα πω ότι υπάρχουν παραδείγματα που είχαν ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό και επανήρθανε και κάνανε τρομερή καριέρα. Αυτοί που μου έρχονται κατευθείαν στο μυαλό είναι ο Πέντερ Τζόρτζεβιτς του Ολυμπιακού, που είχε πάθει πολύ νωρίς ρήξη χιαστού στα πρώτα χρόνια του Ολυμπιακού και μετά για 10 χρόνια έπαιζε βασικός και πήρε πρωταθλήματα, κύπελα, έπαιξε στην Ευρώπη. Και φυσικά του Τζιοβάνι, που δεν τον εμπόδισε ούτε στο ελάχιστο να μαγεύει μέσα στο γήπεδο. Καλή δύναμη στο Γιάννη Κωνσταντέλια για αυτή τη δύσκολη χρονιά που θα περάσει. Σιδερένιος να γυρίσει και του ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από καρδιάς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμινγκ στην Ασπροβάλτα στον Δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Ποινή φυλάξης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στο 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχτηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου με την κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επίδοση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Δρυμία κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. 0-2 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Σας είχα πει κατά το παρελθόν ότι η Τροχέα σκέφτεται να περάσει ένα νόμο με ακριβά πρόστιμα για αυτούς που πιάνουν αυθαίρετα θέσεις στάθμευσης. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ. Εξοδεύουμε περίπου 20 με 30 λεπτά σε αναζήτηση θέσης στάθμευσης και δεν μπορούν κάποιοι να καταλαμβάνουν μια θέση στάθμευσης, να βάζουν πράγματα όπως καρέκλες, γλάστρες, τελάρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για να κρατάνε τις θέσεις όταν επιστρέψουν από εκεί που πάνε, από την εργασία τους, από διασκέδαση, από οπουδήποτε, να ξαναβάλουν το όχημά τους. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Τροχέα δεν έχει προβλέψει κάτι μηχανάκια που πάνε και βάζουν σε θέσεις για στάθμευση, που δεν έχουν ούτε ρόδες, ούτε σέλες, τους λείπουν τα τιμόνια, τα πάντα, και έτσι καταλαμβάνουν μια θέση, και αυτό πρέπει να το προβλέψει η αστυνομία. Τι έχετε να κάνετε όταν βρίσκετε τέτοια πράγματα? Να το καταγγέλλετε στην Τροχέα. Η Τροχέα έρχεται, γράφει τον άνθρωπο που τοποθέτησε τη γλάστρα, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Και επειδή υπάρχουν ακόμα πιο έξυπνοι που πάνε και βάζουν ψεύτικες πινακίδες, μην μπαρκάρετε ότι και καλά έχουν άδεια χρήσης της θέσης, εκεί το πρόστιμο θα είναι πολύ πιο μεγάλο, 1500 ευρώ, και καλά θα τους κάνουν. Δηλαδή, είπαμε, αν θέλετε να κλείσετε θέση πάρκινγκ, αν τη δικαιούστε, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει μια θέση πάρκινγκ απλά και μόνο επειδή θα πάει να πληρώσει, θα πρέπει να την πληρώσετε. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι σε αυτή την πόλη ζούμε περισσότεροι από όσοι αντέχει αυτή η πόλη, οπότε να είναι λίγο δικαία τα πράγματα. 1500 λοιπόν ευρώ πρόστιμο σε αυτούς που πάνε και βάζουν ψεύτικες πινακίδες, μην μπαρκάρετε, και σε όσους τοποθετούν γλάστρες, καφάσια, καρέκλες κτλ. Για να κρατάνε μια θέση, 350 ευρώ.

Είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης τα πήγαν αρκετά καλά. Ο Άρης με πολύ ωραία εμφάνιση θα μπορούσε να κερδίσει με πολύ μεγαλύτερο σκορ. Κέρδισε με 2-1 τον Όφη. Δείχνει καλά σημάδια ο Άρης. Βγάζει αυτοματισμούς μες στο παιχνίδι. Του λείπει φανερά ένας ακόμη στόπερ. Μάλιστα τραυματίστηκε και ο μοναδικός στόπερ που έχει, ο Φαμπιάνο, και θα λείψει για 2-3 εβδομάδες. Οπότε η μεταγραφή είναι πλέον επιτακτική στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με ανατροπή κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο 1-2. Συγκεντρώθηκε για 20-30 λεπτά ο ΠΑΟΚ και κέρδισε. Δεν έχει διάρκεια ο ΠΑΟΚ. Αυτό φταίει. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι κομμάτι του μυαλού, είναι η κούραση, είναι ακόμα βαριά τα πόδια. Πάντως δεν δικαιολογείται ότι παίζει ποδόσφαιρο μόνο για 20-30 λεπτά και στο υπόλοιπο παιχνίδι βρίσκεται εκτεθειμένος. Ο Ηρακλής έχει κάθε δικαίωμα να φωνάζει για τη διατησία το Σάββατο. Έπαιζε με το Βόλο και έφερε 1-1. Προηγήθηκε, αλλά πήρε μια κόκκινη κάρτα. Μάλιστα αποβλήθηκε και ο προπονητής του, ο Ιταλός, με κόκκινη κάρτα. Είχαμε επεισόδια εκείνη την ώρα. Πολλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι ήταν εναντίον του Ηρακλή. Πήρε παρόλα αυτά το βαθμό της ισοπαλίας και ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Έχουμε κύπελο αυτή την εβδομάδα. Περιμένετε να δω πότε είναι οι αγώνες. Την Τετάρτη στις 10:15 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε από κύπελο που να αγωνίζεται η Θεσσαλονικιώτικη ομάδα. Αγωνίζονται και αρκετές άλλες ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τους Κρητικούς 10:15.

Διαβάζω εδώ μια πολύ ωραία δήλωση που έκανε ο Νίκα Λάθης πριν από λίγο. Φορώντας, λέει, τη φανέλα της Εθνικής, δεν εκπροσωπώ μόνο τη χώρα την οποία ζω, αλλά την οικογένειά μου, τον παππού μου και χιλιάδες εκατομμύρια άλλους Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους και που πέρασαν δύσκολα μακριά από αυτήν. Πολύ ωραία δήλωση, πραγματικά. Και από τον Νίκα Λάθη πάμε στο Γιάννη Πάριο, που πήγε και έδωσε μια συναυλία ο άνθρωπος στη Λάρνακα, στην Κύπρο, και κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο που τον δείχνουν να κάθεται. Η φωνή του, επειδή είδα το βίντεο, είναι καταπληκτική. Είναι λες και ακούς δίσκο, τόσο άρτια. Ούτε έκανε ένα μικρό λαθάκι. Είναι ο γνωστός Γιάννης Πάριος, που όταν τραγουδάει μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες, Παναγία μου, τι ταλέντο είναι αυτό. Βγήκαν λοιπόν κάποιοι αρκετοί, εκατοντάδες, και κάτω από το βίντεο σχολίασαν ότι ο Γιάννης Πάριος πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει, ότι μόνο η Χάρης Αλεξίου ήξερε πότε έπρεπε να φύγει, ότι ρεζιλεύεται, ότι αυτός και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου δεν πρέπει να συνεχίσουν να τραγουδάνε, κάνουν κακό στην καριέρα τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γέρασες, δεν μπορείς, σταμάτα, φτάνει πια. Όλα αυτά τα σχόλια που σας λέω, κατά εκατοντάδες. Πρώτον, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε το Γιάννη Πάριο και θα του πούμε πότε θα σταματήσει? Ξαναλέω, ο άνθρωπος απλά έκατσε σε μια καρέκλα για να ερμηνεύσει. Εμείς και όλοι εσείς που σχολιάσατε έτσι σε αυτήν την ηλικία, δεν θα βρίσκουμε ούτε την καρέκλα για να κάτσουμε. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι αυτόν τον τρόπο ζωής έχουν μάθει, αυτόν υπηρέτησαν τόσα χρόνια, από αυτό τρέφονται, από αυτό ζουν. Βγήκε λοιπόν ένας συνεργάτης του επί 33 χρόνια του Γιάννη Πάριου, τρελαμένος, θυμωμένος, και τους απάντησε: «Τον Πάριο θα τον γράψει ιστορία. Εσάς δεν τρέπεστε λίγο? Είμαι 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, 33 χρόνια πάνω στη σκηνή μαζί του με το ορκοντερόν και τα πλήκτρα μου. Έχω ζήσει αυτόν τον άνθρωπο στις μεγαλύτερες στιγμές του, αλλά και στην καθημερινότητα μιας δουλειάς που απαιτεί τεράστια δύναμη και αντοχή. Και έρχεται τώρα ο κάθε πικρόχολος πίσω από ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο, βλέπει 10 δευτερόλεπτα από μια συναυλία και αποφαίνεται. Γέρασε, δεν μπορεί να σταματήσει, φτάνει πια. Ποιοι είστε, ρε? Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος? Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών? Πόσες χιλιάδες ανθρώπους κάνατε να κλάψουν? Πόσες γενιές τραγούδισαν τα τραγούδια σας? Πόσα θέατρα γεμίσατε? Πόσα τραγούδια σας έγιναν κομμάτι της ζωής ενός ολόκληρου λαού? Τίποτα. Τότε λίγη ταπεινότητα δεν θα σας έβλαπτε». Λέει κι άλλα, αλλά έχετε καταλάβει το νόημα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Σταματήστε με την ευκολία που σας δίνει ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο να γράφετε πράγματα τα οποία είναι σκληρά για τους άλλους. Και αν άνθρωποι σαν τον Γιάννη Πάριο φυσικά και δεν επηρεάζονται από τα δικά σας σχόλια, ένα μικρό παιδί ή ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι λίγο αδύναμος μπορεί να επηρεαστεί. Γι' αυτό μην το κάνετε.

Πάμε νοερά στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μπάρμαν αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να επιχείρησε να φύγει από το μπαρ που δούλευε χωρίς να πληρώσει το λογαριασμό της. Όλα αυτά συνέβησαν τις 25 Αυγούστου στην περιοχή Pink Cloud της Μπανκόκ. Η γυναίκα έκανε έναν λογαριασμό περίπου 6.000 μπατ, δηλαδή περίπου 1.800 δολάρια. Προσπάθησε να φύγει, την κυνήγησαν οι άνθρωποι που εργάζονταν στο συγκεκριμένο μπαρ, την εντόπισαν και την οδήγησαν πίσω στο κατάστημα. Η γυναίκα σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται να συμφωνεί να ξεπληρώσει το λογαριασμό με τα μαλλιά της. Παίρνουν μια ξυριστική μηχανή και της ξυρίζουν το κεφάλι και έτσι λέει συμψηφίζεται το χρέος. Είχανε και τη φαϊνή ιδέα να το ανεβάσουν στα social media. Όπως καταλαβαίνετε, το είδε πάρα πολύς κόσμος. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα, όμως έξω από το μπαρ καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες της Ταϊλάνδης οι οποίες ζητούν δικαίωση, να ζητήσει ο άνθρωπος που το έκανε συγγνώμη από το θύμα και να δωρήσει χρήματα σε οργανώσεις υπέρ των γυναικών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βλέποντας την επιχείρησή του καθημερινά να αποκλείεται από χιλιάδες γυναίκες, αναγκάστηκε να το κάνει, ζήτησε συγγνώμη, μάλιστα είπε ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, αλλά όλοι ξέρουμε πως έρχεται η συνένεσή της όταν σε ένα δωμάτιο είναι 5 άντρες και μία γυναίκα. Ζήτησε λοιπόν συγγνώμη, έδωσε και ένα αρκετά μεγάλο ποσό σε οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ταϊλάνδη και έτσι αποκαταστάθηκε η ηρεμία στο μπαρ του.

Και από την Ταϊλάνδη πάμε στην Ίμπιζα, όπου όπως δεκάδες τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη, έτσι και η Ίμπιζα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό του υπερτουρισμού. Τι έκαναν οι ντόπιοι? Συνεννοήθηκαν μέσω των social media και κατέλαβαν την Κυριακή μια παραλία αρκετά γνωστή, την Γκάλα Σαλαντέτα. Την κατέλαβαν τόσο πολύ ώστε δεν είχε χώρο για τους τουρίστες. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, δεν μπορούσε να επέμβει η αστυνομία για να τους διώξει, καθώς το μόνο που έκαναν ήταν απλά να κάτσουν στην αμμουδιά και ώστε να μην χωράει κανένας τουρίστας. Μάλιστα οργανώθηκαν τόσο καλά που έμειναν όλη τη μέρα εκεί, δυσαρεστώντας τους χιλιάδες τουρίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ίμπιζα. Καλά τους κάναν, κρατούσαν και κάτι πλακάτ που έλεγαν να φύγετε, η Ίμπιζα ανήκει σε μας. Δεν είναι μόνο η Ίμπιζα, τα έχουμε ξαναπεί, τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Μάλτα. Οι τουρίστες είναι παραπάνω από τους μόνιμους κατοίκους πλέον στη Μάλτα. Κυκλοφορεί και ένα μήνυμα που προσπαθεί να προωθηθεί μέσα από το διαδίκτυο. Τα νησιά μας δεν είναι προς πώληση. Μακάρι να οργανωθούν όλοι οι κάτοικοι αυτών των νησιών και των δικών μας, και οι Κυκλάδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Είδαμε κάτι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια, όπου πραγματικά δεν υπάρχει σπιθαμή από άμμο για να δεις. Είχε τόσο πολύ κόσμο. Ή κάτω στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη, που όταν πηγαίναμε εμείς είχε 20 άτομα και τώρα έχει 20.000 ανθρώπους σε μια παραλία που πρέπει να προστατευτεί. Δεν είναι άντε φέρτε κόσμο, θα την καταστρέψουμε και αυτήν και μετά θα χαλάσουμε ένα από τα ωραιότερα μέρη στον πλανήτη. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι στην Ίμπιζα πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τρομερά, μιλάνε για υποβάθμιση της ζωής τους. Δεν υπάρχουν, λέει, θέσεις για πάρκινγκ. Κόβεται το νερό στα σπίτια τους, προφανώς για να γεμίσουν τις πισίνες τους στα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ίμπιζα. Οι τουρίστες που έρχονται είναι μόνιμα, λέει, μεθυσμένοι, κυκλοφορούν νυχτερινές ώρες και προκαλούν προβλήματα, κάνουν θόρυβο, δημιουργούν εντάσεις, συλλαμβάνονται συνέχεια, κοιμούνται στους δρόμους. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από ανθρώπους που προέρχονται μετά από διασκέδαση και έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Ήδη η Ευρώπη σκέφτεται από την επόμενη χρονιά να θέσει κάποιους όρους. Δεν μπορεί να πει πόσοι θα έρθουν τουρίστες σε ένα νησί, αλλά μπορεί να βάλει ένα όριο στο Airbnb. Και αν μειωθούν τα σπίτια που δίνονται για Airbnb, θα μειωθούν και οι τουρίστες που φτάνουν. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Σε 10 λεπτά ο Αύγουστος μας αποχαιρετά και έρχεται ο Σεπτέμβριος. Ευχόμαστε να είναι ένας καλός μήνας για τον περισσότερο κόσμο, αν γίνεται και για όλους. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διηλιστήρια. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν τα μέτρα κοροϊδία. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε, όπως είπε, πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθυλωμένη στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ύψος για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περιφαρέμβεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί σε ανάρτησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο Κάμινγκ στην Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του Κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφωνο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχτηκε τις πράξεις του λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

아침에

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.